0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γιγαστροτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Νίκησε 9 χρόνια μετά. Τι να πει κανείς.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Βουίτκοφ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι απρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή και για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Reception, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ακούστε λοιπόν, το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, τρία περιοδικά με τη Real News, In Style, μαζί Drive, ακόμη Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους στίζουν ή ανακαινίζουν και βέβαια Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο διαγωνισμό μας, 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, τον Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jet. Για να πάρετε μέρος στο real.gr, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Βόλο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο, να σε καλά Ανέστη, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, σήμερα έχουμε δροσούλα εδώ προς το παρόν. Δροσούλα έχουμε και εμείς εδώ, γιατί έχει μπει βοριαδάκι αγαπητέ φίλε Λάμπρο και ο καιρός είναι αρκετά ευχάριστος θα έλεγα. Με βόρειους ανέμους, χαμηλή υγρασία και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία που στέλνει την καλημέρα της. Η κυρία που ρωτάει για το επίδομα από το πρόγραμμα που παρακολούθησε είναι λογικά εργαζόμενη και πήρε 600 ευρώ στο χέρι και τα 150 ευρώ είναι κρατήσεις της εφορίας. Στην επόμενη της δήλωση, αν δεν οφείλει στην εφορία, θα τα πάρει και εκείνα. Δεν το ήξερα το θέμα, το έστειλα σε λογιστή, αλλά μάλλον το ξέρεις καλύτερα από εμάς, αγαπητή Ευαγγελία, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Αφαίρεση επιδομάτων σε κάθε παραβατικό Ρωμά Γιάννη. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν για να σταματήσουν να κάνουν αυτά που κάνουν και επιτέλους να σταματήσει η επιδοτούμενη από το κράτος παιδεραστία που παντρεύουν τα παιδιά τους από ανήλικα 12 και 13 ετών για να τεκνοποιούν και να παίρνουν επιδόματα απλά. Δεν είναι μόνο η παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στη δίκη για τον 11χρονο Μάριο και στα ισόβια που έπεσε βαρύ ο Πέλεκης της δικαιοσύνης. Είδατε τι κάνουν και σε ορισμένα νοσοκομεία. Να επαναλάβω ότι δεν εννοούμε συνολικά τους Ρωμά. Υπάρχουν κάποιες όμως παραβατικές ομάδες μέσα στους Ρωμά που λειτουργούν ως εγκληματικές οργανώσεις. Πήγαν, έδιναν γιατρούς, νοσοκόμες, το έχουν κάνει κατ' επανάληψη στα νοσοκομεία αυτά. Δεν μπορεί από την άλλη κάθε νοσοκομείο να έχει μια κλούβα μάτα απ' έξω. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Αυτά τα έσχη που έγιναν χθες έξω από το δικαστήριο για την δολοφονία, για τη δολοφονία πρόκειται, του 11χρονου Μάριου, χωρίς να συλληφθεί ούτε ένας, δεν νομίζω σε καμία σοβαρή χώρα του πλανήτη θα μπορούσαν να συμβούν. Έξω δηλαδή από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας που δίκασε την υπόθεση του Μάριου Σουλούκου. Μια υπόθεση η οποία εκκρεμωδικούσε από το 2017. Η απόφαση, να σας πω, και οι δικαστές και οι ένορκοι αποφάσισαν, έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Και προσέξτε το, η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη από όλο το δικαστήριο, με τη σύνθεση του δικαστηρίου να μην αναγνωρίζει στον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Μετά την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, του κύριου Αντώνιου Κασάπη, δική του πρόταση ήταν τα ισόβια κάθριξη. Ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας. Είπε μεταξύ άλλων ότι η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας, τόσο σε βάρος του θύματος, όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθριξης. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας στην σχετική πρότασή του στην αγόρευσή του πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα, μου μετέφεραν δικαστικοί συντάκτες ότι μόλις ολοκλήρωσε την αγόρευσή του εισαγγελέας, την πρότασή του μάλλον, καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο και πήρε το λόγο ξανά ο εισαγγελέας και είπε ότι σας παρακαλώ, αυτό δεν συνιστά λόγο χαράς.

Ο εισαγγελέας, για να αναφέρουμε και το όνομα, όχι γενικός και αορίστος ο εισαγγελέας, θα αναφέρουμε το όνομα του κυρίου Αντώνη Κασάπη, του εισαγγελέα, είπε και κάτι άλλο μεταξύ αυτών. Στην αγόρευσή του, δηλαδή στην πρότασή του. Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, είπε ο εισαγγελέας μεταξύ άλλων, που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Να το επαναλάβω. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Θυμάστε τι είχε διαδραματιστεί τον Ιούνιο του 17. Είναι ανατριχιαστικά τα περιγραφές, αλλά αυτά είχαν συμβεί. Ο 11χρονος μαθητής της 5ης Δημοτικού, στην 5η Δημοτικού πήγαινε το παιδάκι τότε, περίμενε να ξεκινήσει μια γιορτή με θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί από το σχολείο του, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, πριν λήξει η συγκεκριμένη σχολική περίοδος. Εκεί λοιπόν που όλοι περίμεναν να ξεκινήσει η θεατρική παράσταση και ήταν στο προάβλιο του σχολείου, ξαφνικά το αγόρι έπεσε ανέστητο στο έδαφος. Έντρομοι οι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν τη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στο χώρο, ήταν εκεί, καθώς ήταν δασκάλα του ιδίου σχολείου της 5ης Δημοτικού και δασκάλα του γιού της. Στο σχολείο έσπευσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπου και κατέληξε μετά από 3-4 ώρες αργότερα. Από την νεκροψία προέκυψε ότι ο θάνατος του 11χρονου προήλθε από βολίδα όπλου που την είχε προκαλέσει οστική βλάβη στον εγκέφαλο. 9 χρόνια μετά την απίστευτη αυτή υπόθεση, φίλες και φίλοι, στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν δύο άνδρες Ρωμά, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η ελληνική αστυνομία, ήταν οι δράστες των άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του παιδιού. Πυροβολούσαν μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στον αέρα. Καταλαβαίνετε από αυτό και μόνο τι μυαλό είχαν. Το σχολείο απήχε 1,5 χιλιόμετρο περίπου από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στο Λευτέρη το Δουλγεράκι, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού από το βαθύ της Αυλίδας. Παρέα με τον παλιό μου προϊστάμενο, τον αγαπημένο μου Γιώργο Κορδορούμπα. Καλημέρα και στους δύο, γεια σου Λευτέρη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη που στέλνει δεύτερο μήνυμα σε συνέχεια του μηνύματός του περί συνταξιοδότησης και αργοπορίας κλεισίματος της όμικρον ε. Να προσθέσω Γιάννη ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του λογιστή παλιά σε ένα φάκελο έβαζε τα δικαιολογητικά και τελείωνε σε εύλογο διάστημα. Τώρα έχουν αναβαθμιστεί σε ηλεκτρονικές υποβολές και από όσο φαίνεται δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών όπως η ΑΔΕ και το ΓΕΜΗ και κάποιων άλλων εμπλεκομένων. Σε συζητήσεις πάντως που έχω κάνει με άτομα που έκλειναν εταιρεία μου απαντούσαν ότι είχαν υποστεί πολύμηνη ταλαιπωρία. Τι συμπέρασμα να βγάλω άραγε, απλά απορώ με όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι όταν το 90% είναι παραβατική τον επικαλούμαστε τη γνωστή ανότητα, παρόλα δεν είναι όλοι, είναι γελίο. Αναλόγως, εσύ Γιάννη που δεν στέλνεις το επώνυμό σου και γράφεις με το μικρό σου όνομα, μπορείς να το επικαλείσαι αυτό. Εμείς όμως που υπογράφουμε και λέμε με το ονοματεπώνυμό μας τα πράγματα, σχολιάζουμε, παραθέτουμε τις ειδήσεις, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη. Θα κληθείς δηλαδή να επιβεβαιώσεις ότι 9 στους 10 είναι πράγματι παραβατικοί. Δεν είναι τόσοι. Είναι κάποιοι, αλλά όχι τόσοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε σε ποσοστιαίο αριθμό, ποσοστιαία εκτίμηση δηλαδή. Υπάρχουν παραβατικά στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε οι αρχές να τα απομονώσουν και αν χρειαστεί βάσει του ποινικού κώδικα να συλληφθούν. Για παράδειγμα, μετά τα έσχη που έγιναν έξω από τα δικαστήρια, δεν είδα να συλλαμβάνεται κανείς. Η απάντηση ήταν πως δεν ήθελε η αστυνομία να δημιουργήσει πρόβλημα. Τι είπα να πει να δημιουργήσει πρόβλημα. Επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους, σε καμεραμάν, σε δικηγόρους, σε αστυνομικούς. Τι πάει να πει δηλαδή, δεν θέλουν να ανάψουν τα αίματα. Καλημέρα στον Λευτέρη. Απορία. Δεν κατακρίνω τη δικαστική απόφαση του δικαστήριου για την ποινή. Η απορία. Ο σταθμάρχης που από αμέλεια στα Τέμπη σκοτώθηκαν 57 άτομα, πόσο θα πρέπει να τιμωρηθεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι, και μετά να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ.
Να ξεκινήσουμε σήμερα με ποια εφημερίδα? Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού, γράφει στο πρώτο της θέμα, στην κεντρική πρώτη σελίδα, η εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Πάμε από την εφημερίδα των συντακτών για την καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια, πακέτο μέτρων 6,5 δις ευρώ, τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Είδατε τι έγινε μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, ε? Απόλυτη ρήξη στη σχέση τους. Εκεί που ήταν κολλητοί και εμφανιζόταν ο ένας με χαμόγελα δίπλα στον άλλον. Ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Έχει κεντρικό θέμα σήμερα η Δημοκρατία του Σαββάτου. Σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδώρησε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Σικοφάντης, επίθεση της εφημερίδας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα τα δούμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος αναφέρεται στην τεταμένη περίοδο του 2015, τη μάχη του ευρώ, και στέλνει ένα μήνυμα με πολλούς αποδείκτες για το πολιτικό του μέλλον. Ο Ελεύθερος Τύπος. 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά κλάδους. Απεργία στις 24 Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό. Κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνηση, εργοδοσία, στα κεφάλια μέσα. Προαναγγέλει η εφημερίδα ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου.

Περνάμε στην Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, φίλες και φίλοι. Λιγότερα παιδιά, λιγότερη Ελλάδα. Η αθόρυβη κρίση που μπορεί να καθορίσει την οικονομία, την κοινωνία και το μέλλον της χώρας τις επόμενες δεκαετίες είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στην Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Να δούμε τι γράφουν στην πρώτη του σελίδα και τα παραπολιτικά, εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς, οι νέες υποψηφιότητες. Και δεύτερο θέμα, η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Η Κόντρα γράφει για τις ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Και άλλο θέμα επίσης από την Κόντρα. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με κεντρική φωτογραφία της κυρίας Θεανός Κούφο-Νικολάκου. Η Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής, 6 υπουργοί και ο Κυριανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Άλλα θέματα, ο Χάρης Δούκας με το ένα πόδι στην Ελλάς και μετράει ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Μάλιστα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η εφημερίδα βλέπει αισιόδοξα τα πράγματα για τον Πασόκ παρά την υποχώρηση στην τρίτη, τέταρτη και στην τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Άλλο θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η Τρόικα που κοιτάζει και προς Χαριλάου Τρικούπη, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Και πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε άμεσα την 13η και την 14η σύνταξη. Άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων, Γιάννη Παπαγεωργίου. Οδηγός για την ετήσια άδεια και το επίδομα, χρηστικός οδηγός από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Και ένα άλλο θέμα, σενάρια για έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις, επίσης από την εφημερίδα 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο του τύπου της Θεσσαλονίκης. Κυρανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Η Εσπρέσο, νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Η Πολυχρονοπούλου γύρισε σελίδα στη ζωή της. Δεν την ξέρω την κυρία, αλλά για να διαβάσω ποια είναι. Πολυχρονοπούλου, λοιπόν, νέος έρωτας μετά τον εφιάλτη της Κόκας. Α, μάλιστα. Η σύλληψή της για το 2021 για 8 κιλά λευκή σκόνη, οι 245 ημέρες στη φυλακή, η αθώωσή της και ο τραγουδιστής που έκλεψε την καρδιά της. Μάλιστα. Οι αδελφές Κανονίδουν κάνουν ακόμα μπαμ, ούτε αυτές τις κυρίες ξέρω. Έχω μείνει πολύ πίσω σε όλα. Και πάμε να δούμε και την On Time. Μυστήριο με την Αθηνά. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτησε η βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και ένα θέμα για το οποίο κάναμε σχόλια πριν. Άφαντος ο Σκοπιανός νικάρης της Σταυρούλας και νούμερο 1 ύποπτος. Τελικά δεν ήταν και τόσο άφαντος. Τον συνέλαβαν, αλλά η εφημερίδα δεν το πρόλαβε στο πρωτοσέλιδό της. Αργά χθες το βράδυ. Σήμερα τα ξημερώματα για την ακρίβεια. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 7 και 50 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μάλλον όχι. Δεν πάμε σε τίτλους. Καταρχάς, σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε σε 8. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα να σχολιάσουμε και κυρίως έχουν έρθει πολλά μηνύματα από εσάς που πρέπει να διαβαστούν.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Καλημέρα Μιχάλη.
13: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
12: Να πούμε για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές σε ενέργεια στο καλοκαίρι μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Δηλαδή πώς το εκτιμάς και τι λένε και οι διεθνείς αναλυτές για όλο αυτό.
13: Οι διεθνείς αναλυτές, αλλά και εγώ, αν μου επιτρέπεις.
12: Εσύ βέβαια, πάρα πολλά.
13: Εκτιμώ ότι αυτή η συμφωνία είναι λίγο έφραστη και δεν νομίζω ότι είναι λειτουργική και βιώσιμη. Υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι ότι οι αγορές προσδοκούν, πρόσεξε τη λέξη, προσδοκούν μία ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και με βάση αυτό θα δούμε μια σχετική αποκλιμάκωση η οποία την έχουμε δει ήδη. Βλέπουμε ότι το Brent κινείται λίγο κάτω από τα 80 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα όμως του φυσικού αερίου δεν λέει να πέσει κάτω από τα 40 ευρώ.
12: Μάλιστα.
13: Όμως κλείνει ο Ιούνιος περίπου και η μέση τιμή του ρεύματος είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα δούμε 1η Ιουλίου καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος.
12: Μάλιστα. Αυτή είναι ευχάριστη έτσι, διαπίστωση. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο απρόοπτο και ανατρεπτικό.
13: Εντάξει. Απάντα αυτό υπάρχει που λέει. Σωστό. Γιάννη, το έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα.
12: Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως ξημερώνει.
13: Ναι. Ναι. Και δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις για την ενέργεια ούτε σε χρόνο δύο ημερών.
12: Έχει στείλει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας μία ερώτηση, αν μπορείς να την απαντήσεις. Δεν μας αφήνει η πλατφόρμα να δηλώσουμε για το ανακαινίζω, νοικιάζω κλειστό ακίνητο μη ηλεκτροδοτούμενο από το 2024 έως και σήμερα. Είναι δηλωμένο στην εφορία, τόσο στο Ε2 όσο και στο Ε9. Σε ερώτηση που έχω κάνει και σε άλλους που προσπαθούν να αντιμετωπίζουν όλοι πρόβλημα στα κλειστά ακίνητα για το πρόγραμμα ανακαινίζω, δέχονται αυτή τη στιγμή μόνο ανοιχτά ακίνητα στο πρόγραμμα ενώ ο εγκύκλος αναφέρει και τα κλειστά? Τι Όχι. κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
13: Όχι, απλά και τα κλειστά δέχεται και τα ανοιχτά. Απλά κάποιες στιγμές, κάποιες φορές κρασάρι τα έλεγα, αν μου επιτρέπεις τη λέξη, και δεν αντλεί από τις άλλες πλατφόρμες τα δεδομένα για την επιλεξιμότητα του ακινήτου. Ας προσπαθήσει και λίγο αργότερα, εγώ δηλαδή το έκανα.
12: Άρα αφορά και τα κλειστά λοιπόν.
13: Αφορά και τα κλειστά. Μάλιστα. Και τα ανοιχτά.
12: Μάλιστα. Τεχνικό λοιπόν το ζήτημα. Να σε καλά.
13: Τεχνικό. Ευχαριστώ πολύ.
12: Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φίλε.

0: Ο αγώνας Τουρκία-Παραγουά είναι στο 0-1. Έχουν χάσει και κανένα δύο καλές δυνατές ευκαιρίες οι Τούρκοι. Αν χάσουν οι Τούρκοι, λογικά θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Είναι στο 90 λεπτό. Θα κρατήσει μερικά λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής, από ό,τι φαίνεται. Θα σας πω σε λίγο τι και πώς. Νομίζω ότι όταν επιστρέψουμε μετά τις ειδήσεις θα έχει λήξει το παιχνίδι. 7:57 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα στο Μιχάλη, είμαι ο Μιχάλης από τα Χανιά, Γιάννη. Το περασμένο Σάββατο σου είχα στείλει για το Pet Scan στην Κρήτη που θέλουμε ραντεβού από 3 μήνες και πάνω. Πήρα τηλέφωνο Μάιο και μου είπαν 7 Σεπτεμβρίου, έλεος. Και θα φύγω από Χανιά να πάω στον Ευαγγελισμό, και επειδή είναι η εξέταση σοβαρά, γίνεται και συχνά. Και πάλι καλημέρα και ευχαριστώ. Ταλαιπωρία μεγάλη, έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε.
1: Με τα κορίτσια γαλιά, κάποιο παρτάκι κανονίζαμε.
0: Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει ότι νομίζω χρειάζεται αλλαγή για στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Παραδείγματος χάρη, τα επιδόματα να δίνονται αφού τα παιδιά έχουν πάρει απολυτήριο και όχι απλά επειδή πάνε σχολείο. Κοίταξε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό που τα επιδόματα δίνονται με άλλον διαφορετικό τρόπο και σίγουρα πιο δίκαιο από ορισμένες περιπτώσεις, γιατί δεν αφορά η αδικία όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι ορθώς παίρνουν τα επιδόματα αυτά. Αλλά κάποιοι κακώς τα παίρνουν εφόσον είναι παραβατικά στοιχεία και έχουν τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Είναι δυνατόν?
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη Σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
12: Ο Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζβολάχ συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επί ποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αγγλία, ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Βραζιλία, επικρατώντας με 3-0 της Αϊτής και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Επίσης, για τον τρίτο όμιλο, πρώτο τρίποντο για το Μαρόκο που κέρδισε με 1-0 τη Σκωτία. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ακόμη, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 στις καθυστερήσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Δεν είναι κόλλα, είναι κολλά. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
22: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα
22: ουράς. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα

0: κατάσταση ναρκωτικών. Για πες μας τώρα τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να πούμε ότι η Σταυρούλα εξαφανίστηκε 8 μέρες μετά, δηλαδή πέρασαν πολλές μέρες, χάθηκαν στοιχεία. Δήλωσε ο αδερφός της την εξαφάνιση. 12 μέρες κατόπιν άρχισε η αστυνομία να ψάχνει, βρήκε τα σημεία που είχε πάει η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι εκεί όπου είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Mm-hmm. Είχε μιλήσει τότε με τον Σκοπιανό. Ο Σκοπιανός είπε ότι απλώς πέρασε από εδώ για να πάρει τα χρήματα του ενοικίου και έφυγε, ότι δεν, είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Οι αστυνομικοί δεν τον πίστεψαν. Ζήτησαν η διεύθυνση εκεί Χανίων, ζήτησε να πάει ΔΕΕ, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, να ελέγξει το σπίτι. Φαίνεται ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποια ίχνη αίματος που βρίσκονται πλέον στην ΔΕΕ για ανάλυση. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος
0: εντοπίστηκαν μικρές κοιλίδες αίματος, σωστά.
1: Έτσι, και στο σπίτι μέσα και στο αυτοκίνητο. Και περιμένουμε τι θα δείξει η ανάλυση στη ΔΕΕ, να δούμε αν αυτά τα ίχνη αίματος ανήκουν στη Σταυρούλα. Αν ανήκουν στη Σταυρούλα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δολοφονία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν εξαφανίστηκε χθες, mm-hmm. όταν έφυγε μετά την τρίτη κατάθεση που έδωσε, συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε στη Διεύθυνση Χανίων. Εξαφανίστηκε, άφησε το αυτοκίνητό του και μέσα το κινητό του για να μην εντοπίζεται φυσικά, και κρύφτηκε σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, έλεγξαν τους χώρους που χρησιμοποιούσε, ακόμα και τα χωράφια, και σε ένα από τα χωράφια που χρησιμοποιούσε, σε ένα κήπο βασικά, βρήκαν δεντρίλια χασίς, οπότε τον συνέλαβαν για αυτό το λόγο. Περιμένουμε όμως την ανάλυση από τη ΔΕΕ, και αν το αίμα είναι της Σταυρούλας, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εκδοθεί
0: εντελώς. Τουλάχιστον τον έχουν στα χέρια τους, γιατί κυκλοφορούσε μία φήμη, δεν θα την πω πληροφορία, ότι έφυγε, εξαφανίστηκε και πήγε στην πατρίδα του.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί, γιατί η αστυνομία τον είχε. Σας το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά. Mm-hmm. Η αστυνομία τον είχε και πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Πόσο μάλιστα αν αποδειχτεί ότι αυτός εξαφάνισε τη Σταυρούλα. Θα το δούμε όμως.
0: Σημάδια ζωής από τη Σταυρούλα δεν υπάρχουν από τότε.
1: Κανένα σημάδι ζωής. Το κινητό δείχνει, το σήμα από την κινητή τηλεφωνία, την γεραία, δείχνει ότι σταματάει εκεί στο σπίτι, περίπου κοντά στο σπίτι που εξαφανίστηκε, ναι. Στο σπίτι που είχε νοικιάσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο υπιστάτης για τα χωράφια της, για τις καλλιέργειες της Σταυρούλας.
1: Παλιότερα τον είχαν ως εργαζόμενο, κατόπιν όμως ήταν ο νοικιαστής του σπιτιού, του πατρικού σπιτιού της Σταυρούλας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλημέρα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό καλοκαίρι θα πούμε από αύριο. Από αύριο που μπαίνουμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετεωρολογικά δηλαδή. Και ημερολογιακά. Καλημέρα στον Τάκη το φίλο που μας στέλνει το δελτίο τύπου για την πρώτη ανθοκομική έκθεση του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου στο Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 2 στον Ταύρο, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν τη Δευτέρα μεθαύριο δηλαδή, με τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και των Σταρόβας Μπαντ. Καλή επιτυχία αγαπητέ Τάκη, να σε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗΣ είναι η εξής. Για τον κύριο Βελόπουλο. Μετά την προτροπή του να βουλιάζουν στο Αιγαίο τις βάρκες με τα παιδάκια, επιτέθηκε σε εργαζόμενους της ΔΟΕ με συκοφαντικά σχόλια και απειλές επειδή κάνουν φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα με τις δηλώσεις Βελόπουλου δεν χρειάζονται. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς τους εργαζόμενους γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΟΗ. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς τους εργαζομένους έγιναν με την ιδιότητα του επιχειρηματία και υπό την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας. Αυτό έχουν ευθύνη και υποχρέωση οι αρμόδιες αρχές να το

διευκρινίσουν. Και στη συνέχεια υποέδωη, δόη, συγγνώμη, υπερασπίζεται τους χιλιάδες εργαζόμενους φορολογικές υπηρεσίες που μοχθούν στο καθήκον και υφίστανται αυστηρούς ελέγχους πόθεν έσχες σε βάθος δεκαετιών με δυσμενή μεταχείριση έναντι όλων των υπολείπων υπόχρεων που ελέγχονται για πενταετία. Είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού να εκφράζει τις απόψεις του για τη φορολογική πολιτική και για αυτές κρίνεται από τους πολίτες. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα, γράφουν οι εφοριακοί, να συκοφαντεί εξαπολύοντας αήθεις χαρακτηρισμούς έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων, να απειλεί με απολύσεις και να τους εγκαλεί γιατί απλά κάνουν τη δουλειά τους με βάση τους νόμους που η Βουλή ψηφίζει και η εκάστοτε κυβέρνηση εφαρμόζει. Άλλωστε, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί, εμείς από την πλευρά μας υποστηρίζουμε ότι οι μικρομεσαίοι έχουν σηκώσει διαχρονικά δυσανάλογο βάρος με την ευθύνη να βαραίνει όχι τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά τους πολιτικούς με επιλογές που προστατεύουν τις τράπεζες, τους μεγάλους ομίλους και τις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες την χάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης με ποικίλους τρόπους. Επιτέθηκαν οι εφοριακοί στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με αφορμή αυτά τα οποία είπε χθες στο Open.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες το βράδυ το καινούριο Air Force One, το οποίο παρέλαβε ο Τραμπ. Είναι το καινούριο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος ΗΠΑ και θα χρησιμοποιούν και οι επόμενοι πρόεδροι ΗΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι χθες το παρέλαβε. Και φανταστείτε ότι είναι το ενδιάμεσο Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που θα μεταφέρουν τον πρόεδρο ΗΠΑ. Εντυπωσιακό αεροσκάφος με γραφεία μέσα, ειδικές τουαλέτες, δυνατότητα, δωμάτιο ολόκληρο για τον πρόεδρο να ξεκουράζεται. Λοιπόν, το νέο Air Force One, όπως και τα υπόλοιπα δύο, αυτό που ίσως δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, είναι ότι το Air Force One και αυτό και τα άλλα δύο είναι δώρο του Κατάρ. Οι Καταριανοί Εμμύριδες και οι Σεΐχηδες εκεί στο Κατάρ το έκαναν δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από τις συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά, τις διμερείς συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά να υπογράψουν οι συνομιλητές του ο πρόεδρος Τραμπ όταν κάλεσε τον Εμμύρη του Κατάρ στο Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί ετοιμάζουν την ημέρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται η ανεξαρτησία. Η 4η Ιουλίου δηλαδή, το αεροσκάφος να πετάξει πάνω από τη Ουάσιγκτον στην στρατιωτική παρέλαση που θα αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα των Αμερικανών. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται χρόνια και εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο κύριο Ζαχαριουδάκη που γράφει: Φανταστείτε την κατάντια των ΗΠΑ να παίρνει δώρα το Κατάρ για το προεδρικό αεροσκάφος. Στις ΗΠΑ αλλιώς το βλέπουν το θέμα, κύριε Ζαχαριουδάκη. Το βλέπουν ότι μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, τουλάχιστον ένα κομμάτι Αμερικανών, που δεν ξόδεψε από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πλήρωσαν οι Καταριανοί σε ήχηδες για το αμερικανικό αεροσκάφος. Έχουν άλλη φιλοσοφία σκέψη από τη δική σας. Και εδώ που τα λέμε, τα εύσημα για την αγορά αυτή τα πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν παραδοσιακά τους δημοκρατικούς. Παρήγγειλε και εξασφάλισε ένα υπερσύγχρονο προεδρικό αεροσκάφος με όλο το ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό του, χωρίς να πληρώσει ο Αμερικανός φορολογούμενος ούτε ευρώ, ούτε δολάριο δηλαδή. Πόσα χάνουν οι ξύπνοι να βρει. Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ μπορεί ως πολιτικός ή ως πρόεδρος να μην το έχει ιδιαίτερα, αλλά ως επιχειρηματίας, όποιος είναι μέσα στην οικονομία της αγοράς, στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, νομίζω του βγάζουμε το καπέλο. Εδώ ανάγκασε τον Ερντογάν να υπογράψει για την αγορά 200 Boeing. Πού να το πεις αυτό, τα οποία στην αγορά, την αεροπορική, τα αποκαλούν σαπάκια. Και τον κράζει τον Ερντογάν, σύσσωμη αντιπολίτευση, πώς είναι δυνατόν να σε έβαλε σε τέτοιο τρυπάκι και να υπέγραψες για την αγορά 200 Boeing χωρίς να πάρεις κάποια προσφορά από τη γαλλική Airbus ή από κάποια άλλη μεγάλη αεροπορική εταιρεία του κόσμου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πογέρη, καλημέρα.
0: Είναι στο κρεβάτι του πόνου. Χτύπησε, έσπασε το ισχύο του κύριο Καλογερόπουλο και είναι από νοσοκομείο συνομιλούμε. Περαστικά, σιδερένιο.
1: Τώρα κάτσε γιατί χαιρετάω και ένα φίλο μου εδώ, Μάκη του Μωρίδη, που είναι πρωινό. Ήρθε και μα είπε μια καλημέρα.
0: Ήρθε για να επισκεφθεί ειδικά εσά.
1: Τι να επισκεφτεί το νοσοκομείο, ρε, τι είναι το μνημείο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμένα έρθε.
0: Μπορεί να έχει κάποιο συγγενή και να πήγε δίπλα.
1: Όχι, εμένα έρθε να δει, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλη. Είμαι σαν κλιμαστήριο.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Τώρα, πώ πάει, κάνατε επέμβαση ή θα την κάνετε.
1: Την κάναμε, φίλε Γιάννη, την κάναμε.
0: Ωραία, όλα καλά.
1: Ο Θεός έχει, ο Θεός και η ψυχή μας, ο γιατρός είμαι πέτυχε.
0: Πέτυχε, ωραία. Πότε θα βγείτε, πότε θα πάρετε εξτήριο.
1: Εγώ θα φύγω Δευτέρα και θα πάω σε ένα κέντρο αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Μας και τα κάνουμε πιο γρήγορα τα πράγματα, γιατί εντάξει τι να κάνω, όμως και να γίνει πονάει.
0: Θα προλάβεις με το Μητσοτάκι να σκέπτεται το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, 50-50 είναι.
1: Ρε πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι το Σεπτέμβριο.
0: Έχει, εντάξει, όλα καλά. Εννοώ να μπορείς να τρέξεις, να περπατήσεις κανονικά. Να πας σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Θα προλάβω το γάμο της κόρης μου.
0: Πότε παντρεύεται με το καλό?
1: 11 Ιουλίου.
0: Άντε να το χαίρεσαι το κορίτσι.
1: Τα βάλαμε όλα, σκέψου την κατεβιά μας έχουν ρίξει.
0: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Όλα τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας. Αυτά είναι τα ωραία. Να το χαίρεσαι το κορίτσι, Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ τη βλέπω την κοπελάρα σου εκεί.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα της διαφθοράς και του κυκλώματος διαφθοράς και των έξι προφυλακίσεων για αυτά τα μπουμπούκια εκεί, το κύκλωμα που δρούσε στην πολυδομία. Να πούμε κάτι, Δημήτρη, επειδή είσαι και εσύ αυτοδιοικητικός. Από την δικογραφία προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της τοπικής πολυδομίας, Θεοδώρα Νιάρχου, αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις του κυκλώματος διαφθοράς. Το κύκλωμα επιχειρούσε να διεισδύει στην υπηρεσία δόμησης Αργυρούπολης για την ευνοϊκή διεκπαιρέωση πολυδομικών φακέλων και σύμφωνα με την δικογραφία αρνήθηκαν και να λέμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αδιάφθοροι και τελικά δεν τα παίρνουν κατά το τραπέζι. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό.
1: Δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, ένα λεπτό δηλαδή τώρα. Αυτά τα λαμπόγια γιατί κάνανε. Εκμεταλλευτήκανε κάποιες γνωριμίες και να σκεφτείς ότι ο δήμαρχος, ο καινούριος Κηφισιάς, ο Βασίλης που εκτιμεί τώρα το νέο παλικάρι, αυτομάτως.
0: Ο Ξυπολιτάς.
1: Ναι, ο Ξυπολιτάς. Αυτομάτως το ανέλαβε, του πάνε γεια.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κάπου αλλού.
0: Πράγματι.
1: Γιατί, πρόσχε. Αυτά είναι γνωστά τη πάση. Ποιο είναι ενδιάμεσο, αυτά μαθαίνονται. Και ο άλλος το παίζει κουμπανταδόρο. Σου λέει είμαι εκεί προϊστάμενος στην ιστορία και παίζω μπάλα που κάνω ράνο. Θέλω να πω λοιπόν, αυτοί εκμεταλλευόντουσαν αυτή τη διαδικασία. Μετά τον σουτάρανε από εκεί και πήγε στην αποκεντρωμένη χωρίς να έχει καμία διαδικασία. Απλώς υπήρχε. Άρα λοιπόν εκεί κάποιοι πιέσανε τον αποκεντρωμένο. Γιατί αποκεντρωμένος δεν τον κάνει.
0: Μα αυτά περιλαμβάνονται όλα στη δικογραφία.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο αυτοί, θα είναι κι άλλοι. Και πρέπει να συνεχίσει να το βγάλει το κύκλωμα όλο. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό θα συνεχίζεται, Γιάννη μου. Είναι, πώς λέγαμε παλιά, για τους κακοποιούς ότι έχουν ημερομηνία λήξη του γιαουρτάκια. Έτσι είναι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα αρπάξουμε και πάμε λέγοντας. Δεν μας πειράζει κανένας. Και ας εκτίθενται όσοι είναι γύρω μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο όμως, δηλαδή η πολιτεία τη ζητάει. Καθυστερήσαμε με τις πολυδομίες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τελείωνε με τις πολυδομίες. Στείλτε σε όπου θέλεις. Επάντρωσέ τες όμως. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ καταθέτω ένα φάκελο. Δεν πρόκειται να με τον εξετάσω το φάκελο. Αν δεν έχω πάρμα στην κορώνη με την έννοια. Βέβαια ξέρω πολυδομίες. Οι οποίοι άνθρωποι δεν έχονται μήνα στους παθή τους. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί σου λέει ρε φίλε μια φορά θα τύχει στη ζωή μου. Την πληρώσω εγώ.
0: Είδατε την απόφαση, την εντολή Φουρλιώτη προς όλες τις αρχές. Είναι ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φίλο και φτερό, όλες οι πολυοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Φουρλιώτη. Το θέμα είναι το εξής. Στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί. Γιατί δεν το έκαναν τόσα χρόνια αυτό?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
0: Όχι, όλα τα στελέχη των πολυοδομίων δεν το έχουν κάνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει, αλλά πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Γιατί εδώ ακούμε διάφορα, είχες κάτι και με παρακολουθούσε συγκεκριμένο. Εδώ έχουν γίνει και φόνοι. Βλέπε Μύκονος, βλέπε ιστορίες, βλέπε τώρα, βλέπε τ' άλλο.
0: Όπου ανεβαίνει λοιπόν.
1: Βέβαια. Αυτοί παίξανε μπάλα και με τον ΟΚ. Αυτοί καταστρατηγήσανε πράγματα αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Με την γνωριμία πήγαιναν στην Πολωνία, λέγανε εντάξει, τι έγινε τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να έχουν κέρδος. Άρα λοιπόν εδώ, όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το τι συμβαίνει, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει μια αυθύνη και η αυτοδιοίκηση, η οποία έπρεπε να πει, παιδιά, τα παλικάρια το να το διώξω από μένα και να πάρει ο Μπουτζούρης, να το πάρει το Μπουτζούρη κάποιο άλλο. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ή το κάνεις και τους κόβεις, δηλαδή πόσα χρόνια την οπαθούν οι πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν μάθει και σου λέει, έλα μου, έχω ένα δικό μου και θέλω να το τακτοποιήσει. Μα πώς θα το τακτοποιήσει, αδελφέ. Πας και βάζεις τα λεφτά σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν μου πείτε ποτέ. Γιατί είναι πολύ λίγα εκείνα τα οποία έχουν ελέγξει για να νομιμοποιήσει. Δεν υπάρχει προσωπικό. Κάνεις την ιστορία για τους σεισμούς, μάλιστα. Κάνεις την πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση γιατί να πάει ο άλλος. Όταν χρειάζεται καρότα, όταν χρειάζεται ακτινογραφίες, όταν χρειάζεται. Πού θα βάλει την υπογραφή του. Σε θύρια που δεν έχουν σχέδια, που δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι, ναι. Άρα, θα κάνω σχόλιο μετά για τον έλεγχο της αρχής. Για το ξέπλυμα, για τον κύριο Βουλιώτη.
1: Πληρώνεις το μηχανικό να κάνει τη δουλειά του. Τι είναι ο μηχανικός, κάνας του τσέκ και τον πήρε στο βάλεις εκεί.
0: Πάντως και οι έξι εμπλεκόμενοι μπήκαν μέσα, τους έστειλαν προφυλακισμένους στην Μπουζού.
1: Για να το κάνει δικαιοσύνη, κάτι ξέρω.
0: Μα υπήρχαν στοιχεία αποδεικτικά. Προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βίντεο, λειπτικό υλικό.
1: Αγαπητέ φίλε Γιάννη, εγώ μιλάω με σένα. Ο Παπαγιάννης είναι κάπου μπλεγμένος. Σε έχω πάρει τηλέφωνο. Τους έχουν ειδοποιήσει, έχουν καταγγείλει το πρωτοπαρεγαπάρι ότι ο Παπαγιάννης κάνει κάτι κακό. Μιλάω εγώ τώρα. Εγώ είναι άρες βάρες που κουντάλε για το εξυπηρετεί. Είναι στην τάδε επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πήγανε και στις επιτροπές υποτίθεται του πολιτισμού. Την πληρώσανε γραμματής. Φάγανε καρπαζές. Γιατί δεν τους βάζουν αυτοί. Δεν τους επιλέγουν οι γραμματείς. Θέλω να σου πω λοιπόν. Αυτή η ιστορία τι σημαίνει. Ότι αμέσως όταν πάρουν χαμπάρι κάτι, το σύστημα παρακολουθεί μετά εμένα που μιλάμε τον Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Με βρίσκει καθαρό, φεύγει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν με βρίσκει, συνεχίζει.
0: Επειδή είσαι και στο νοσοκομείο και δεν θέλω να σε κουράζουμε, θέλω ένα σχόλιο. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου. Το εισπράττω κι εγώ. Που προσπαθούν να αλλάξουν την απόφαση. Τι θα γίνει τελικά, τι εκτιμά θα γίνει.
1: Εντάξει, αυτή είναι ντροπή τώρα, εντάξει. Άντε, πρέπει να τελειώνουμε τώρα. Υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει.
0: Τι θα γίνει, λοιπόν.
1: Δεν φτάνει που μα πιάσαν τον ποπό τόσα χρόνια. Δεν φτάνει που έχουμε κάνει ανακεφαλαίωση στις τράπεζες τρεις φορές και δεν έχουν πάρει καμία απόφαση να δημιουργήσουν ένα ταμείο, ένα παγκάρι με 1% σε περίπτωση που ξανασυμβεί κάτι να έχουν απότομα να το πληρώσουν οι ίδιοι. Πρέπει να το πληρώνει ο κάθε φουγαράς. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα, δεν φτάνει. Τώρα βγαίνει μια απόφαση του Ρεοπάγου, η οποία δεν πάει ανατροπικά. Με την έννοια του λέει, φίλε, το σωστό είναι να πληρώνει το επιτόκιο στη δόση του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πληρώσει το σύνολο.
0: Θα πρέπει να παρέμβει και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος για αυτό τώρα. Δεν μπορεί κατά το δοκούν ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η σερβίση.
0: Υπάρχουν αρχές ή δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια. Εδώ πρέπει το κράτος αποφασιστικά να τραβήξει μια σφαλιάρα στο τραπέζι και να μην παλικάρει γιατί τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος. Η απόφαση είναι αυτή όμως συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί Γιάννη μου υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξοπληρώσει το δάνειο και πληρώνουν ένα ολόκληρο δάνειο από τόκους.
0: Ακριβώς. Και είναι χιλιάδες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είναι ντροπή.
0: Περαστικά, Δημήτρη Καλογερόπουλε. Καλή ανάρρωση και καλό εξτήλιο από το νοσοκομείο. Φιλιά πολλά. Και να χαίρεσαι το κορίτσι που το παντρεύεις. Ετοιμάζεις να το παντρεύεις. Γιατί αυτά είναι τα σημαντικότερα στη ζωή. Να είναι ευτυχισμένο το κορίτσι. Έχει μια οικογένεια μάλαμα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Να ξέρετε, εξαιρετική. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω για αυτή την απόφαση του κυρίου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Διαμάντη. Και παλεύει μόνος του, με νύχια και με δόντια και με δύο υπολογιστές και 3-4 στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παλεύει μόνος του για να κάνει ελέγχους. Λοιπόν, ο κύριος Βουρλιώτης με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Δεν θα υπάρχει υπάλληλος πολεοδομίας που να μην ελεγχθεί. Στο στόχαστρο της αρχής, προσέξτε, έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και όπως λέγαμε πριν από λίγο έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο ασκός άνοιξε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την ιστορία, με την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Προσέξτε τώρα. Ο έλεγχος της αρχής με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών. Αυτό είναι το σημαντικότερο τώρα. Ότι θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Δηλαδή, είσαι εσύ εργαζόμενος στην πολεοδομία χρονιά. Θα σε ελέγξουμε και εσένα και τη σύζυγό σου και τα παιδιά σου. όλους τους συγγενείς για να δούμε πώς απέκτησες τα περιουσιακά στοιχεία, από πού αγόρασες το σπίτι αυτό, πώς προέκυψε αυτή η αγοραπολισία οικοπαίδου ή χωραφιού, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς ένα αυτοκίνητο αξίας 100.000 ευρώ και οτιδήποτε άλλο εντοπίσει η αρχή. Θα ελεγχθούν λοιπόν πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Προσέξτε, επιπλέον εκτός από τους συγγενείς πρώτου βαθμού θα ελεγχθούν και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο σε κάποια αγοραπολισία και δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Που δεν είναι υπόχρεοι δηλαδή για να καταθέσουν δηλώσεις υποθενέσχες. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η μεγάλη έρευνα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, ειδικά στις πολυδομίες, εδώ και δεκαετίες. Να ελεγχθούν οι πάντες. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν τα παίρνουν όλοι κάτω από το τραπέζι. Αυτοί όμως που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, έχουν αποκτήσει τεράστια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλώσεις πόθεν έσχες καταθέτουν. Έλεγχος πραγματικός στα περιουσιακά του στοιχεία δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Real FM.
3: Η ώρα.
2: Αντένα Πάτρας. 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιασες.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο
12: Αποθεραπείας. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφαλεία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
15: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
0: Μία καθυστερή συνεχίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εκκρεμότητες ελήφθηκαν ενώ η ακρίβεια πιέζει συνεχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πολλές ψηφιακές πλατφόρμες, όμως συχνά η γραφειοκρατία δεν μειώθηκε, απλώς μεταφέρθηκε από τον ΚΙΣΕ στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Κοίταξε, το θετικό με την μείωση της γραφειοκρατίας και τις πλατφόρμες είναι ότι όσο το δυνατόν μπορεί να υπάρξει λιγότερη επαφή των πολιτών με τις αρχές, είναι καλό και αντιμετωπίζεται σε ένα βαθμό και η διαφθορά. Απόλυτα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είδες τι έγινε με το κύκλωμα των πολεδομιών. Πάντως μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη, που κατά τη γνώμη μου αυτή η απόφαση έπρεπε να είχε ληφθεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Σε σχέση με την απόφαση αυτή της αρχής, λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, μήπως αυτό πρέπει να γίνει και στους βουλευτές. Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εξονυχιστικότατος έλεγχος στα περιουσιακά του στοιχεία και σε υπουργούς, θα σου λέγα εγώ, όχι μόνο σε βουλευτές. Γιατί πραγματική διασταύρωση και πραγματικός έλεγχος στα πόθεν έσχες των πολιτικών μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή το οποίο θα κάνει, το οποίο θα ξεκινήσει να κάνει η αρχή για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους των πολεδομιών. Μακάρι να αποδειχθεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν κάτι μεμτό και ότι απέκτησαν τα περιουσιακά στοιχεία, όσοι από αυτούς τα απέκτησαν, με έντιμο τρόπο. Λίγο δύσκολο βέβαια με μισθούς 1.300 και 1.500 ευρώ να δικαιολογήσεις κάποια ακίνητα που έχουν ορισμένοι από αυτούς, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος που παίρνει 200 και 300.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό ότι παρενέβη η αρχή και ο κύριος Βουρλιώτης, επειδή είναι διαμάντη εισαγγελέας, θα κάνει τέλεια όπως πάντα τη δουλειά του. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα εργασιακά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, φίλες και φίλοι, και σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο. Στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Να την ξαναπάρουμε την κυρία Κάρδαρη. Κάτι έχει πέσει γραμμή. Σωστά, ωραία. Θα συζητήσουμε με τη Μαργαρίτα ποια μέτρα εξετάζονται για την στήριξη των συνταξιούχων από το 2027 και μετά, ποιος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον Νοέμβριο και ποια θα είναι τα κριτήρια, τα φορολογικά και τα περιουσιακά. Μαργαρίτα, καλημέρα.
18: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως και κάθε Σάββατο έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα.
0: Ποια μέτρα εξετάζονται για τη στήριξη των συνταξιούχων το 2027? Αυτά τα οποία δηλαδή θα ανακοινώσει εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
18: Ναι, αυτά που σχεδιάζονται. Σχεδιάζεται λοιπόν μια αύξηση μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δηλαδή πάνω από το 3,5%. Αυτή η ετήσια αύξηση που δίνεται κάθε χρονιά φαίνεται φέτος να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή για το 2027. Από Δεκέμβριο θα πούνε χρήματα στους λογαριασμούς με βάση τις νέες αυξήσεις.
0: Ναι.
18: Εξετάζεται επίσης μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά συντάξεις άνω των 1.400 μεικτά στις κύριες και 300 στις επικουρικές. Και φυσικά αναμένεται να έχουμε νέες εξαγγελίες για το πώς θα επεξεργαστούν τα θέματα με τις συντάξεις κυρίας μετά την τριετία και με τις περικοπές που δεν έχουν γίνει και πώς θα γίνουν.
0: Ναι.
18: Αυτά λοιπόν για τους συνταξιούχους. Όσον αφορά το επίδομα, φέτος είναι ένα μέτρο ψηφισμένο, ένα μέτρο για το οποίο δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποια αίτηση. Δίνεται κάθε Νοέμβριο. Από 250 ευρώ που ήταν ψηφισμένο, φέτος θα λάβουν 300 ευρώ. Όπως σωστά είπες, υπάρχουν και εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια, αλλά και ηλικιακά. Το λαμβάνουν όσοι είναι πάνω από 65 ετών, με εξαίρεση αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας και αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, που θα πρέπει να είναι 60 ετών και πάνω. Επίσης, χωρίς όριο ηλικίας, είναι οι επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ. Όσον αφορά τώρα τα φορολογικά κριτήρια, οι άγαμοι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου τέκνα,
0: ναι.
18: Δεν συνυπολογίζονται. Οι έγαμοι θα πρέπει να έχουν μέχρι 35.000 εισόδημα, δηλαδή δύο άτομα θα πρέπει να έχουν συντάξεις για παράδειγμα από 1.458 περίπου ευρώ και η ακίνητη περιουσία τους να μην ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Στον άγαμο η σύνταξη μπορεί να είναι και 2.083 ευρώ. Όπως είπαμε, χωρίς αίτηση, και θα πρέπει να είναι συνταξιούχοι από το 25, από το 26, δηλαδή
0: μάλιστα,
18: να λαμβάνουν οριστική σύνταξη το 26.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
18: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Όχι μόνο τους επικεφαλείς, τους προϊσταμένους των πολεοδομιών, όλους τους υπαλλήλους, κύριε Παυλίδη, θα ελέγξει, θα κάνει φίλο και φτερό η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με πρωτοβουλία, όπως είπα πριν από λίγο, του επικεφαλής της, του πρώην αντισαγγελέα του Ρήπαγου, του κύριου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Όλους, όλους και σε βάθος χρόνου. Θα γίνουν εκτεταμένοι οικονομικοί έλεγχοι, όχι μόνο στους υπαλλήλους που κατέχουν κέρυες θέσεις πολεοδομίες, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους σε πολεοδομίες. Τώρα, σε βάθος δεκαετίας, σε βάθος εικοσαετίας, αυτό δεν το ξέρω ως λεπτομέρεια, θα ελεγχθούν όλα τα εισοδήματα, οι φορολογικές δηλώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, οι δηλώσεις πόθε ενέσχυνση, όσων είναι υπόχρεοι, που οι περισσότεροι είναι υπόχρεοι. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και πρόσωπα τρίτα τα οποία συμμετείχαν σε αγοραπολισίες κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκεί είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αδικαιολόγητες μεταβολές περιουσίας ή ενδείξεις διακίνησης παράνομου χρήματος μέσω τρίτων. Εννοείται ότι η διακίνηση παράνομου χρήματος, εάν υπάρξουν λαμόγια πολεοδόμοι, δεν γίνεται μέσω τραπεζών, με μαύρα χρήματα, με τριτά γίνονται όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο όμως, αυτοί οι οποίοι θα αποδειχθούν επίορκοι θα τα έχουν ξεπλύνει. Θα τα έχουν ασπρίσει με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, με κάποια άλλη αγορά, με κάποια επένδυση. Θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους τσιμπήσει ο νόμος. Από τη στιγμή που οι ελεγχθές αρχίζουν να εξετάζουν πότε αποκτήθηκαν ακίνητα, τι καταθέσεις υπάρχουν, τι ροή χρήματος από προς τις τράπεζες εμφανίζεται, περιουσιακά στοιχεία αναλυτικά. Και αν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσωπα βιτρίνες για την απόκρυψη παράνομων εσόδων, να είστε βέβαιοι ότι θα τους τσιμπήσει αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι, αυτοί οι οποίοι είναι επίορκοι, διεφθαρμένοι, όλους ο νόμος. Από τη στιγμή λοιπόν, επειδή το ρωτάει ο κύριος Παυλίδης και έκανα ρεπορτάζ επ' αυτού, που η αρχή θα εντοπίσει κάτι, δεν θα περιμένει όλα αυτά να αποδειχθούν σε βάθος χρόνου δικαστικά, θα προχωρήσει άμεσα σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως οφείλει να κάνει, όπως ορίζει και ο νόμος, και θα κατασχεθούν σημαντικά χρηματικά ποσά. Δεν είναι εύκολη αυτή η επιχείρηση, είναι πολυεπίπεδη επιχείρηση που εκτός από τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα χρειαστεί η συνδρομή της Τράπεζας Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και άλλων ελεγκτικών και εποπτευόμενων και εποπτικών αρχών, και ας ελπίσουμε ότι αυτή η μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε στελέχη και εργαζόμενους πολυδομίας θα έχει αρκετό βάθος χρόνου, μέχρι εκεί δηλαδή που σβήνονται τα ίχνη ορισμένων επίορκων δημόσιων λειτουργών. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Υποφάντη. Νίκο, καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλώς τον Κυριακό.
0: Άρε φίλε, ξυπνάς κάθε πρωί για το Action 24 για την εκπομπή που κάνω και εγώ το σχόλιο.
19: Και εσύ.
0: Ξυπνάς και τα Σαββατοκύριακα νωρίς.
19: Είναι το φυσιολογικό ρολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ όμως ξυπνάς νωρίς.
0: Εννοείται.
19: Γιατί μας βλέπεις από την αρχή της εκπομπής.
0: Εννοείται.
19: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Κάθε μέρα, 6 παρά στο πόδι. Μετά έρχομαι στο κανάλι, ευτυχώς μένω κοντά. Και παρακολουθώ και συνέχεια. Το άκουγες στο σχόλιο μου για τις πολυδομίες και την απόφαση
19: το
0: για
19: άκουγα,
0: έρευνα
19: το
0: του Βουρλιώτη.
19: Το
0: τι λες, θα βρεθεί κάτι.
19: Να πάει όσο πιο βαθιά πρέπει. Γιατί αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι στις πολυδομίες υποτίθεται ότι συμπληρώνουν αποθενέσχες. Πώς είναι δυνατόν να το παραβιάζουν,
0: ναι, ναι.
19: Και όλοι αυτοί να έχουν μια περιουσία φτιάξει με το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου.
0: Ναι.
19: Παίρνουμε σε παρακαλώ.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι. Αυτό είναι
19: δηλαδή
0: το
19: γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια απλή διασταύρωση να δούμε ποιο έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Και ποιος όχι, και ποιος έχει εξαπατήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα σπίτι και να στεριώσουν σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά, αξίζει τον κόπο να ψάξουν βαθιά και να δουν ποιοι φταίνε.
0: Ναι, τώρα, την ξέρεις καλά την αγορά, Νίκο Υποφάντη. Χρόνια είσαι στο οικονομικό ρεπορτάζ, στο εμπορικό, στο ρεπορτάζ της αγοράς. Πώς το βλέπεις στην πράξη αυτό το πόσο κάνει που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης τα εξαδωρικά κόστη. Θα λειτουργήσει ώστε να περιοριστούν οι αποκλήσεις στις τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ ή όχι?
19: Δύσκολο το βλέπω και θα σου πω γιατί. Μέχρι τώρα είχαμε την πλατφόρμα το e-καταναλωτής, έτσι. Μέσα στο e-καταναλωτής μπορούσες να κάνεις εν μέρη την ίδια δουλειά που μας δίνει και αυτή η πλατφόρμα η Πόσο Κάνει. Όμως η Πόσο Κάνει έχει βάλει το εξής. Έχει βάλει, εκτός από τη σύγκριση τιμών που είναι μεταξύ των σούπερ μάρκετ για να φτιάξεις το δικό σου το καλάθι, την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος κάθοδος, πού ακριβώς κυμαίνεται η τιμή, και επίσης σύγκριση σε κάποια τα προϊόντα με ξένες, ναι, αγορές. Άρα αυτό το εργαλείο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Άρα είναι εργαλείο ενημέρωσης, όχι μηχανισμός μείωσης τιμών.
19: Εάν και εφόσον είχαμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, θα παίρναν αυτό το εργαλείο ενημέρωσης, καταναλωτικές οργανώσεις, θα το βάζανε κάτω και θα λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα προϊόντα στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Και θα βγάζαμε στατιστικό. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα που να επηρεάζει την αγορά και να μπορεί να κατευθύνει τους καταναλωτές να τιμωρούν τους κακούς που μας εκμεταλλεύονται. Και αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη υπόθεση, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη. Ξέρεις, ο Πρωθυπουργός είχε πει μια φράση. Δεν είναι μπανανία η Ελλάδα να την κάνουν οι πολυεθνικές ό,τι θέλουν όσον αφορά την αγορά. Γιατί βλέπουμε πραγματικά τις τεράστιες μειώσεις που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
19: Βλέπουμε ότι η Γερμανία έχει ένα φθηνό σούπερ μάρκετ και η Ελλάδα έχει πανάκριβο σούπερ μάρκετ.
0: Όπως
19: πηγαίνουν, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Ιταλία, δεν μπορεί τα ελληνικά προϊόντα τα οποία πωλούνται στο εξωτερικό να είναι σε πολύ φθηνότερη τιμή από ό,τι πωλούνται στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι. Το Υπουργείο μας έδωσε την απάντηση ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Σίνκα, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Μάρκετινγκ και Lidl. Σχεδόν δηλαδή από όλες.
19: Όλες. Ναι. Το ίδιο γινόταν και από το ή καταναλωτής. Το ίδιο γινόταν και από το ή.
0: Τώρα, με ποιο τρόπο συλλέγονται οι τιμές? Εσύ το έχεις καταλάβει το μηχανισμό?
19: Αποδίδονται οι τιμές από τα μηχανογραφικά των εταιριών. Έτσι και όποιες διακυμάνσεις υπάρχουν, αμέσως ενημερώνεται το σύστημα.
0: Είναι online, δηλαδή ενημερώνονται γρήγορα οι τιμές?
19: Ενημερώνονται τη στιγμή που θα αλλάξει η τιμή.
0: Ναι.
19: Τη στιγμή που θα. Γι' αυτό έχει και την περιοδικότητα. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο όσοι ασχολούνται με αυτό και όσοι κυρίως νέοι καταναλωτές το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτοί που έχουν εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και βεβαίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να έχουν λίγο παραπάνω,
0: ναι,
19: χρόνο.
0: Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα της εξοικείωσης.
19: Δεν θα το κάνουμε αυτό. Και επίσης η γενιά των σαραντάριδων, ξέρεις, πηγαίνουμε, εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε τα προϊόντα,
0: ναι,
19: πάνω στο χωράφι για να αγοράζουμε ανάλογα και με το μάτι. Τώρα, όσοι το κάνουν όμως αυτό, θα δουν την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος, κάθοδος, πότε. Η σύγκριση βεβαίως μεταξύ του πανάκι μας το έδινε και ο ή καταναλωτής. Και το καλό είναι να ξέρεις τι γίνεται με την υπόλοιπη αγορά. Ποιος σε κοροϊδεύει,
0: ναι,
19: και ποιος όχι.
0: Εκεί, βάσει αυτής της πλατφόρμας, δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο και να καταγγείλει για κερδοσκοπία ή αφέμητο αντιγωνισμό μια εταιρεία?
19: Όχι.
0: Δηλαδή, αν ένα γάλα κάνει 2 ευρώ σε μία σε ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο κάνει 4,5, δεν είναι λόγος για να την καταγγείλει στην εταιρεία αυτή?
19: Το το Υπουργείο δεν μπορεί στην ελεύθερη αγορά, όμως μπορούν, σου λέω και πάλι, οι καταναλωτές κοιμούνται έναν ύπνο βαθύτατο, γιατί τους ρωτήσαμε προθέσεις, δεν ξέρω αν ήσουν στο πάνελ. Γιατί δεν καταγγέλλετε εσείς αυτούς οι οποίοι πουλάνε ακριβά και λέει θα μας πάρουν το σπίτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Στη Γερμανία, καλά, στη Γερμανία υπάρχει μια καταναλωτική οργάνωση, με το ερώτημα και μόνο που δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα γιατί αυξήθηκε το προϊόν στη συγκεκριμένη εταιρεία την Πολυεθνική, η Πολυεθνική δεν απαντήσει πάνω σε μποϊκοτάζ.
0: Ναι, κατάλαβα. Τι άλλο υπάρχει, άλλη πλατφόρμα, κάποιο άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη και δεν το έχουμε ανακαλύψει εδώ?
19: Όχι, αυτή είναι η πλατφόρμα που σχεδόν χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη κατά τόπου. Δηλαδή για να μπορούν να γνωρίζουν στις περισσότερες χώρες όπου έχουν πρόβλημα πληθωρισμού, τα στοιχεία, τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Δηλαδή μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε καταναλωτή. Πάμε και άλλες να ψάξεις. Έτσι και επίσης και υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κομισιόν που καταγράφονται οι τιμές σε βασικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει συγγνώμη, η πλατφόρμα αυτή. Είναι πολύ περισσότερα όμως τα προϊόντα, οι κωδικοί προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
19: Είναι 30.000
0: περίπου. 30.000, μάλιστα. Νίκο Υποφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Καλημέρα μας.
0: Καλώ από τον κύριο συνάδελφε. Να είσαι καλά, Νίκο. Γεια σου, φίλε μου.
20: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό τη. Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
23: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
24: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
25: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
26: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
27: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
28: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
27: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ραδιόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 10 το πρωί. Πάντα ζωντανά εκπέμπουμε. Την καλημέρα μας σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές, τις χιλιάδες ακροάτριες και τους ακροατές, εντός και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά.
1: Για να σε έχω, θες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αύριο και τυπικά ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους Σοκράτες. Και καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι ηλιόλουστο, με ποριάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ στις ανατολικές και νότιες περιοχές και οι ρηπές αυτών να παραμένουν δύσκολες για πιθανές ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό πρέπει να το σημειώνουμε. Πράγματι από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, θα έλεγα ότι είναι πολύ δροσερή η άνοιξη και η αρχή του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται θα είναι εξίσου δροσερή. Δηλαδή, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που βλέπουμε θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνετε τώρα με τέτοια υγρασία που έχουν εκεί, πώς θα νιώθει κάποιος με 40 βαθμούς στο Βέλγιο. Εμείς μια χαρά την περνάμε μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν, καλά τα επισημαίνετε. Καταρχάς, να το πούμε από τώρα, ο καύσωνας που εξακολουθεί να υπάρχει στην Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη δεν πρόκειται να έρθει σε εμάς. Το είχαμε άλλωστε προαναγγείλει από τις αρχές του μήνα ότι για το μήνα Ιούνιο μην περιμένουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Ένα αυτό. Λοιπόν, και στη διάρκεια της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Σήμερα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι 31, αλλά στις παράλληλες περιοχές 4-5 βαθμούς μικρότερες ημέρες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει και η νέα εβδομάδα και μάλιστα από Δευτέρα και όλη τη διάρκεια που θα έλεγα της άλλης εβδομάδας, η θερμική αστάδεια να επανέρχεται και να έχουμε μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα παροδικές συννεφιές, βροχές ή και λίγες καταιγίδες και τη νύχτα ο καιρός να εθριάζει. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει εκεί η εβδομάδα, να μην πω και οι δύο τρεις πρώτες ημέρες οι τελευταίες φεύγοντας αυτός ο μήνας. Άρα λοιπόν καλά μας πάει ο φετινός Ιούνιος, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασιών.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες τον Ιούλιο όλες μαζί.
2: Τον Ιούλιο, κοιτάξτε, και εκεί υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά από τώρα να μην προδικάσουμε. Ιούλιος είναι αυτός.
0: Σίγουρα.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα τα συνδυάσουμε και με το Ελληνίνιο, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Οι βορειάδες θα δημιουργήσουν προβλήματα το Σαββατοκύριακο στις εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες ή όχι?
2: Όχι, όχι, όχι. Χθες είχαμε και 8 μποφόρ, αυτό πέφτει πολύ στα 7 μποφόρ. Όχι.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο δηλαδή.
2: Ναι. Δεν θα
0: στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όμως είναι στο κόκκινο, Άρχισαν οι ενδείξεις για πυρκαγιές.
2: Καλά να κάνει. Εκεί το θέμα είναι προσοχή όλων μας, γιατί θα έχουν και έξοδα. Και πάνω από τον κάθε πολίτη έχει σημασία η συμπεριφορά του. Και καλά κάνει και η πολιτική προστασία και δίνει αυτές τις εντολές.
0: Μάλιστα. Τι άλλο, κύριε Καντερέ, τι να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, αφού αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι. Και μακριά από πυρκαγιές, από φωτιές και από καταστροφές. Σωστά.
2: Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το πιο σημαντικό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντερέ. Την αγάπη μου, όπως πάντα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Παναγιωτάκη. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Γιάννη, είπε το πιο σύντομο ανέκδοτο. Πόθεν έσχες βουλευτών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ που στέλνει την καλημέρα του από τη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στον Ηλία, θα διαβάσω σε λίγο όλα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μιχάλη. Αυτό έλειπε να παραγράφονται μετά την πενταετία οι απατηιωνιές, Μιχάλη. Δεν, αυτά είναι βαριά κακουργήματα. Δεν παραγράφονται ούτε στην 20ετία. Δεν είναι εύκολο να παραγραφούν. Καλημέρα στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Δεν πρόλαβα να θέσω το ερώτημα σχετικά με αυτό το οποίο με ρωτάς. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Για να είμαστε σοβαροί, καμία πλατφόρμα δεν ρίχνει τις τιμές. Η ιδεολειψία περί μη ελέγχου της αγοράς οδήγησε σε καρτελοποίηση της αγοράς και κυρίως τις πολυεθνικές και τη βιομηχανία τροφίμων για τις οποίες κανείς δεν μιλά. Έχουμε μείνει στα σούπερ μάρκετ τεχνιέτους. Μα νομίζω πολύ σωστά το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Το πρόβλημα ξεκινά από εκεί. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω μετά τις 9. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με όλα τα νεότερα. Παρασκήνια, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών, υποψηφίους βουλευτές, ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα, χωρίς να έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά περιμένουμε εφόσον αποφασιστούν από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν γρηγορότερα εκλογές, εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα είναι 50-50 το πράγμα. Και θα σας πω και μερικές πληροφορίες σχετικά με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και τι ακούγεται μέσα από το ρεπορτάζ δεξιά και αριστερά. Πάμε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, με σκοπό μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να κήρυξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, από 23 έως 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσεων απειλείται τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 της Τουρκίας. Στον άλλο αγώνα του τέταρτου ομίλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στους 32 της διοργάνωσης. Για τον τρίτο όμιλο, πρώτη νίκη για Βραζιλία και Μαρόκο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Σκωτία-Μαρόκο 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά, στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
0: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμό. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, είπαμε να παίξουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, αφού από αύριο μπαίνουμε και μετεωρολογικά στο καλοκαίρι.

καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που θέτει το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης εδώ στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δυστυχώς έτσι είναι το σύστημα. Όχι παντού, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη, την πρώην Δυτική Ευρώπη, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε διαφορετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα και εγώ μάλλον με αυτό το σύστημα ταυτίζομαι. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει πουθενά το κράτος. Δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που οι ιδιώτες καταθέτουν πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία και πάντα από τον έλεγχο του Κογκρέσου τις προσφορές και χρηματοδοτούν τους Αμερικανούς υποψηφίους προέδρους. Τώρα για τα νούμερα που μου στείλατε, εδώ είναι τα νούμερα αστεία. Δηλαδή η χρηματοδότηση το χρόνο του πρώτου κόμματος ανέρχεται περίπου στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, κύριε Παυλίδη, πόσο ξόδεψαν ο Τραμπ και η Καμάλα Χάρις στις τελευταίες ευρώ. Ξέρετε, κύριε Παυλίδη, πόσο ξόδεψαν ο Τραμπ και η Καμάλα

βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλοι χορηγοί, έτσι, με τεράστιοι επιχειρηματίες και πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν, γίνεται χαμός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, αφού σχολιάζαμε πριν το αμερικανικό σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων, και την κυρία Μελόνι. Από τα μέλια στο φαρμάκι αρχίζουν και βρίζονται άγρια οι δύο πρόεδροι. Πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Της είπε μια χοντράδα, ότι λέει, με πλησίαζε για να βγάλει φωτογραφία. Δεν είναι δυνατόν, λέει, τόσο ωραίος είμαι. Κάτι τέτοια έλεγε ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον φαίνεται τον τελευταίο καιρό να αντιπαθεί ιδιαίτερα την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Είναι λίγο απότομος ο Τραμπ. Υπάρχει φωτογραφία που δείχνει τη Μελόνι στη G7, στη Γαλλία, στο Εβιάν της Γαλλίας, προχθές. Να τον κυνηγάει, βίντεο, όχι φωτογραφία, να τον κυνηγάει από πίσω για να τον χαιρετήσει, και ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πως δεν την έβλεπε. Απίστευτα χοντρά πράγματα. Κάποτε ήταν μεγάλη θαυμάστριά μου, σχολίασε ο Τραμπ. Αλλά δεν θέλω να είναι θαυμάστριά μου πλέον, γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό μας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και όλα όσα σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ.

0: Θυμάστε τι έλεγε το 24 και το 25 ο Τραμπ για την κυρία Μελόνι. Φανταστική ηγέτιδα και άνθρωπος, όμορφη νεαρή πρωθυπουργός, πολύ επιτυχημένη πολιτικός, αποτελεί έμπνευση για όλους. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Για να προσγειωθούμε στα δικά μας, να καλημερίσουμε τον κύριο Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Ωραία τα λέτε για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια υπάρχει μια απορία. Υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, ναι ή όχι? Γιατί εδώ βλέπαμε, θα υπογραφόταν χτες το βράδυ συμφωνία, αναβλήθηκε η συνάντηση. Ξέρετε, όλα αυτή η μεταβλητότητα προκαλεί και ανασφάλεια και στον κόσμο, αλλά και στις αγορές. Και αυτό έχει και συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Καταλαβαίνω ότι και η ελληνική οικονομία έχει πάρει ενέργειες από όλη αυτή την δύσκολη και αλλοπρόσαλη, θα έλεγα, κατάσταση.
0: Ναι. Υπάρχει ένα διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία σε εξέλιξη. Ένας πραγματικός διπλωματικός πυρετός μετά τη συμφωνία κυχηρίας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ έβαλε την υπογραφή του στο προσύμφωνο. Την έβαλε στο παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, θα φανεί.
1: Να δούμε την εφαρμογή, γιατί σημασία έχει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο, το αποτέλεσμα.
1: Στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα, όχι προσπάθεια.
0: Τώρα, για πάμε λίγο στα δικά σας. Άκουσα τον κύριο Σιακαβάρα, τον σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να λέει προχθές, χθες μάλλον, συγγνώμη, ότι πάνε για διάλυση τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται πάει για διάλυση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, συμπεριέλαβε και εσάς. Πώς το σχολιάζετε? Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το οποίο είπε.
1: Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ενεργός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το να μιλάει με τόσο αφθάδη τρόπο για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι θα ήθελα να μπω και στον πειρασμό να το σχολιάσω. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί προσπάθησαν να το τελειώσουν πολιτικά τα σχέδια της οικονομικής κρίσης. Πολλοί ασέλγησαν πολιτικά πάνω στο στόμα του ΠΑΣΟΚ, στα στελέχη και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έμεινε όρθιο, είναι μια σταθερά του πολιτικού συστήματος και βεβαίως τώρα με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, με προγραμματικό πολιτικό λόγο και με προτάσεις και θέσεις που δίνουν λύση στα προβλήματα, διότι θα πάρει και μεγαλύτερη δυνατή.
0: Ο κύριος Χιακαντάρης καλεί να αυτοδιαλυθείτε με την έννοια ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε κόμμα τοξικό. Αυτά λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το αν τελειώνει ή όχι ένα κόμμα, δεν μπορεί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει άλλες επιλογές, διαφορετικές χρονικές περιόδους, πιο σταθερές, θα έλεγα. Αν τελειώνει ένα κόμμα, αποφασίζει ο λαός όταν έρθουν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί η αγωνία του κύριου Σακαντάρη και του κάθε κύριου Σακαντάρη για να δικαιώσει την επιλογή του, την επιλογή του 2026. Πάντα διαφορετική από το 24, από το 22, από το 21. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν πολλές επιλογές αναχρονικά, δεύτερα τακτά, και προσπαθούν κάθε φορά να προσαρμόσουν τη βολική πραγματικότητα στις επιλογές τους. Ευτυχώς, τις επιλογές τις κάνει ο ελληνικός λαός και αυτός αποφασίζει.
0: Προφανώς. Αυτός έχει την τελική επιλογή για τον τελικό λόγο.
1: Άρα θα συνιστούσα να έχει μεγαλύτερο σεβασμό ο κύριος Χιακαντάρης στο ΠΑΣΟΚ και να είναι πολύ

0: πιο προσεκτικός όταν μιλάει δημοσίως.
1: Τώρα, για το Πασόκ. Παρατηρούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες το Πασόκ, κύριε Κατρινή, θα μου πείτε εσείς αν συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό ή όχι, έχει κάνει μια στροφή στην αντιπολιτευτική τακτική. Δεν θα την έλεγα στρατηγική. Δηλαδή, εκεί που ασχολείται περισσότερο με τις υποκλοπές και γενικότερα με τα σκάνδαλα τα οποία αναδεικνύονται στο δημόσιο βίο, επικεντρώνεται πλέον στην καθημερινότητα. Στην ακρίβεια που συναντά ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα στην αγορά και στα θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα και την καθημερινότητα του πολίτη. Συμφωνείτε και εσείς στη διαπίστωση αυτή ή όχι?
0: Να σας πω κάτι, δεν συμφωνώ. Να σας πω για το λέω.
1: Πάντως υπάρχει μια στροφή, είναι ξεκάθαρο.
0: Προσέξτε, μπορεί να φαίνεται έτσι όμως. Μην αδικούμε ένα Πασόκ το οποίο από το 22 ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή, ζητά τη δημιουργία αρχής καταναλωτή πραγματική, ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ζητά λειτουργία της Επιτροπής Συναγωνισμού, στυλιτεύει την αδράνεια της κυβέρνησης στα θέματα της ακρίβειας. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, το γεγονός ότι το Μάιο η Ελλάδα είχε 5% πληθωρισμό έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, η μεγαλύτερη απόκληση των τελευταίων 12 μηνών, αυτό σημαίνει ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί επί κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν λειτουργούν όσο πρέπει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα, το Πασόκ προφανώς έχει προτάσει για την ακρίβεια και τις έχει εδώ και 4 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην στυλιτεύει, κύριε Παπαγιάννη, και τα ζητήματα που αφορούν τη διασπάση του δημοσίου χρήματος ή σκάνδαλα ή περιπτώσεις διαφοράς και διαπλοκής όπως ήταν τον ΟΠΕΚΕΠΕΣ, απευθείας αναθέσεις, τα σπιτάκια κτλ. Να είχαμε χρόνο να λέγαμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνεται κυρίως από την καθημερινότητα, η οποία είναι ασφιχτική για τους πολίτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίσον σημασία, π.χ. το γεγονός ότι τα χρήματα των αγροτών στην Ηλία, στην περιοχή μου ή και στην υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια, αντί να πάνε σε πραγματικούς γεωργούς και φτηνοτρόφους που πρωί βράδυ είναι κάτω από άσχημες συνθήκες και παλεύουν να τη βιώσουν, πήγαιναν στο Φραπέ, στο Χασάπι, στην κυρία Σεμερτζίδου και σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που είδε ο ελληνικός λαός στην εξέταση του ΚΕΠΕ. Άρα ναι, αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα, αλλά προφανώς επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μας αρέσει να κάνουμε μόνο εντυπώσεις, θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Και όσο πάμε στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη βαρύτητα σε προτάσεις που ανακουφίζουν και δίνουν λύσεις.
1: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Κατρίνη, για την πρόταση της Βουλής να προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, έναν εξαιρετικό δικαστικό λειτουργό. Είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τώρα είναι νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Αναδείχθηκε από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής χθες πρώτος στη λίστα των προτινόμενων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Βέβαια δεν είναι δεσμευτική η πρόταση της διάσκεψης των προέδρων. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο και ως πρόσωπο και ως διαδικασία για το θεσμό.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχόλιο του προσώπου, δεν μπορώ να κρίνω έναν ανώτατο δικαστικό, ούτε να είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πω αν είναι ο καλύτερος ή ο καταλληλότερος δεκτές του πρώτου Αρείου Πάγου. Φαντάζομαι ότι και από την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ του δικαστικού σώματος, αλλά και από την χθεσινή ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή, που δεν είναι δεσμευτική όπως το λέτε, την ουσιαστικά προτείνει η Βουλή,
1: μεταφράζει
0: η κυβέρνηση όπως.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να μην αποφασίζει.
0: Μπράβο. Και εδώ έρχεται η πρόταση του Πασόκ που λέει ότι πλέον πρέπει η ηγεσία τη δικαιοσύνη να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλές φορές πειρασμούς ή δημιουργεί καταστάσεις που δεν ευνοούν την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Ναι. Και αυτό το Πασόκ έχει έρθει στην διαδικασία τη αναθεώρηση με μια πρόταση που δίνει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία το δικαστικό σώμα να επιλέγει μέσα από δικλείδες ασφαλείας τον καταλληλότερο, ο οποίος θα εγγυάται, κύριε Παπαγιάννη, και νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη,
1: σας δίνεται η ευκαιρία τώρα με τις αλλαγές στο Σύνταγμα πάντως να αλλάξει όλη η διαδικασία αυτή και να συμφωνήσετε επιτέλους σε κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δώστε μου 15 λεπτά να σας πω κάτι. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που συζητείτε τώρα στη Βουλή, περνάει μια διάταξη που λέει τι? Ότι αν οι δικαστικοί που έχουν αφιπηρετήσει πάνε ως πρόεδροι στις ανεξάρτητες αρχές, παίρνουν το 100% των αποδοχών του ανώτατου του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που πάνε σε θέσεις προέδρων ανεξάρτητων αρχών παίρνουν το 80%. Τι δείχνει αυτό? Ότι έχει μια αγωνία η κυβέρνηση να βάλει σε όλες τις θέσεις ανεξάρτητων αρχών αφιπηρετήσεις δικαστικούς. Και αυτό πρέπει να κοπεί. Και το Πασόκ το λέει καθαρά, προφανώς ενοχλώντας, προφανώς στενοχωρώντας κάποιους δικαστικούς που θεωρούν πιθανόν ότι τελειώνοντας τη διαδρομή του στο δικαστικό κλάδο θα τους περιμένει μια θέση σε μια ανεξάρτητη αρχή, Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί αυτό ο πάνω λόγο, γιατί βλέπουμε όλε τι παρενέργειε και όλα τα παραδόσματα που συμβαίνουν.
1: Την καλημέρα μα, κύριε Κατρίνη, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώ ήρθατε, κύριε Κατρίνη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Καλημέρα Πέτρο, να σε καλά φίλε. Σκοπευτικός άθλος, δυνατός, ο πιο παρεμβατικός σκοπευτικός της Ελλάδας. Σύλλογος εννοούμε, οργανισμός.

Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη. Την εποχή της πανδημίας τα σούπερ μάρκετ είχαν αυξήσεις τζίρου σε αστρονομικά υψη, καθώς και τεράστια κέρδη τη στιγμή που σχεδόν όλες οι άλλες επιχειρήσεις ήταν κλειστές. Ιδίως η εστίαση. Λοιπόν, καιρός είναι να βάλουν πλάτη τώρα απέναντι στην ακρίβεια και να βοηθήσουν τον κόσμο με τις τιμές, είτε με το καλό, είτε με την πίεση του κράτους. Έλεος πια με τα σούπερ μάρκετ, γράφει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλύτερα να τρέχει ένα αξιοπρεπώς πίσω από τον πλανητάρχη για τα συμφέροντα της χώρας παρά το περήφανο ρεντίκολο του Ρεμπέτη που καθόταν στην καρέκλα του Προεδρικού σαν να είχε πιει ναργιλέα την Περσία ή την εξευτελιστική συνέντευξη με τον Κλίντον στα Τσιπροεγγλέζικα. Τσιπροεγγλέζικα τι είναι, κάποια καινούργια γλώσσα? Καλημέρα στον Γιώργο Μπλιάχ. Αυτό το Πασόκ τι αγώνα κάνει? Έχουν αναρωτήθηκε γιατί είναι τρίτο τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στον Απόστολο. Αγαπητέ μου Απόστολε, αυτό το έχει λύσει το πρόβλημα η Αμερικανική Δημοκρατία. Θα διαβάσω τώρα το μήνυμά σου. Εντάξει Γιάννη, να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα από το δημόσιο. Όταν το κόμμα που έχουν χρηματοδοτήσει ιδιώτες βρεθεί στην εξουσία, θα θελήσουν οι ιδιώτες να πάρουν χρήματα πίσω και, και μάλιστα πολλαπλάσια. Άρα η εξουσία και η νομοθεσία δεν χειραγωγούνται από ιδιωτικές εταιρείες ιδιώτες. Δεν νομίζω ότι το παράδειγμα των ΗΠΑ τόσα χρόνια που λειτουργούν κυρίως με αυτό το σύστημα ρεπουμπλικανή, δημοκρατική, δημοκρατική, ρεπουμπλικανή έχουν αποδείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ακόμα και ο Τραμπ, όταν ζήτησε μερίδιο εξουσίας ο Elon Musk, όταν κέρδισε τις δεύτερες προεδρικές εκλογές, είδες πώς τον πέταξε έξω. Είναι πολύ πιο διάφανο και καθαρό το σύστημα χρηματοδότησης των κομμάτων από τους ιδιώτες που λειτουργεί στις ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες από το δικό μας. Δηλώνονται τα πάντα, είναι διάφανα τα πάντα, ακόμα και φορολογούνται τα πάντα γιατί προέρχονται από ιδιώτες. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι προτεμότερο κατ' εμέ το σύστημα αυτό παρά το ελληνικό. Καλημέρα στο Φώτη από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει λέει πια με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Δεν υπάρχει ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου. Συγγνώμη, αλλά ο κύριος Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, αν έχουν βήμα σε κάποιο ραδιόφωνο, είναι σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο του Real FM. Καλημέρα στο φίλο το Γεράσιμο, το Χριστάτο από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα Γιάννη. Νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Εάν μπορούσαμε να δώσουμε τη λίστα που θέλουμε να αγοράσουμε χωρίς τη μάρκα, δηλαδή ζυμαρικά, φέτα, αλεύρι κτλ. Και η εφαρμογή να μας αναφέρει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρούμε αυτή τη λίστα φθηνότερα. Έτσι δεν θα τρέχουμε σε 2 ή 3 σούπερ μάρκετ για το φθηνότερο προϊόν. Επίσης η εφαρμογή θα πρέπει να μας προτείνει τη φθηνότερη μάρκα στο κάθε σούπερ μάρκετ για τη λίστα που δίνουμε. Πιστεύω πως τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή κόστησε 4 εκατομμύρια, δεν το ξέρω αυτό αγαπητέ φίλε, αλλά αν θέλεις να το ψάξω για να το βρούμε. Καλημέρα στον αγαπητό Πανό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλός ο έλεγχος της πολεοδομίας, αλλά τι γίνεται με κάποιους περίεργους που αγοράζουν οικόπεδα και κάνουν σπίτια χωρίς να εργάζονται φανερά, όπως ένας Ρωμά πρόσφατα αγόρασε στην περιοχή όπου μένει οικόπεδο και όλη μέρα γυρίζει. Αυτούς ποιος θα τους ελέγξει? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από αυτές τις αναφορές που κάνεις αγαπητέ φίλε, που διακινείται μαύρο και βρώμικο χρήμα, είτε από εμπόριο ναρκωτικών είτε από άλλα εμπόρια απαγορευμένα. Δεν ξέρω την περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πάντως είναι προφανές ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δημόσιος λειτουργός αυτός. Εμείς αναφερθήκαμε στο θέμα της αρχής για το ξέπλυμα όσον αφορά τα στελέχη και τους υπαλλήλους των πολεοδομιών. Απιστία κατά του δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Κτλ. Αυτούς θα ελέγξει με εντολή ο κύριος Βουρλιώτης και σε βάθος χρόνου 20 ετίας, ίσως και 30 ετίας, και τους συγγενείς του πρώτου βαθμού και τρίτα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αγοραπολισίες οικοπαίδων, αυτοκινήτων, σκαφών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από τη Βιέννη. Ο κύριος Τσίπρας, σαν αξιωματική αντιπολίτευση που είναι. Που ήταν, δεν είναι σήμερα, πολύ σημαντική για τη δημοκρατία. Τα παράτσε και πήγε διακοπές χωρίς κανένα σεβασμό στους Έλληνες. Τώρα λοιπόν επιστρέφει με μια πηξίδα για μας. Το ερώτημα είναι, θα τον ξαναψηφίσουμε ή αποτελεί κρίμα για τη χώρα? Γράφει ο κύριος Φίλιππος από την. Ο κύριος Φίλιππος Ζησίδης από τη Βιέννη.

Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα και χαρές. Αυτό που θα ρωτήσω στην Ελλάδα, γιατί τους πληρώνουμε, αφού υποτίθεται ότι βγαίνουν από τη λαϊκή τιμιγορία οι βουλευτές και η κυβέρνηση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όλων μας είναι ερώτημα, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, χιουμοριστικό το μήνυμά του. Καλημέρα. Λαγοκέφαλος εναντίον Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ποιος νομίζετε ότι νικά? Στάνταρ διπλό. Εννοείται θα κερδίσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις καμιά αμφιβολία από αυτού δηλαδή? Λοιπόν, να σας πω μια ευχάριστη και θετική είδηση. Θυμάστε που σας έλεγα, μην είστε τόσο σίγουροι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα φέρει καταστροφή στον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα. Βγήκαν στοιχεία χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία επικαλέστηκε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, αν δεν ξέρετε, είναι υπουργός τουρισμού. Ξέρετε το πρώτο τρίμηνο του 26 πόσο αυξημένα ήταν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με πέρσι? Υπόψη, στο πρώτο τρίμηνο του 26 είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. 65% πάνω τα τουριστικά έσοδα σε όλη τη χώρα σε σχέση με την καλύτερη χρονιά που ήταν ever το 2025. Θα μου πείτε, αυτός ο ρυθμός θα πάει όλο το 26? Θα έχουμε αύξηση, θα διπλασιαστούν, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστούν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 25? Όχι. Δείχνει όμως ότι ακόμα και το χειμώνα, γιατί τότε είναι το πρώτο τρίμηνο, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ακόμα και σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες για τη χώρα, επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς όπως είναι κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε δηλαδή περάσει από τον εξάμηνο καλοκαιρινό τουρισμό στο δωδεκάμηνο τουρισμό όλης της χρονιάς, κυρίως λόγω Airbnb. Να το πούμε αυτό, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα Airbnb και το γεγονός ότι προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα ξενοδοχεία όλο το χρόνο. Αυξήθηκαν με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος τα τουριστικά έσοδα το 2026 κατά 65% σε σχέση με το 2025. Και φαίνεται ότι αυτό το οποίο ανέλυαν κάποιοι ειδικοί επί του τουρισμού, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι πήγαιναν χειμώνα στο Ντουμπάι ή εν πάση περιπτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην ευρύτερη περιοχή που επλήγει πολύ άγρια οικονομικά και τουριστικά από τον πόλεμο στο Ιράν, φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς προτίμησαν την Ελλάδα. Άρα όσοι έλεγαν ότι θα υποστεί καταστροφή ο ελληνικός τουρισμός και ότι δεν θα πάρουμε φράγκο φέτος, συγγνώμη παιδιά, αλλά πήγατε κουβά. Και από ό,τι φαίνεται, αν τελικά ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία, ξεπεράσουμε το διπλωματικό θρίλερ και πέσουν οι οριστικές υπογραφές και πάρει και λάβει οριστικό τέλος ο πόλεμος στο Ιράν, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο του 26 που έρχεται. Λοιπόν, αμέσως μετά Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έχει να μας πει και άλλα το ΠΑΣΟΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκεί μια κοντρίτσα με τους δημοσκόπους που πρέπει λίγο να μας την εξηγήσουν αναλυτικά. Ρεπορτάζ για Αντώνη Σαμαρά και ποια στελέχη υπολογίζεται ότι θα πάνε στο νέο κόμμα όταν το ανακοινώσει αυτό.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
8: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
14: Τηλέφωνο 2610-640-657.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες, σφακιά.
12: και ανάγκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, ευγενέστατη κυρία Ειρήνη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Το μεγάλο ερώτημα. Η πτώση των τιμών πετρελαίου λόγω συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα κρατήσουν για καιρό? Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα Γιώργο.
18: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους. Ό,τι το καλύτερο και καλό Σαββατοκύριακο.
17: Πού βρίσκεσαι? Κάθε Σαββατοκύριακο πας και σε μία πόλη, περιοδεύεις.
18: Είμαι στην Άρτα και επιστρέφω Αθήνα και είμαι σε πρατήριο καυσίμων.
17: Mm-hmm.
18: Είμαι σε πρατήριο και βάζω και βενζίνη, να φανταστείς.
17: Πόσο την έχει στην Εθνική είσαι δηλαδή?
18: Θα σου πω αμέσως. Θα σου δώσω ρεπορτάζ ζωντανό.
17: Στην Εθνική είσαι ή σε περιφερειακό δρόμο?
18: Είμαι έξω από την πόλη. Καλημέρα. Καλά είστε? Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη.
19: Καλημέρα.
17: Καλημέρα. Εσείς τι κάνετε? Όλα καλά.
19: Ένα 586 στο πετρέλαιο στο απλό. Ένα 1,926 στη βενζίνη την αυλή.
17: Μάλιστα.
18: Γιάννη, άκουσες?
17: Ναι, άκουσα. Απευθείας ρεπορτάζ.
18: Κοίτα, το χούι του ρεπόρτερ δεν τελειώνει, Γιάννη μου, ό,τι και να γίνει, ρεπορτάζ εδώ. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση, γιατί αυτές είναι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι...
17: Πότε περιμένουν τα δηληστήρια καινούργια παρτίδα για να πέσουν κι άλλο οι τιμές και να φανεί στην αγορά?
18: Έκανες την καλύτερη ερώτηση. Εάν το δηληστήριο έχει αποθέματα... Δεν ξέρω πόσο καιρό. Νομίζω ότι κάθε εβδομάδα παίρνει το δηληστήριο. Πρέπει σε λίγες μέρες, σήμερα έχουμε Σάββατο, πρέπει η μεγάλη πτώση τιμών να...
17: Να φανεί την άλλη εβδομάδα.
18: Ναι, την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, όχι, μπορεί και την Πέμπτη Παρασκευή.
17: Ναι, πάντως άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει να, η μείωση των τιμών να φανεί στην Αντλία. Τώρα, κατά πόσο θα φανεί, μένει να το δούμε όλοι στην πράξη, στο πορτοφόλι μας αυτό.
18: Κοίταξε να δεις. Σήμερα στην Άρτα έχει 1,926 η αμόλυβδη,
17: ναι.
18: 2,026 δυνατή του 95,
17: ναι.
18: 1,586 το δίζελ. Και το καλό το diesel 1,86. Πράγμα που σημαίνει, Γιάννη, ότι με τα 80 δολάρια το βαρέλι και τα 75 που μάλλον θα κινηθεί προς τα εκεί η υπόθεση, στην την ύφεση, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μην τραβάει η Κίνα καύσιμα, τότε το 1,8, 1,7, 1,6 δεν ξέρω.
17: Λες δηλαδή θα επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα κάποια στιγμή?
18: Υποχρεωτικά, Γιάννη.
17: Μακάρι.
18: Αν πάμε στα 70 δολάρια το βαρέλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα, ναι. Και θα πω το εξής. Νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος το ξέρει καλά το θέμα. Η πίεση μεγάλη, η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν προχωρήστε σε ελέγχους κλπ. Και εγώ βλέπω εδώ ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση, έτσι, αυτή η
17: τώρα, ζήτησε τη σύσταση χρηματοδοτικού ταμείου για τους μικρομεσαίους.
18: Ναι.
17: Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη και τι αρμοδιότητες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εφαρμόσει κάτι τέτοιο?
18: Γιάννη μου, είχα επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια. Όλα τα επιμελητήρια. Του Πειραιά, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Μπαρατάκος, οι πάντες. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει το εξής θέμα. πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
17: Ναι.
18: Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτα. Γιατί δεν πήραν τίποτα? Γιατί αυτό το ανάκαμψης ήταν φτιαγμένο πανευρωπαϊκά να λειτουργεί για επιχειρήσεις μεσαίου επίπεδου και άνω. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι από 2 άτομα μέχρι 200.
17: Ναι.
18: Και στην Ευρώπη μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει από 500 και πάνω.
17: Ναι.
18: Άρα λοιπόν...
17: Άλλα τα δεδομένα, άλλα τα μεγέθη.
18: Μπράβο, άλλα, έτσι Γιάννη. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να γίνει το εξής. Προχθές λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος απάνω.
17: Ναι, προς τον περίφημο Ντομπρόφσκις. Αυτός δεν είναι ο επίτροπος, ο επικεφαλής.
18: Μπράβο, μπράβο. Του λέω το εξής. Στη χώρα σου, μου λέγω και εγώ το ίδιο. Έλα να φτιάξουμε, του λέω, ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Όχι μόνο να δίνει λεφτά, αλλά να μπορεί ένας μικρομεσαίος να ενημερώνεται.
17: Ναι. Υποτίθεται ότι τέτοια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης συμπεριλαμβάνεται μέσα στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Υποτίθεται.
18: Γιάννη, είναι χάος το ΕΣΠΑ.
17: Είναι χάος, όπως το λες. Πολύ γραφειοκρατικό. Ναι.
18: Μπράβο. Και επίσης του λέω το εξής. Αφού πετύχαμε να φτιάξουμε το 28ο καθεστώς, τι είναι αυτό, θα σου το πω σε μισό δευτερόλεπτο. Έχουμε 27 κράτη με 27 διαφορετικές νομοθεσίες για έναν άνθρωπο που χρειάζεται χρηματοδότηση, αν είναι οδοντίατρος, αν θέλει να ανοίξει μια κοπέλα ένα κομμωτήριο, αν είναι μηχανικός και θέλει να ανοίξει, να ξεκινήσει τη δουλειά του. Εκεί σε μια μέρα παίρνεις άδεια όταν έχεις τελειώσει.
17: Μάλιστα.
18: Και σε μια μέρα παίρνεις χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Δεν είναι το σκίζο των μνημονίων.
17: Είναι αυτό ακριβώς. Ναι, το θέμα είναι να ξεπεραστούν αυτά τα γραφειοκρατικά και κυρίως τα τραπεζικά εμπόδια.
18: Λοιπόν, επικοινώνησα με όλους. Μου λέει ο κύριος Κορκίδης και ο κύριος Μπρατάκος, αν το κάνεις Γιώργο θα είμαστε πανευτυχείς. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για ένα επαγγελματία που να είναι. Να είναι πού, να είναι στα νησιά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε ορεινές περιοχές.
17: Τώρα, ναι. Πες μας τι φέρνει για την Ελλάδα ο νέος ευρωπαϊκός, ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός. Στη Σύνοδο Κορυφής που τελείωσε σήμερα, ξημερώματα μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πες μου, τι καινούργια φέρνει για την Ελλάδα, τι φέρνει συνολικά για την ελληνική οικονομία και αν καταγράφηκαν διαφωνίες.
18: Ήδη έφτασε σε μένα το κείμενο, το οποίο πρέπει τη Δευτέρα να παρουσιάσω ώρα 5 στην Οικονομική Επιτροπή ως εισηγητής και σου λέω τα εξής νέα. Τα επόμενα χρόνια, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείδωσε αυτό, τώρα από εκεί και πέρα.
17: Αυτό δηλαδή θα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός για τη χώρα μας.
18: Για την επόμενη πενταετία.
17: Για την είναι επόμενη πενταετία. Συνολικά θα είναι περίπου 2-3 από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Μπράβο. Όλο αυτό το πράγμα είναι 2-3. Υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ Γερμανών, Πολωνών και άλλων χωρών που έχουν υψηλή γεωργία. Και τι θέλουν αυτοί? Θέλουν η γεωργία να βγει απ' έξω από το μεγάλο πακέτο και οι χώρες να αποφασίζουν από μόνες τους τι λεφτά θα παίρνουν.
17: Το θέμα, Γιώργο μου, είναι να μπουν στο τραπέζι νέα εργαλεία, να φορολογηθεί ο ηλεκτρονικός τζίρος, να βρεθεί άλλη μορφή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
18: Αυτή είναι ήδη η πόρη. Εκεί λοιπόν στους ίδιους πόρους η πρόταση είναι φορολογήστε αυτά τα πακέτα που έρχονται από την Ασία, διότι βάλανε ένα αστείο 3 ευρώ.
17: Ναι, αυτό το οποίο δεν το βλέπουμε όμως ποτέ στο πακέτο στην τιμή. Τελικά δεν έχει επιβληθεί αυτό. Μπράβο. Δεν το βλέπουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει.
18: Μπράβο, διότι έγινε ένα κόλπο από τους Ιταλούς και τους Ολλανδούς, γιατί έχουμε και αυτά. Που σου λέει, εμείς φτιάχνουμε μεταφορικές εταιρείες, θα μεταφέρουν δωρεάν αυτά τα πακέτα και θα πληρώνουμε εμείς τα 3 ευρώ. Άκου τώρα.
17: Ναι.
18: Επίσης, πήγα στην Τιμαθία. Πρόσεξε. Και μου δείξαν οι άνθρωποι μια κινέζικη κομπόστα. Έκανε 50 λεπτά. Γιάννη, γυαλί, κομπόστα μέσα, έρχεται από την Κίνα και κάνει 50 λεπτά. Και μου λένε οι άνθρωποι, εμάς μας κοστίζει 2,5 ευρώ, 2,5 ευρώ,
17: ναι,
18: μόνο να τη φτιάξουμε.
17: Άρα πώς να αντιμετωπίσεις τους Κινέζους, δεν γίνεται.
18: Μπράβο. Η πρότασή μου λοιπόν τη Δευτέρα είναι να πάμε στα 9,99 ανά πακέτο,
17: ναι,
18: για να δεις εκεί πώς θα κλάψουν οι μανούλες. Διότι με φόραξε ο κύριος Τσαγκάρης.
17: Γιώργο, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί θα υπάρξει θέμα του ανταγωνισμού. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τέτοιο χαράτσι σε προϊόντα τα οποία έρχονται.
18: Θα σου πω. Είναι τρίτη χώρα η Κίνα. Δεν είναι χώρα της Ευρώπης.
17: Ναι.
18: Άρα η Ευρώπη μπορεί να κινηθεί. Με φώναξαν έμποροι της Αθήνας. Μου λένε, Γιώργο, σε παρακαλούμε. Λέω, παιδιά, τι συμβαίνει? Θα κλείσουν μαγαζιά. Διότι ένας Κινέζος το φτιάχνει ένα τεράστιο μαγαζί, πουλάει, δεν μπορείς να φανταστείς, αμφίβολης ποιότητας ή και κάτι άλλο. Σημαντικό. Έρχονται πακέτα, μας κάλεσε η Όλαφ. Η Όλαφ είναι το κεντρικό όργανο ελέγχου
17: αντιμετώπισης διαφθοράς. Ναι.
18: 45 δισεκατομμύρια το χρόνο χάνονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην τα πάρει ο Έλληνας και να τα πάρει ο Κινέζος, Γιάννη μου.
17: Φυσικά πρέπει να τα πάρει ο Έλληνας. Αυτό ναι, είναι δεδομένο. Λοιπόν, τι άλλο, στεγαστικά δάνεια, ετοιμάζει πακέτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
18: Κοίτα, είναι 6,5 δις. Έγινε μια μάχη στην Ευρώπη γι' αυτό. Μπράβο του. Το κατάφερε.
17: Θα είναι άμεση εφαρμογή στα μέτρα αυτά.
18: Ναι, θα είναι άμεση εφαρμογή. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Να βρεθούν σπίτια, Γιάννη. Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρξουν σπίτια.
17: Ναι.
18: Δηλαδή να είναι διαθέσιμα σπίτια. Και επίσης έγινε και κάτι άλλο. Τρελό. Απίστευτο. Έδινε το κράτος επιδότηση για ανακαίνιση. Το ανακαίνιζε κάποιος και εκεί που έκανε 100.000 το δίνει 250. Ναι. Δεν γίνεται.
17: Δεν γίνεται, βέβαια. Με τα κλειστά κινήτα του δημοσίου θα γίνει τίποτα.
18: Ναι, γίνεται καταγραφή. Ο Πυρακάκης εδώ έχει κάνει.
17: Ακόμα καταγραφή, 20 χρόνια καταγραφή γίνεται, ρε Γιώργο.
18: Να σου πω κάτι. 25 χρόνια μετρούσαμε τους δημοσίους υπαλλήλους.
17: Ναι, εντάξει. Πρέπει κάτι να γίνει όμως.
18: Πρέπει να γίνει κάτι, να τελειώσουμε. Γιατί υπάρχουν ακίνητα τα οποία αν το κράτος αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και για ίδιο όφελος αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Δήμος Αθηναίων το ξέρει ότι δεν έχει ούτε ένα διαμέρισμα για κοινωνική κατοικία.
17: Δικό του ιδιότητα εννοείς,
18: Μπράβο. Ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα η Ευρώπη τι λέει? Έλα εδώ, Δήμαρχε, έλα εδώ, Περιφερειάρχη. Μπορείς να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο. Πάρ τα λεφτά, βάλε ένα πολύ μικρό ενίκιο για την κοινωνική κατοικία. Και την προσιτή κατοικία για τους άλλους. Μαθαίνω ότι ο Νίκος έχει μεγάλα θέματα.
17: Ναι, θα τα διαβάσουμε μετά τις 3 το μεσημέρι και αύριο το πρωί αναλυτικά.
18: Έχει και μια αποκάλυψη. Τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.
17: Θα τα πούμε αναλυτικά από το απόγευμα και μετά, που θα πάρουμε και την εφημερίδα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
18: Λοιπόν,
17: καλημέρα, Γιώργο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public. Έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική, κυρίως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ακούστε, είναι ενδιαφέρον. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall εδώ στο Μαρούσι και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχω και αρκετά μηνύματα να διαβάσω. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers, Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία,

0: Βίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Βίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Καλό καλοκαίρι. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως τρέχουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασό. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί πάντα είστε ευγενείς και αποδέχεστε την πρόσκληση και σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την στρατηγική του πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, άκουγα τον κύριο Σιακαντάρη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, να ζητά να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δικό σας κόμμα, δεν σας ενδιαφέρει. Και το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέει ο κύριος Σιακαντάρης ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε τοξικοί.
1: Αυτές είναι ανιστόρετες δηλώσεις και κάνουν και εντύπωση από πρόσωπα τα οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ λίγο καιρό πριν, όπως ο κύριος Σιακαντάρης. Βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση ότι ξέρω ότι ο κύριος Σιακαντάρης έχει γράψει κι άλλα. Το Μάρτιο έγραφε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά. Άφηνε ενδεχομένως ανοιχτά κι άλλα ενδεχόμενα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια συνέπεια γενικότερα σε εκείνα τα οποία λέει. Και νομίζω ότι ο καθένας τον αξιολογεί και αξιολογεί αυτά τα οποία γράφει. Τώρα το βέβαια ότι αυτό το αναφέρει και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα το οποίο προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ενδεικτικό και ακριβώς όταν λένε σε κάποιους ότι μπορούμε σαν πρόσωπα να συνεργαστούμε, αλλά όχι σαν κόμματα. Αυτό είναι το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν αφορά εμάς.
0: Ναι, υπάρχει όμως μια τάση απαξίωσης και ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, απαξίωση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ότι δεν θα κάνει περίπατο ο Μητσοτάκης και ότι εμείς, η Ελλάς και όχι το ΠΑΣΟΚ, θα πάμε για να νικήσουμε. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί πλέον οι όροι, κύριε Τσουκαλά.
1: Δεν προκύπτει εδώ πουθενά ότι το κόμμα Ελλάς σήμερα, το κόμμα Ελλάς σήμερα δημοσκοπικά έχει ποσοστά περίπου εκείνα που είχε το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν.
0: Ναι.
1: Πριν δηλαδή το Μάιο. Άρα νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί ότι όταν η σκόνη ξανακάθει και ο κόσμος θα δει ποιος έχει πολιτικό σχέδιο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αντιστοιχίζεται με κοινωνικές δυναμικές. Να σας πω ένα παράδειγμα στο θέμα των κόκκινων δανείων. Γιατί βλέπετε ότι ο Κομέλλας φοβάται να πει για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να το δει γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που την κατήργησε. Άρα μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα το οποίο φοβάται να έχει ένα αντιπαραθετικό σχέδιο σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει και να αντιπαραθέσει τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα των συντάξεων ένα κόμμα το οποίο έχει κόψει το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκείνη και η σαφή είναι και αυτός είναι και ο λόγος με τον οποίο βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αν δεχτώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, αν και υπάρχει ρευστότητα. Στο εξής, τι βλέπουμε, ότι υπάρχει μια μικρή επανασυστήρωση της Νέας Δημοκρατίας από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι αυτό που λέγαμε για ποιο λόγο είναι βολικός αντίπαλος. Όχι γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να αντιπαρατεθεί, αλλά γιατί επειδή έχει χάσει πάρα πολλές φορές τη Νέα Δημοκρατία και επειδή στην κοινωνία υπάρχει πλειοψηφικά η άποψη ότι έχει κρυφθεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικός αντίπαλος.
0: Την άποψη που κατέθεσε η κυρία Λούκα Κατσέλη, που είναι ένα παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, άσχετα αν έχει αποκομματικοποιηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια, για συμπόρευση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ και να αποφασίσει ο Ανδουλάκης που θέλει να πάει, πώς τη βλέπετε?
1: Έτσι να δείτε, τέτοιες προτάσεις είναι προτάσεις που λένε να γίνουν τα κόμματα συνιστώσεις κάποιου άλλου μορφώματος. Δεν είναι αυτή η συνεδριακή μας απόφαση.
0: Ναι, άμαστε, δεν είπε να συμπορευτεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να υπάρξει μια συμπόρευση των δύο κομμάτων. Δεν διευκρίνησε ποιος θα είναι η επικεφαλής.
1: Έχουμε μια συνεδριακή επίσκεψη που λέει αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ελλάδα έχει κόμμα της κεντροαριστεράς. Έχει κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο. Έχει ένα κόμμα το οποίο έχει και ιστορία και πολιτικό προσωπικό. Ο στόχος για εμάς ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς δεν κάνουμε δημέτωπο αγώνα όπως το κόμμα Ελλάς. Είδατε το κόμμα Ελλάς προχθές έβγαλε και μια ανακοίνωση κατά του ΠΑΣΟΚ. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αναδεικνύουμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία έχει σωρεύσει αυτή η πολιτική. Και στο θέμα της οικονομικής υστέρησης, και στο θέμα της παραγωγικής υστέρησης, και στο θέμα των κοινωνικών αναισθητήτων. Αλλά και στο θέμα της γεωπολιτικής επανασύνδεσης. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Παγιάννη, ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε την εξαιρετική πάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, όπως είδατε, καταδίκασε μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών και με την υπερψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας, όπως δρομολογούνται με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανέμενε ο Πρωθυπουργός να θέσει το ζήτημα της αντίστοιχης καταδίκης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μου κάνει εντύπωση που δεν το έκανε. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτη αλληλεγγύη. Ο ένας πρωθυπουργός
0: έχει. Νομίζω ότι έχει κάνει σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Έχει καταγγείλει ήταν... την Τουρκία συνολικά η κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός.
1: Τώρα έχουμε τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την Γαλάτια Πατρίδα και μόλις δύο μέρες πριν.
0: Πότε τώρα, τον Οκτώβριο το μετέθεσαν οι Τούρκοι. Δεν θα ψηφιστεί τώρα το καλοκαίρι. Το πάνω από Οκτώβριο και βλέπουμε.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πριν δύο μέρες το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ψήφισμα αράπισμα κατά της Τουρκίας. Και είχε την επόμενη μέρα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα περιμένετε ο Πρωθυπουργός να θέσει το θέμα αυτό σε Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα καταδίκης της Τουρκίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσο δυνατότερα θέτουμε τέτοιου είδους θέματα που προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και γενικότερα τα δικά μας σύνορα και την ιστορία μας ως χώρα, είναι καλό να τίθεται στο εξωτερικό.
1: Θέλω να πω ότι πράγματι μου έκανε και εντύπωση που τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Τα, δεν... Πάντως μην αποδίδουμε δόλο πάντα σε οτιδήποτε δεν συζητιέται στο Συμβούλιο Κορυφής. Έτσι.
1: Δεν βάζω θέμα δόλου. Είναι θέμα επάρκειας ή θέμα στάθμισης των ζητημάτων. Μάλιστα. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι κομβική σημασία.
0: Κάτι τελευταίο, θα προχωρήσει σε κανένα σημείο η αναθεώρηση συντάγματος, θα τα βρείτε πουθενά ή θα τα αφήσετε όλα για μετά τις εκλογές?
1: Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Λέω, πώς άλλαξε κάτι
1: από τότε. Υπάρχουν άρθρα στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και άλλα όχι. Θεωρούμε ότι πρέπει η επόμενη βουλή αναθεωρητική να θέλει 180.
0: Μάλιστα. Άρα όλα πάνε για μετά τις εκλογές.
1: Όμως κάτι, κύριε Παγιάννη, είναι σημαντικό. Άρθρο 86. Γι' αυτό δεν συζητάγαμε τόσο καιρό ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με την πρόταση που κάνει δεν το αναθεωρεί. Κρατά την άσκηση ποινική δίωξη στη Βουλή. με απλή πλειοψηφία.
0: Πάνε λοιπόν όλα για μετά τις εκλογές.
1: Πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε
1: Τσουκάλα. Δεν μπορεί να λες ένα χρόνο θα το αναθεωρήσω και να μην το αναθεωρείς.
0: Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονάστε. Καλά. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι για το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού για το επόμενο. Μάλλον πιο επόμενο. Για αύριο, Κυριακή. Σε 7 η ώρα το επόμενο. Πήγαμε τις Βελεγγύδες στο επόμενο. Εδώ έχουμε αύριο ξανά εκπομπή. Λοιπόν, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στον δρόμο.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Διαμεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτος βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου απόδεσπο της Φέρας σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσων απειλεί τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Αντένα.
0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Δεν είναι όμως μόνοι τους, γιατί έχουν κόσμο και δουλειά.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης.
1: Ο Καραγευρέκης.
0: Σε αφήνω πάντα να το απολαύσεις το επώνυμο αυτό το οποίο αγαπάς.
1: Έτσι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού.
1: Έτσι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού.

0: παράδειγμα
1: ηρωίστρια.
0: Η ηρωίδα, κούκλα, νέα, βέβαια, πανέμορφη.
1: Και είναι παράδειγμα για όλους μας,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα είπε ότι τον παρακαλούσε, τον κυνηγούσε στους G7 για μια φωτογραφία.
1: Γιατί τον κυνήγαγε από πίσω τον πρόεδρο?
0: Ναι, για μια φωτογραφία.
1: Δεν πάει και γρήγορα ο Τραμπ, βέβαια. Πάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίω τέτοιο πράγμα. Ναι. Και φυσικά τα πήραν στο κρανίο οι Ιταλοί.
1: Έκανε δήλωση εκτάκτος.
0: Πρωθυπουργό του είναι.
1: Παιδί μου, έκανε η Μελόνι δήλωση εκτάκτος. Δεν νικετεύει κανέναν η Ιταλία,
0: ναι,
1: λέει. Ούτε εγώ.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν
1: νικετεύει. Με νικέτευε, λέει, και τη λυπήθηκα. Να κάνει,
0: ναι,
1: να...
0: καλά, ας μην λυπάται και κανένα. Ας αφήσει και κανένα που να μην λυπάται ο Τραμπ, δεν πειράζει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω άντε ότι και αυτό να έγινε. Να του πει, ελά, πρόεδρε, να βγάλουμε. Πρέπει να το πει εσύ ότι μου είπε.
0: Εδώ με παρακαλούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Γιατί ξέρει, άμα βγάζει μια φωτογραφία με τον Τραμπ, αλλάζει και η όψη σου στον πλανήτη.
1: Αναλόγως.
0: Μάλλον έτσι το βλέπει ο Τραμπ. Θεωρεί ότι είναι πολύ, πολύ, δηλαδή, πολύ σημαντικό το να βγάλει κάποιο φωτογραφία.
1: Είναι με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αναβαθμίζεσαι πολιτικά, μπαίνει σε μια κολυμπήθρα και ξέρει, γίνεσαι άλλο πράγμα.
1: Αναβαθμίζεσαι τώρα θετικά, αναβαθμίζεσαι. Αναβαθμίζεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα όπως το δει κανείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πάντα μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά τώρα και αυτή η κυρία Μελόνι, είναι δυνατόν να τον κυνήγαγε από πίσω?
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δυνατόν, πει κύριε πρόεδρε, βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Πρέπει να αποφασίσει και ο Τραμπ τι είναι αυτή που είναι απέναντί του.
1: Ρε, έτσι, μου,
0: είναι καλή, είναι τώρα, χρυσή, έχει τις χάρες ώρες. Δεν είναι καλή, δεν είναι χρυσή, δεν έχει τις χάρες ώρες.
1: Γιατί τα πήρε? Γιατί δεν τον βοήθησε τώρα κάτω με το Ιράν, δεν έστειλε τα καράβια κτλ.
0: Δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Και άλλη ηγέτες.
0: Είναι άλλη χώρα, δεν είναι προτεκτοράτο.
1: Μα και άλλοι,
0: ναι,
1: δεν έστειλαν.
0: Ναι, αλλά είναι και άλλη χώρα.
1: Μήπως με τη γίνεται τίποτα άλλο, μήπως.
0: Όχι, όχι, δεν είναι η στόχη του. Δεν
1: ξέρω,
0: είναι ο στόχος του,
1: δεν ξέρω,
0: κυρία Μελόνι. Δεν
1: η ρήξη πάντως υπονομεύει τη στρατηγική εξωτερική πολιτική της Μελόνι, λέει.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στις αρχές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Επειδή συμπληρώνει 2 χρόνια από τη δεύτερη φορά Τραμπ στην Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει 2 χρόνια.
1: Θα τα ξαναβρούν, μωρέ.
0: Από τη δεύτερη φορά. Κατάλαβε.
1: Θα τα ξαναβρούν, έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το ρήγμα δεν είναι ούτε, δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι και πολιτικό. Εντάξει, τώρα τους χωρίζουν τα πάντα. Τους χωρίζουν τα πάντα.
1: Καλά, πολιτικά δεν ξέρω αν είναι τόσο.
0: Πολιτικό, πολιτικό. Όταν δεν...
1: Εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν είναι μακριά, νομίζω.
0: Όχι, ιδεολογικά όχι. Ιδεολογικά όχι. Εννοώ πολιτικό διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: μωρέ, αλλά θεωρούνται οι σχέσεις, έτσι είναι οι ηγέτες. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Καλό θα είναι να μην είναι μία έτσι, μία αλλιώς, να έχουν έναν προσανατολισμό οι ηγέτες.
1: Καλά τώρα, ή συμβαίνουν αυτά σε προσωπικές σχέσεις?
0: Συμβαίνουν, να λέει.
1: Είναι προσωπική σχέση τώρα.
0: Να λέει είναι η καλύτερη πρωθυπουργός του κόσμου, του πλανήτη. Του νου του γαλαξία και αλουνού γαλαξία και μετά να λέει με παρακαλούσε.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Πού, για πες μου, δεν θυμάμαι κανένα.
1: Εδώ η Ελλάδα δεν είναι με την Τουρκία συνέχεια στα μαχαίρια. Και όμως, τη μία είναι κομιλφό, την άλλη είναι αυτό, την άλλη...
0: Είναι σε άλλο επίπεδο, ρε Σύνικο, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Εντάξει, ρε, θέλω να πω τώρα.
0: Εδώ είναι άλλο.
1: Οι ηγέτες, έτσι είναι.
0: Α, τώρα, έτσι είναι οι ηγέτες, ναι. Δεν το ξέρα.
1: Για κάτσε τώρα.
0: Έτσι, μαθαίνω.
1: Άρα από τα μέλια στο φαρμάκι που είδα και έναν τίτλο ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα επανέλθουμε. Κοίτα, μην δεις κανένα λαγοκέφαλο και πας να παίξεις μαζί του. Καλά. Αυτοί οι λαγοκέφαλοι θα κάνουμε μπάνιο, δεν πιστεύω να έχουμε.
0: Καλά, δεν είναι τόσο πολύ. Είπαμε ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ για να φοβάται. Εντάξει, υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού.
1: Τι αύξηση του πληθυσμού?
0: Τον λαγοκέφαλο.
1: Εδώ έχουν κάνει πανελλήνιο διαγωνισμό αλληλεία.
0: Και βάζουν και ειδικά δίκτυα, παίρνουν κάποια μέτρα σε συγκεκριμένε περιοχέ. Δεν είναι παντού οι λαγοκέφαλοι, δεν έχουν γλυκοπάθη για παντού.
1: Αυτό λέω, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια.
0: Όχι, όχι, μην έχει αγωνία. Μπε εσύ, βάλ το μαγιό σου.
1: Να πάω εγώ στο γλυκό.
0: Αλλά Κωνσταντάρα και φύγε.
1: Να κάνω εγώ τον μπάνιο.
0: Τεντό σου πριν μπει στη.
1: Αυτό!
0: Τεντό σου τυχεράκια πάνω.
1: Ναι, αλλά έρχονται έξω-έξω, λέει. Γιατί κάθομαι έξω-έξω, κάνω έτσι.
0: Έξω-έξω. Πλατσουρίζει.
1: Δεν πιστεύω να μου βαγκώσει κανένα πόδι.
0: Όχι, όχι,
1: μην. Έχει δει που έχει 2 δόντια, έχει τσακ.
0: Το έχω δει, το έχω δει. Δεν είναι και καρχαρία.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Δεν είναι και καρχαρία.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Δεν είσαι στην Καραϊβική. Κάτσε, δεν είσαι στην Καραϊβική και έρχεται καρχαρία 5 μέτρα.
1: Είδαμε και καρχαρίες όμως.
0: Είδαμε. Ένα τρίμετρο. Μπήκε, βγήκε.
1: Να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά.
0: Μόνο σου λες, θέτεις το θέμα, μόνο σου θέτεις την ψυχραιμία.
1: Όλα, Νίκο, θα πάνε καλά.
0: Τι είναι, μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοθεραπείας κάνεις?
1: Λοιπόν, έχουμε, λέει, πρώτη εβδομάδα, λέει, 20-26 Ιουνίου, αλία λαγοκέφαλου. Έχουν βγάλει στη Ρόδο διαγωνισμό. Όποιος κερδίσει και τα λοιπά. Ωραία.
0: Έχουν χιούμορ και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
1: Μια χαρά. Ναι. Ελβετία, τι γίνεται τώρα με τη συμφωνία στο Ιράν? Θα πάνε, δεν θα πάνε? Τι
0: πρόσεξε, κοίταξε. Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, γιατί μην ξεχνάμε και το μέτωπο του Λιβάνου. Γιατί φαίνεται ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν οι εισβολές.

0: Στο Ισραήλ, ναι. Στο Νότιο Λίβανο. Ναι. Τώρα αυτό κατά πόσο θα τηρηθεί και τι θα γίνει παρακάτω δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα χώρο η διπλωματία για να προχωρήσει και να συζητήσει.
1: Πάει ο Βίτκοφ, λέει, από τον Τραμπ,
0: ναι.
1: Στην Ελβετία, δηλαδή τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Να έχει συνομιλίες.
0: Δηλαδή τον καιρό.
1: Με το Ιράν, επειδή μου
0: πρέπει να πάει και το Ιράν όμως, βέβαια, γιατί δεν έχει τη διάθεση να πάει προς ώρα.
1: Ανεβλήθησαν τώρα.
0: Ναι. Προς ώρα, δηλαδή ναι. Ο Βίτκοφ.
1: Η Χεσμολάχ πάντως με το Ισραήλ, εντάξει. Προσώρας,
0: ναι.
1: Ανακοχή.
0: Προσώρας, αλήθεια είναι αυτό. Ανακοχή και είναι σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Γιατί αυτό ήταν και το πρώτο αγκάθι στην πρώτη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, γενικά, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές είναι ότι η συμφωνία του 2015 που την έκανε ο Ομπάμα με τον το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έκανε ο Τραμπ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 4 μήνες πόλεμο, χιλιάδες νεκρούς.
1: Του την έχουν πέσει οι Ρεπουμπλικανοί ναι. Και οι δικοί του.
0: Και η οικονομία στα τάρταρα. Η παγκόσμια οικονομία στα τάρταρα. Ναι.
1: Είναι και ο Κούσνερ εκεί, ε.
0: Δεν
1: έφυγε από εδώ, πάει εκεί. Από την Αλβανία πάει στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του.
1: Ναι.
0: Αφού το ξέρεις ότι ο γαμπρός του είναι η συνέχεια του.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του.
1: Εγώ...
0: και για τις ειδικές αποστολές είναι ο γαμπρός του πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπουργοί.
1: Είναι και ο Σεΐχης, ο Μεχάμεν Μίν Αμπντουλουχάν Αλθάνη.
0: Ναι.
1: Αυτός, ο κύριος, ο υπουργός εξωτερικών. Είναι και ο πρωθυπουργός, είναι ο Αλθάνη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο υπουργός του. Και θεωρούν ότι θα βρουν μια λύση. Ο Βάνς δεν ξέρουμε αν θα πάει, λέει.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάει.
1: Δεν έχουν πάει όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν πάει ενδιαφερόμενοι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει 300
0: δημοσιογράφοι.
1: Δεν έχουν δει άνθρωπο εκεί.
0: Χωρίς άνθρωπο.
1: Να μιλήσω, να πούμε μια καλημέρα.
0: 300 δημοσιογράφοι χωρίς άνθρωπο. Δεν έχεις ποιον να ρωτήσεις.
1: Μα είναι δυνατόν. Κάθονται απ' έξω οι άνθρωποι.
0: Όλα τα διεθνή μέσα είναι εκεί και δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν.
1: Και βρέχει. Είδα χθες βροχηδόν.
0: Ναι. Είχε πολύ ισχυρή καταιγίδα, ισχυρότατη καταιγίδα.
1: Πάμε. Κρυώνουμε, βρεχόμαστε. Δεν έχουμε να φάμε.
0: Σκακουχίες τώρα. Αυτός ο πληθυντικός δεν πήγες εσύ.
1: Λέω ρε, οι συνάδελφοι ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν. Ο Βάρς δεν θα πάει. Αλλά από τη στιγμή που πάει ο γαμπρός, δεν χρειάζεται να πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, αλλιώς ο αντιπρόεδρος υπογράφει κιόλας. Ο γαμπρός δεν υπογράφει.
0: Οι υπογραφές πέσανε τώρα. Οι πρώτες υπογραφές.
1: Έχουμε και ειδικές.
0: Μέχρι να στεγνώσει και το μελάν, θέλει και λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Παρέλαβε και το Air Force One. Του δώσανε οι Καταριανοί καινούριο Air Force One του Προέδρου.
0: Το είχαν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φθαρεί το προηγούμενο και το έχουν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Βγήκε εκεί περήφανος από το Air Force.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, Νίκο.
1: Και προανήγγει, λέει, ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Αλλά πήλησε και το Ιράν εκ νέου από το Air Force One.
0: Στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχει το Ιράν. Στην ατζέντα υπάρχει.
1: Ωραίο.
0: Ατζέντα δηλώσεων. Υπάρχει μια ατζέντα δηλώσεων γενικά
1: στους
0: πολιτικούς. Υπάρχει το κομμάτι Ιράν.
1: Είναι ένα Boeing 747, το δώρισε το Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο Air Force One, λοιπόν. Δεν διάβασα πόσο έχει, θα το βρω όμως. Θα πετάξει, λέει, παρά την Ουάσιγκτον στις 4 Ιουλίου, το νέο αυτό
0: αεροσκάφος. Την 4 Ιουλίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, θα δω εγώ πόσο κοστίζει. Πολύ ωραίο αεροπλάνο όμως.
0: Μα δεν το πλήρωσε, Νίκο.
1: Πασάνετα.
0: Η αγωνία είναι αυτό, ναι.
1: Πασάνετα το ταξιδάκι σου.
0: Το πάω το
1: μέσα.
0: Ταξιδάκι μου.
1: Ε?
0: Άμα καταφέρω και πατήσω το ποταράκι μου μέσα, το πάω το ταξιδάκι μου.
1: Σόπα βρε, γιατί.
0: Ναι.
1: Το είχε
0: ότι είναι 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Το γαλάζιο χρώμα το είχε εμπνευστεί η Τζακλίν Κένετι που μπήκε στο Air Force.
0: Mm.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, μπορεί να σας
1: καλορίζικο, καλορίζικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλοτάξικο.
0: Ταξίδω να πάρει και καμιά καλή απόφαση. Να μην ταξιδεύει μόνο, δηλαδή να πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Πρόεδρος είναι αυτός, ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, επειδή είμαστε στο δεύτερο χρόνο, τελειώνει ο δεύτερος χρόνος ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων, ας το πάμε και παρακάτω.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εργαλείο είναι το αεροπλάνο, δεν είναι να παρακάνει ταξίδι να ψυχεί. Να σε πάμε στις Μπαχάμες.
0: Είναι σαν το πόσο κάνει.
1: Και το πόσο κάνει. Μια χαρά. Εργαλείο είναι και αυτό.
0: Εργαλείο
1: θα φτιάξει σιγά-σιγά.
0: Θα φτιάξει τι.
1: Σιγά, όλα θα φτιάξουν σιγά-σιγά.
0: Πώς τη λένε και την πανδημία, τα πρώτα 60 χρόνια είναι δύσκολα.
1: Ναι,
0: τα έχουν
1: ναι.
0: περάσει αυτά τα 60 και ο Τραμπ και όλοι. Όχι, τα έχουν περάσει πάντως τα 60.
1: Ο Τραμπ τα έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Τα 80 τώρα.
0: Ναι,
1: πάτησε.
0: Τα κλείσε.
1: Είπε η Ζόζεφιν, λέει, ότι αν ο Νίνο μου έκανε πρώτα σιγά μου θα έλεγα ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το διάβασα.
0: Δεν ξέρω αυτό το δεσμό και αυτές τις
1: λεπτομέρειες. Το χάσες.
0: Και εγώ το χάσα. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση, Νίκο. Εγώ τις χάνω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, όταν το λες αυτό, είναι σαν να του λες, κάνε μου πρόταση. Δεν θέλω. Θα δούμε πότε θα.
0: Τι δεν θα δούμε.
1: Μα βγαίνει δημόσια και λες άμα μου κάνει τα πόδια.
0: Άμα τη ρωτήσανε. Μπορεί να τη ρωτήσανε. Θα λέγατε ναι.
1: Τώρα αυτά. Λέγονται. Αφού το είπε, λέγονται.
0: Άμα θέλει να παντρευτεί η Νίκο μου η κοπέλα.
1: Είναι, αλλά μην τον ζορίζει και τον άλλον. Μα βγαίνει και λες αν μου έκανε πρώτα σιγά μου θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω. Θα δούμε.
0: Πρόσεξε, ρωτάω εγώ. Θα έλεγες ναι άμα σου έκανε πρόταση γαμονίνο. Ναι, θα έλεγα ναι.
1: Μα
0: θέλω
1: δηλαδή
0: να το
1: παντρευτώ,
0: ναι. Αυτή είναι η απάντησή τη.
1: Μήπως το πει μόνη, δεν ξέρω, θα το διαβάσω.
0: Μόνη τη στήθηκε προς τα κάμερα και είπε καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω ότι άμα μου
1: έκανε. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Νίνο.
0: Ναι. Το ότι νοιάζεσαι ότι για το στρίμωγμα του Νίνο στο θέμα του γάμου.
1: Μα είμαι και στα κοινωνικά, αυτό. Εγώ όπως ξέρεις.
0: Ναι, είσαι άχαστος, αλλά λέμε ότι το ότι νοιάζεσαι για το γάμο του Νίνο με σοκάρει πάντα.
1: Μη μου πεις εμένα για πολιτικά, οικονομικά και τέτοια.
0: Τίποτα.
1: Δώσε μου κοινωνικά και πάρε μου την ψυχή. Στο λέω να το ξέρεις. Να σου πω, έκανε μια δήλωση πολύ ωραία ο Τζον Μποντζόβι.
0: Ναι.
1: Και λέει το ότι έγινα φίλος με τον Μπρους Πρίστινγκ είναι ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία δήλωση αυτή.
0: Να τιμάς και τη φιλία σου.
1: Έτσι, πολύ ωραία δήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Τζέισον Μωμόα ερωτευμένος με ένα κορίτσι, την Αρχώνα λέει.
0: Τους είδα και αυτός. Κορίτσι.
1: Την Αρχώνα. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Και ο Μωμόα, ωραία, μ' αρέσει, είναι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι, είναι γελαστός.
0: Χάνω και εγώ τα λόγια μου.
1: Κάτσε, μην τα χάσεις καλέ. Γιατί?
0: Τι να πω για το
1: δεν φαίνεται καλός άνθρωπος ο Μωμόα που είναι χαμογελαστός.
0: Ναι, γενικά τέτοια. Από μακριά καλός φαίνεται, Νίκο μου. Δεν ξέρω άνθρωπος. Και κακός να ήταν, δική του σχέση είναι. Η κοπέλα, πώς την είπες?
1: Αρχώνα.
0: Η Αρχώνα, δική του σχέση είναι. Δική
1: καλά, δική δεν είπαμε να. Στου δύο τρίτου δεν χωρεί. Μην πα, εσύ κάτσε εδώ.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ στην άκρη.
1: Ναι. Είναι πολύ ερωτευμένος, λέει. Πήγε στο κόκκινο χαλί με την Αρχώνα, άντρια Αρχώνα. Και φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και μπράβο τους.
0: Μπράβο, Νίκο, μπράβο.
1: Α, και φιλί στην κάμερα. Είχαμε και φιλί.
0: Δεν κρύβονται πια, δεν κρύβουν τον ερωτά τους.
1: Όχι, γιατί να
0: εσείς
1: το κρύβουν.
0: Εσείς που κάνετε κοινωνικό ρεπορτάζ, το ξέρετε. Μια υπάρχει χαρά, τίτλος, δεν κρύβουν τον ερωτά. Θυμάσαι, τσουτίσου.
1: Και ωραίο φόρεμα φοράει το κορίτσι.
0: Είναι ολόκληρο.
1: Εντάξει, ολόκληρο. Ολόκληρο τώρα κι εσύ. Αναλόγως πώς το σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Ολόκληρο, Νίκο. Με ολόκληρο μανίκια, είναι, με μανίκια.
1: Μανίκια δεν έχουν. Καλοκαίρι είναι. Και η πλάτη λίγο έξω μην υδρώνουμε.
0: Καλύπτει την κοιλιά.
1: Καλύπτει
0: το στήθος.
1: Εντάξει. Τα καλύπτει, τα καλύπτει όλα. Μια χαρά είναι, μην ανησυχείς. Η Anne Hathaway την είδα έγκυος στο τρίτο παιδάκι της. Πάρα πολύ καλά, να είναι καλά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Είναι τρομερή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία και έχει ωραία προσωπικότητα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ξεχωριστή.
1: Έχουμε και τον συνάδελφο τον Νιφλή, δεν ήξερα ότι θα δώσει συνέντευξη. Μάνος Νιφλής με την Ελισάβετη Μουτάφη, τη γυναίκα του. Λέει ο Μάνος, στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές τις σκηνές. Εντάξει.
0: Κάθε άντρα,
1: ρε παιδί μου.
0: Θα αναλύσουμε και τους συναδέλφους τώρα.
1: Αλλά δουλειά. Εντάξει, είναι με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Εγώ αυτό.
1: Ζηλεύει. Αρχικά λέει με ενοχλούσαν ερωτικές σκηνές της, βλέποντάς το λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πως λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε και έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Είπε στο The Love Debate το

0: Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του πάνω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα βοηθήσουμε, λέει, για τις διαπραγματεύσεις, αν χρειαστεί, στα στενά, για τα στενά του Ορμού.
1: Ναι,
0: θα στείλουμε.
1: Είπε και για το θέμα των καυσίμων, έτσι. Για την υποχώρηση στην Αντλία.
0: Πιστεύω να το δω στην Αντλία, είπε. Αυτό είναι η ουσία του.
1: Ναι, αυτά που μας είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ότι περιμένει να γίνει άμεσα. Όπως άμεσα ανεβαίνει και ανεβαίνει πριν ανέβει η διεθνή τιμή, έτσι να κατέβει και άμεσα. Νομίζω είπε εσύ ότι χτες είχε κατέβει αρκετά στα πρατήρια καυσίμων.
0: Και η μέση τιμή έχει κατέβει.
1: Και στα πρατήρια, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, από τις 18 Μαΐου μέχρι σήμερα έχει κατέβει, ήταν χθες 1,96, 6, 16 λεπτά, 17.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να πέσει κι άλλο όμως, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει να πέσει αρκετά άλλο.
0: Ήταν η μέση τιμή, νομίζω, 1,75, 1,76.
1: Ναι.
0: Τόσο. Πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο.
0: Για να δούμε. Λίγη τη Δευτέρα προθεσμία για τα ακαθάριστα. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη ξεκινάνε τα πρόστιμα. Δευτέρα τελειώνουν.
1: Ναι, μας έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός. Έχει προχωρήσει. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχουν δηλωθεί. Γιατί θυμάσαι όταν βγάλαμε τον αρμόδιο υπουργό, ήταν τουλάχιστον 400.000 κάτω σε σχέση με πέρσι αυτά που είχαν δηλωθεί.
0: Τα δηλωμένα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν 400.000 κάτω. Δηλαδή πέρσι νομίζω ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γιατί ήταν μεγαλύτερη περίοδος, 700.000 αυτά που δηλώθηκαν.
0: Ναι.
1: Φέτος ήταν
0: 450.000.
1: Ήταν πολύ λίγα, ήταν πολύ λίγα. Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να χάθηκε η γη.
0: Ποιος μου έκλεισε το ίντερνετ?
1: Εγώ.
0: Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση. Κατέβασε το ρελέ. Έχω μια πολύ ωραία είδηση για τον Bad Bunny. Θες να τον γνωρίσω? Να στείλω mail? Όχι, θα τον κάνω φίλο στο Instagram.
1: Νίκο, να πούμε και μια κουβέντα για αυτά που μας είπε η Τζόρτζια, η συνάδελφός μας.
0: Ναι.
1: Στη Δεδάλου, στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένας ο δρόμος ο οποίος πιάνει και Παλαιοφάλιρο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα. Από την περασμένη Τρίτη δεν έχουν νερό. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
1: Φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν από την Τρίτη νερό. Και σήμερα έχουμε Σάββατο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αν δεν έχουν νερό μες στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στον Άγιο Δημήτριο, δεν έχουν νερό.
0: Αλλού.
1: Φαντάσου τι γίνεται. 5 μέρες, Νίκο.
0: Καλά, 5 μέρες τι κάνει η ΕΙΔΑΠ?
1: Δεν
0: έχει ενημερώσει, ρε παιδί μου.
1: Έχουν ενημερώσει, παίρνουν τηλέφωνα.
0: Όχι, δεν έχουν ενημερώσει η ΕΙΔΑΠ. Μα κάνει δουλειές, μα αλλάζει αγωγούς.
1: Και τι να κάνω εγώ, Νίκο, πού να πάω? Να πάω
0: στο
1: Παλαιοφάλιρο.
0: Δεν έχουν 5 μέρες.
1: Όχι, έχουν πάει και παίρνουν αυτές τις εξάδες τα νερά τα μεγάλα. 5 μέρες δεν έχουν νερό.
0: Μπάνιο, πώς κάνει ο κόσμος, πώς μέσα στο καλοκαίρι.
1: Σε άλλα σπίτια.
0: Πάει δίπλα.
1: Βέβαια, τι να κάνεις. Είναι όλος ο δρόμος.
0: Πηγαίνουν στον Άγιο
1: Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο. Φτάνει μέχρι το Παλαιοφάλιρο, είναι ο δρόμος της Αγίας Βαρβάρας.
0: Ρε παιδιά, ας κάνει κάτι η ΕΙΔΑΠ, τώρα όμως ακούει κανένα.
1: Είναι πολλές ημέρες, ρε παιδιά. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τέλος πάντων, θα πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Ναι, θα πάρει φέρνει εγώ.
0: Μάλιστα. Bad Bunny, περίμενα να πω αυτό, ρε Γιάννη μου. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
1: Το ξέρω.
0: Σε περιοδίες. Αυτή είναι η γαμπρή.
1: Εμένα θα πάρει ο Bad Bunny.
0: Γιατί να μην σε πάρει εσένα?
1: Γιατί, αν το σε βρει,
0: τι παίρνουμε, αλλά τι δίνουμε κιόλας, αυτό θα του πω.
1: Τι παίρνουμε.
0: Να γαμπρός. Νέο παιδί, ωραίο. Με 1 δισεκατομμύριο στην τσέπη. Έχει. Για μια ώρα ανάγκης.
1: Για μια ώρα ανάγκης, για να.
0: Αυτά είναι λεφτά.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι,
0: τώρα ναι. Πάμε 20 ευρώ από εδώ, 30 ευρώ από εκεί.
1: Και δώσε μου, ναι, έχεις τίποτα ψηλά για να φύγω.
0: Έμα, είμαι δυνατό.
1: Έχεις κανένα ψηλά για
0: είναι
1: να φύγω? Όχι.
0: Καλώς τον Bad, φίλος μου, τον Bad Bunny, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: όσοι έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια είναι φίλοι μας.
1: Εντάξει,
0: πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Moxy Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
7: Ότι στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Α, τον ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-timer και ξένιασης.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας και βουλευτής νοτίου τομέα, σας παρακαλώ.
0: Επειδή έρχεται η ώρα, μήπως έρχεται.
2: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, αλλά
1: να το λέμε. Θα
2: αφημίσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και είναι και δύσκολη, είναι και δύσκολη περιφέρεια, ε.
2: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Και με την ευκαιρία μου το λέτε αυτό, σας περιμένω τη Δευτέρα το βράδυ. Έχουμε μια βραδιά με όλους τους πολίτες του νοτίου τομέα, στο Πεναρούμπια, στον Άλυμο, εν ώψη του καλοκαιριού. Θα αρχίσουν να φεύγουν πολλοί με τις άδειες, οπότε θα πούμε και τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Σωστό. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εδώ για αυτά που έχουμε αναλάβει.
0: Είστε σε απόλυτες διεργασίες από ό,τι βλέπω. Εκλογικές διεργασίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Έτσι,
2: δεν
0: είναι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα που είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση 4-5 φορές το μήνα να μην πάω στις γειτονιές που οι πολίτες με εξέλεξαν, δεύτερο μάλιστα, με 50.000 ψήφους. Και να μην είμαι κοντά τους να συζητώ τα θέματα, τα προβλήματα, τι κάνουμε, τις γνώμες, τις κριτικές τους, τα πάντα. Έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και εγώ, όπως ξέρεις, στο νότιο τομέα.
0: Ναι, γιατί εκλέγεσαι και εσύ, καρδούλα.
1: Όχι, βρεμένο εκεί. Εγώ βλέπω, ακούω συνέχεια, λέει, θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Δάφνη. Θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Λιούπολη. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι.
0: Ότι ετοιμάζεται ο Υπουργός.
1: Όχι, ότι όλο τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει συνέχεια και κάνει συναισθιάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Να είμαι ειλικρινή.
0: Για να πούμε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κάποτε πρωταγωνιστούσα στις εκλογές από άλλο μετερίζει. Τώρα φαίνεται ότι και το δικό σας Υπουργείο είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές. Η ακρίβεια θα κρίνει τις εκλογές.
2: Η ακρίβεια δεν είναι ειδικότητα και ιδιότητα που έχει σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξη, κυρία Βυζόπουλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάποιοι κάνουν ηθελημένα. Η ακρίβεια είναι το πρόβλημα του κόστου ζωής και το πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αν συγκρίνει το μισθό που παίρνει κάποιο με τις τιμές που πληρώνει για να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα. Το πρόβλημα αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και το σύνολο των Υπουργείων και αν κάποιος μου έλεγε ότι τι είναι το πιο σπουδαίο για να αντιμετωπιστεί αυτό, το πιο σπουδαίο είναι να παίρνουν οι άνθρωποι καλύτερους μισθούς.
1: Η αύξηση των εισοδημάτων.
0: Άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή πάει.
1: Αύξηση εισοδημάτων.
2: Μισό λεπτό. Ούτε αυτό θα σας το πω έτσι. Σας ξαναλέω, όλη η κυβέρνηση έχει την ευθύνη του να κάνει μια πολιτική που να παράγεται περισσότερος πλούτος. Ο πλούτος να αφορά όλους τους ανθρώπους, να γίνονται περισσότερες δουλειές και τα παιδιά μας να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μένουν στην Ελλάδα. Είναι ένα πακέτο, μία η κυβέρνηση, όλοι μαζί προχωράμε, άρα δεν είναι θέμα ενός υπουργείου όλα αυτά.
0: Επειδή ξέρετε, εδώ, η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάνε και το δικό σας Υπουργείο είναι στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εργασίας, είναι η ακρίβεια.
1: Είναι και τις βενζίνες όμως.
0: Ναι, είναι και βενζίνες.
1: Είναι το πολύ βασικό αυτό. Για μένα η ενέργεια είναι το βασικότερο ίσως.
2: Η ενέργεια είναι ένα θέμα που ξέρετε που σχετίζεται εσείς με το Υπουργείο Ενέργειας. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι όταν ανακοινώσαμε τα μέτρα του πλαφών. Γιατί θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα γιατί στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αμέσως συνεδριάσαμε, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και βάλαμε 12 λεπτά του ευρώ πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα βενζινάδικα. Δεν μπορούν να πουλήσουν πάνω από τόσο. Και δεύτερον, επιδοτήθηκε το ντίζελ με 20 λεπτά του ευρώ το λίτρο, τα οποία τα πληρώνει το κράτος. Αυτός είναι ο λόγος που κρατήθηκε η τιμή της 95 βενζίνης και του ντίζελ σχετικά χαμηλά και πάντως αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, παρά το ότι στη δική μας βενζίνη έχουμε και τους υψηλότερους φόρους.
1: Αυτό με τους φόρους κάτι πρέπει να γίνει πρώτον. Δηλαδή πρέπει να μειωθούν οι φόροι.
2: Λεπτό.
1: Δεν ξέρω πού θα βρουν τα λεφτά, γιατί ακούω πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε για τους φόρους.
2: Ναι, ακούστε με λίγο γι' αυτό. Ξέρετε, πολύ με είχε προβληματίσει και με έχει προβληματίσει αυτό. Αλλά ακούστε δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα σκεφτούμε. Μάλιστα, να είχαμε μικρότερο ΦΠΑ. Καταρχήν σε μια χώρα τόσο τουριστική όσο είναι η δική μας και επειδή τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουμε εμείς και τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουν οι τουριστές, η απώλεια εισοδήματος που θα είχαμε από ξένους, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν έρθει ως τουρίστες εδώ, ήταν τεράστια. Χαράμε δισεκατομμύρια από αυτό. Δισεκατομμύρια τα οποία τα πλήρωναν άλλοι. Τα πληρώνουν άλλοι. Και αυτά τα λεφτά τα ρίχνουμε είτε για να στηρίξουμε πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, είτε για να καλύψουμε το τεράστιο χρέος που έχουμε, γιατί κάποια κάθε σοβαρή οικογένεια πιστεύω, το ίδιο πιστεύω ότι κάνουμε όλοι μας οι οικογένειές μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας τεράστια χρέη. Δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον τους. Και επειδή η Ελλάδα πριν 15 χρόνια χρεοκόπησε και επειδή είχαμε το υψηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ, αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει να μειώνουμε το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη. Αυτά αφορούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα και τα πιο φτωχά. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας και όχι μόνο τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζουν το μήνα τα νοικοκυριά. Δηλαδή, έχετε δει και εδώ, μπορεί λοιπόν, μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι βασανιστική.
2: Εδώ λοιπόν ήρθαμε και εκτός από αυτά που κάνουμε για να φέρνουμε δουλειές και να φέρνουμε επενδύσεις, έχουμε κάνει απίστευτες παρεμβάσεις που δεν τις είχε ξανακάνει καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν και καμία στην Ευρώπη. Και θέλω να σας αναφέρω δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ότι βάλαμε πλαφόν τα κέρδη των εταιριών της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ ως προς το 25. Εάν δεν είχαμε βάλει αυτό το πλαφόν, οι τιμές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες και ο πληθωρισμός τουλάχιστον στα τρόφιμα θα ήταν 3-4 μονάδες επάνω.
1: Και τους πονάει όμως λίγο, τους πονάει λίγο το πλαφόν από ό,τι τους καταλαβαίνω.
2: Τους πονάει λίγο, για να μιλάμε ειλικρινά.
1: Τους πονάει, αλλά ναι, η αγορά.
2: Επίσης, επειδή έχω ακούσει και τους δυο σας στις εκπομπές σας και καλά κάνετε. Να λέτε περισσότερους ελέγχους. Για να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που να δίνει τη βάση των ελέγχων. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν στα κέρδη τους, τι ζωή έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνουν, για ποιο πράγμα. Η έννοια εσχροκέρδεια δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να νομίζει ότι θέλει γύρω από αυτό το θέμα. Βάλαμε πλαφόν, όποιος υπερβαίνει το πλαφόν και παραβιάζει τον νόμο, υπόκειται στον έλεγχο και στα πρόστιμα. Τα οποία μπαίνουν, εισπράττονται και πιστέψτε με ότι είναι, λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αποφεύγονται τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Δηλαδή, να ρωτάμε και πόσο κάνει δηλαδή, πόσο κάνει τον κάθε προϊόν. Έχουμε εδώ μια πλατφόρμα τώρα.
2: Αυτό.
1: Γιατί εμείς νομίζαμε ότι αυτή η πλατφόρμα, εγώ αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει από τις καταναλωτικές οργανώσεις χρόνια πριν.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν μάλιστα, έχει γίνει.
2: Κακό. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ήρθε τώρα.
2: Μα τι σοή δουλειά κάνει μια καταναλωτική οργάνωση, αν όχι αυτή. Θα έπρεπε εκείνη να παρακολουθεί και συστηματικά να αναφέρει στον κόσμο και οι πολίτες. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όποιοι πάμε να ψωνίσουμε για την εβδομάδα ή για το μήνα. Που μας συμφέρει να αγοράσουμε. Γιατί όταν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα, ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμή για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτά είναι απλές αλήθειες που τις έχουμε βιώσει όλοι στη ζωή μας.
0: Ναι, αλλά δεν αγγίζει το πυρήνα του προβλήματος. Είναι χρηστική, διαπιστώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, διαπιστώνει το πρόβλημα η πλατφόρμα, αλλά ο καταναλωτής τι κερδίζει από αυτό.
1: Στη σύγκριση.
2: Με τη γνώση του, κυρία Βυζό.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Στη σύγκριση,
0: η καταπολέμηση της ακρίβειας, το πρόβλημα το ίδιο παραμένει όπως ήταν.
2: Θα σας είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αν ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, πουλιέται 2 ευρώ και στο άλλο 1,5. Εάν μπεις μέσα στην πλατφόρμα θα το δεις. Εάν λοιπόν, ενώ το έχεις δει και το γνωρίζεις, πας και αγοράζεις από αυτό που κάνει 2 ευρώ, τότε μην περιμένεις να πέσει ποτέ αυτή η τιμή.
0: Διότι, δεν θα πάω και σε 5 σούπερ μάρκετ για να γεμίσω μια σακούλα όμως.
2: Δεν θα πάτε σε 5 σούπερ μάρκετ, αλλά ξέρετε κάτι. Σε αυτή τη χώρα για κάθε καλό που κάνουμε, όλοι ψάχνουν να βρουν κάτι να γκρινιάξουν. Λοιπόν, εγώ αφήνω τους γκρινιάριδες να γκρινιάζουν. Πάρτε το θετικό της ιστορίας, ότι έχετε πλήρη ενημέρωση, διαδραστική, μπορείτε να συγκρίνετε, αξιοποιήστε το, γιατί με την κρίνια δεν λήφθηκε κανένα.
1: Καλάθι φτιάχνουμε, καλάθι φτιάχνει μέσα η σελίδα. Μπήκα εκεί μέσα, την έφτιαξα.
2: Ποια προϊόντα θέλεις να πάρεις και πού θα τα βρεις συνολικά φθηνότερα, σου το δίνεις.
1: Επίσης διαπίστωσα ότι είμαστε πολύ ακριβείς σχέση με την Ευρώπη, προ-ΦΠΑ και μετά.
2: Σε πολλά... Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά βλέποντάς το όμως, κύριε Υπουργέ, τρελαίνομαι εγώ λιγάκι με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
2: Ακούστε κάτι. Καταρχήν με ρώτησαν οι κατασκευαστές της πλατφόρμας, λέει, καλά και αν βγαίνει ότι σε κάποια προϊόντα είναι ακριβότερα εδώ από την Ευρώπη. Μα λέω, αυτό με ενδιαφέρει αν λέμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάτι. Θέλουμε να δείχνουμε την πραγματικότητα. Αλλά και για κάθε προϊόν, κύριε Ρογκάτο, υπάρχει λόγος εάν είναι φθηνότερο. Ακριβότερο από την Ευρώπη. Και σε αυτό θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, επαναλαμβάνω το πλαφόν. Το πλαφόν κέρδους επιτρέπει στην ανεξάρτητη αρχή διάφορους προμηθευτές προϊόντων, χονδρέμπορους, να τους βάλει στη θέση τους να κάνει ελέγχους και αν έχουν παραβεί το ποσοστό κέρδους που πρέπει, να τους βάλει πρόστιμα. Επομένως, το να γνωρίζουμε ότι είναι προϊόντα κάποια ακριβότερα από την Ευρώπη είναι χρήσιμο σε όλους και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και επίσης, επειδή αυτό το κάνουν και διάφορες πολυεθνικές, σας θυμίζω ότι πριν 15 ημέρες μια πολυεθνική έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμα στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, επειδή πολλοί λένε καλά και τι είναι 3 εκατομμύρια για μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Η δυσφήμιση που τρώει μια εταιρεία όταν ανακοινώνεται ότι έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο είναι πολύ μεγάλη. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Τα στατιστικά τι δείχνουν, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε εικόνα για τα στατιστικά, τι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, τι εικόνα έχετε από αυτό και πολύ, τι γίνεται με τις τιμοληψίες. Γιατί έλεγε ο Νίκος προχθές ότι.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες τιμές που είναι παλιές.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ, να βάζουν τις καθημερινές τιμές. Γιατί ξεκίνησε η πλατφόρμα με παλιότερες τιμοληψίες. Τώρα όμως πρέπει καθημερινά να ανανεώνεται αυτό το πράγμα.
2: Κύριε Ρογκάκο, την όλη διαχείριση της υπόθεσης την έχει η διοικητής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Τσακάρη, η οποία με ενημέρωσε χθες το βράδυ ότι είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Συνεπώς.
0: Έχει κόσμο, έχει προσέλευση,
2: μάλιστα. Έχει τεράστια προσέλευση ανθρώπων που ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι νοιάζονται ούτε να υπερθεματίζουν για κάτι ούτε να κάνουν κριτική. Αλλά αν αυτό το πράγμα δουλεύει στη ζωή τους και τους προσφέρει μια υπηρεσία.
0: Καλά, έγινε τεράστια συζήτηση ακόμα και για το κόστος της πλατφόρμας. Αν μπορούσαν να πέσουν αυτά τα χρήματα στο να μειωθούν οι τιμές. Έγινε μια τεράστια συζήτηση αυτή την εβδομάδα.
2: Έχουν υποθεί απίστευτα ψέματα γι' αυτό. Ντροπή τους. Ντροπή τους όσοι το κάνουν ή είναι άσχετοι ή είναι γκεμπελίσκοι. 100.000 ευρώ έχει κοστίσει αυτό το ψηφιακό προϊόν. Και αν βγείτε και ρωτήσετε στην αγορά, θα σας πούν ότι τέτοιου είδους δουλειά είναι σαν να είναι δωρεάν.
1: Τώρα μιας και μιλάμε για τα.
2: Μισό λεπτό, γιατί θα είστε και εσείς στην αγορά και γνωρίζετε. Είναι ντροπή όσοι είπανε ψέματα γύρω από αυτό το θέμα να συνεχίζουν αυτό το βιολί και να κοροϊδεύουν τον κόσμο με στη μούρη. Είναι ντροπή τους. Είναι πολύ φτηνή η πλατφόρμα σε σχέση με αντίστοιχα ψηφιακά προϊόντα που έχουν φτιαχτεί και σε ελληνικά υπουργεία και στην ιδιωτική αγορά και παντού στον κόσμο. Ναι. Και είναι από μία startup επιχείρηση νέων παιδιών Ελλήνων από την Πτολεμαϊδα. Δεν φέραμε ούτε κανένα μεγάλο μαγαζί, ούτε κανένα πολυεθνικό μαγαζί, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιον. Το έφτιαξαν νέα παιδιά από την Πτολεμαϊδα, από τη Δυτική Μακεδονία. Ας μπει τέλος στην κρίνια και στις κουταμάρες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν είπε κανείς ότι με αυτό θα λύσουμε πια όλα τα προβλήματα της αγοράς. Για όνομα του Θεού, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες. Αυτό είναι.
1: Για πάμε λίγο στα πολιτικά μας τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ βλέπουμε το Πασό καλά. Έχει. Λέει ότι δεν κάνετε να φύγετε και τα λοιπά. Βλέπουμε όμως και τον Τσίπρα που λέει ότι παιδιά εδώ και εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε, να προχωρήσουμε, ο Τσίπρας λέει, μαζί σε κάτι καινούριο.
2: Ναι, να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας και την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση να κλείσει και τις τράπεζες, γιατί αυτό είχε πει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα στον
0: Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Στον έγκλητο συνάδελφό σας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι μετά η νιουσλίπ δεν έκλεισε την πρώτη μέρα της τράπεζας. Να τις κλείσει τώρα.
0: Γιατί έτσι φύγαν λεφτά, πολλά λεφτά.
2: Να τις κλείσει τώρα τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Αν είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν, θα αποφασίσουν. Εμείς τους εγγυόμαστε μια πιο σίγουρη πορεία για να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα στη χώρα και να βελτιωθούν για όλους τους Έλληνες και να διασφαλίσουμε την ισχύ και την ασφάλεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ο κ. Τσίπρας τους εγγυάται την επανάληψη του πειράματός τους. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν. Του πειράματος του. Μάλιστα. Δικού του πειράματος που οδήγησε τη χώρα παρακάτω στην πανολεθρία. Παρακάτω στην έξοδο από την Ευρώπη, στις κομμένες συντάξεις, στους κομμένους μισθούς και στις κλειστές τράπεζες.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό στην εκδήλωσή σας εκεί. Να
2: περιμένω Δευτέρα βράδυ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει. Μια φορά.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: μορφές κρέωσης, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Αντένα 105,3.

0: Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε και τη Real, οι νέες στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει τον διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές, συμβουλές από την ένα ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό λοιπόν παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία σε 5 αστέρων Ήδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και καλώς ορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά σχέδια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας,
4: Για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
16: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση τη διένεξη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επί ποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, διαδραστικό με το οποίο έχουν πλήρη ενημέρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Νίκος Ρογκάκος και η ίδια ακριβώς σύνθεση. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όπου και εκεί μπορείτε να καλείτε και να στείλετε μηνύματα. Το κάνατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Την δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνου. Στα δελτία ειδήσεων το ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα, καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά. Θέλουμε πιτσικάτα σήμερα λόγω έναρξης καλοκαιριού, λέει.
0: Γεια σου, ρε Κατερινάκη, γεια σου.
1: Καλημέρα. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, η Μελώνη λέει: είδε το Μητσοτάκη, λέει, που έτρεχε πίσω από το τραμ και έκανε και αυτή το ίδιο, λέει.
0: Ναι, ναι, ότι τον ακολούθησε και εκείνη.
1: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Νικόλας, καλημέρα. Για τα πρατήρια, λέει, αν θα πέσουν οι τιμές ή όχι. Ο Κώστας Τσιαλίκης, καλημέρα. Κυνήγι λαγοκέφαλου, που αν πληρώνει και αρκετά, λέει, θα τα εκτρέφουμε και θα τα ζητάτε για επιδότηση, λέει, λάγο ΠΚΠ.
0: Ο Ιωάννης ο Μαρούλης, τον και εκείνον την καλημέρα μας.
1: Το Λεωνάρδο τον είπες, καλημέρα. Ναι. Ο Σταύρος, ο αριθμός δηλώσεων, λέει, καθαρισμού από μόνος του δεν λέει κάτι, λέει.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Στο σύστημα έχουν δηλώσει και κάποιοι που είχαν κήπο που δεν χρειάζονταν να δηλωθεί. Οπότε μόνο ο αριθμός κέτος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μπορεί να αναθεωρήσανε
1: δηλαδή.
0: Τους
1: είχα κόψει τα δέντρα από τους κήπους.
0: Ενώ πέρσι τα είχαν δηλώσει, λέει. Υπάρχει σαν αναθεώρηση, ας πούμε, φέτος και δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει δίκιο. Να έχει δίκιο
1: ο Γιώργος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ στην εφαρμογή βρίσκω κάθε μέρα τα βενζινάδικα ανανεώνουν τη Λιανική, από τις 12 δεν έχει ανανεωθεί. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Με τις ωραίες φωτογραφίες του.
0: Γεια σου, Παρασχό.
1: Τι είναι αυτά, ροδάκι, να μας δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, εξαιρετικός. Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στον
1: πολύ.
0: Παύλο από τον Diesel, το καλημέρα.
1: Ναι. Και ο Κώστα. Ω, εξαιρετικός. Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στον
1: πολύ.
0: Παύλο από τον Diesel, το καλημέρα.
1: Ναι.

0: Τροφές βρε Νίκο, τι τρώνε?
1: Όχι βρε, ο κόσμος εκεί βρε στις γιορτές, ενώ ποια είναι τα εθνικά τους φαγητά, ας πούμε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Στο Μεξικό οι αγώνες εθνικής μεταδέμουν τα σπίτια σε μικρές γιορτές. Τεκίλα, τάκος και τορτίγες. Τα βλέπεις, ναι, αυτά που σ' αρέσουν. Ναι, ναι. Στη Βραζιλία λέει, ωρε Παναγία μου, πάει πικάνια σύννεφο. Κρεατοφάγη στη Βραζιλία.
0: Καλά, το ξέρουμε στη Βραζιλία, ναι.
1: Και παγωμένες μπύρες. Πώς λέγεται αυτό, σουράσκο? Κάπως λέγεται.
0: Δεν τα ξέρω τα φαγητά της Βραζιλίας.
1: Η Νότια Αφρική. Οι οπαδοί συγκεντρώνονται γύρω από τα μπράι. Το χαρακτηριστικό νοτιοαφρικανικό μπάρμπεκιου. Λουκάνικα, μπριτζόλες, κοτόπουλα κλπ. Στα κάρβουνα. Καλά, και τόση ζέστη κάτω κι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, εσύ δεν ψήνεις.
1: Ψήνω, δεν έχουμε αφρικανική. Να μου πεις.
0: Βρενικό, την προηγούμενη εβδομάδα με 35 βαθμούς δεν έψινες.
1: 35 ρε εσύ.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο 35 βαθμούς.
1: Και στη σκιά ήμουνα.
0: Στη μία ώρα του μεσημέρι, ας πούμε, να ψήνεις.
1: Οι Νοτιοκορεάτες πάνε, λέει, στις ντόπιες παμπ. Το σόγιου, τη γανιτό κοτόπουλο. Υποχρεωτικό συνδυασμός. Στη Τσεχία. Τι τρώνε οι Τσέχοι, καλέ? Τι τρώνε οι Τσέχοι? Μπύρα, παγωμένη και καλό φαγητό, λέει. Στον Καναδά. Τι κάνουν? Πουτίν. Δηλαδή πατάτες με τυρί, σάλτσα, γκράιβι και πρωταγωνιστές τραπέζια των φιλάθλων. Ωραία, πάει πατάτα σύννεφο. Στο Κατάρ, που το αλκοόλ δεν αποτελεί μέρος καθημερινότητας, δεν πίνουνε.
0: Δεν πίνουνε και
1: οι φιλάθλοι προτιμούν καφέ, τσάι, καράκ, τα γλυκίσματα και μπακλάβα. Μπακλαβά.
0: Εσύ αν θα πήγαινες στο Μουντιάλ, Νίκο, γι' αυτό θα πήγαινες.
1: Για το μπακλαβά, για το φαγητό.
0: Για το φαγητό.
1: Θα πήγαινα να δω τι τρώνε οι άνθρωποι.
0: Ναι, εσύ αυτό θα πήγαινες, να κάνεις ρεπορτάζ. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Δεν πιστεύω να μένουν νηστικοί.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ θα πήγαινες να κάνεις Μουντιάλ. Είναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι όλα τα outsiders πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ ωραίες στιγμές στο Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια έχει κάτι ώρες που δεν μπορεί να τις δει κανείς, αλλά τις διαβάζει την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι αργά για μας.
0: Είναι πολύ αργά γιατί είναι οι χώρες και η τεράστια διαφορά. Ώρας, έτσι κι αλλιώς.
1: Μου λες αυτό το παιδί που του πήραν τις 370.000 από το Βόλο το
0: 2013. Ναι, το εκβίαζε.
1: Αυτό το παιδάκι τώρα.
0: Το εκβίαζε.
1: Προφανώς είχαν οι γονείς τα λεφτά σπίτι.
0: Είναι επιχειρηματίες.
1: Ναι, είχαν. Στο στρώμα λεφτά που λέμε, ρε παιδί.
0: Είχαν χρήματα και τα αποσπούσε σιγά σιγά τα χρήματα. Έτσι. Είναι μέσα στη διάρκεια ενός χρόνου αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί, μα είναι δυνατόν.
0: Το εκβίαζε το παιδί. Βέβαια, ο άνθρωπος που θεωρείται ο κατηγορούμενος λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν ποτέ, δεν δόθηκαν ποτέ κτλ. Είναι τώρα ο λόγος στο λόγο.
1: Τι δεν δόθηκαν?
0: Δεν πήρα εγώ ποτέ τη λεφτά.
1: Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να αποδείξει κιόλας. Γιατί τα είναι cash.
0: Ακριβώς. Ήταν μετρητά, τα έπαιρνε από το σπίτι. Είναι επιχειρηματίες οι γονείς του. Υπήρχαν χρήματα στο σπίτι και έτσι δόθηκαν τα τόσα.
1: Ο άλλος πήγε και πήρε όμως, λέει, 2-3 μηχανές, ένα αυτοκίνητο καινούριο, καλά, και ο άλλος.
0: Δεν μπορεί να αποδειχθεί, ρε Νικό.
1: Πρέπει να είναι μαύρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα λέει ο ίδιος, ο κατηγορούμενος, ότι δεν υπάρχουν, δεν δόθηκα ποτέ και δεν υπήρχε εκβιασμός.
1: Κάψωμα στη Γαλλία, συναγερμός σε 53 περιοχές, έως 40 βαθμούς.
0: Ναι, έχει Γαλλία, είναι Γερμανία, Ελβετία που θα ανέβει.
1: Ναι.
0: 24 βαθμοί είναι η κανονική θερμοκρασία στη Γαλλία και στη Γερμανία αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Και θα πάει 40.
1: Σόπα,
0: είναι δεύτερο ισχυρότατο κύμα θερμής εισβολής, ισχυρότατο κύμα, και δεν έχουν την πρόβλεψη, ξέρεις. Έχει γίνει τροπικό το κλίμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Εντελώς.
1: Στην περιοχή, λέει, του Παρισιού και της Ile de France, οι θερμοκρασίες, λέει, θα γίνουν 16-17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ιστορικά ρεκόρ για αυτούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Στη Βρετανία και δεν έχουν και τα αρκοντίσια.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 34 βαθμούς. Είναι ο θόλος που κρατάει τη ζέστη κάτω.
0: Είναι αυτός ο θερμικός θόλος που λένε. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς είναι επιστημονικά. Δεν έχω τις δυνατότητες.
1: Στις Βαλεαρίδες 40 βαθμούς. Σε Ανατολική στην Ισπανία. Ελβετία πόσο είπες?
0: Θα ανέβει.
1: 37
0: λέει. Ναι, ναι, θα ανέβει. Απλά είναι το δεύτερο κύμα, καταλαβαίνεις. Είναι πριν από δύο εβδομάδες είχαμε πάλι ανάλογες θερμοκρασίες. Θυμάστε τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι,
0: πάλι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας. Τεράστια υγρασία.
1: Μα αυτό είναι που σε.
0: Τεράστια
1: πνίγε,
0: ποσοστά υγρασίας. Τεράστια ποσοστά.
1: 50 χρόνια γάμου είχαμε για το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Διαπυρός και σιδήρου, να σου πω, πέρασε το ζεύγος αυτό. Ήταν λίγο άτακτος ο Γουστάβος.
0: Παρά ήταν άτακτος, δεν ήταν
1: λίγο άτακτος.
0: λίγο δεν το, λίγο δεν το λέει.
1: Όμως κυρία η Βασίλισσα δίπλα, κράτησε την οικογένεια.
0: Τι να κάνει. Ακράτησε την οικογένεια η Βασίλισσα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν, δεν του είπε πάρε δρόμο, ρε παιδί.
0: Τι ακούω και δεν βγαίνω στους δρόμους. Ναι, ναι.
1: Μα τι να κάνω.
0: Τι ακούω.
1: Ρε τον Κάρολο Γουστάβο, δεν τον είχα για τόσο ζωηρό. Είναι, όπως ήταν... τον βλέπεις τώρα, ας πούμε, που είναι μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Τι σοβαρός κύριος.
0: Προηγήθηκα τα νιάτα. Και εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος. Προηγήθηκα τα νιάτα σου. Στα νιάτα σου είσαι αλλιώς.
1: Γιατί βλέποντάς τον τώρα, λες τι σοβαρός άνθρωπος.

0: άνθρωπος τι.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρεις.
1: Εντάξει. Το παρελθόν ενός βασιλιά.
0: Ναι. Και εμένα που με βλέπεις έτσι, είμαι σοβαρό παιδί. Με βλέπεις έτσι.
1: Παλιά.
0: Όχι, ακόμα είμαι νέο παιδί εγώ. Τι παλιά. Παλιά.
1: Παλιά.
0: Παλιά είναι παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλεσμένο μας.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
2: Γεια σας, καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έκανε αίσθηση τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο ο κύριος Χιακαντάρης και αυτά που είπε ότι πρότεινε την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είπα και τα δύο κόμματα είναι τοξικά. Ο κύριος Χιακαντάρης είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο, γι' αυτό σας ρωτούμε την άποψή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι μια απολύτως αποδοκιμαστέα τουλάχιστον από εμένα άποψη. Δεν θεωρώ ότι κανένας, ούτε ο κύριος Χιακαντάρης, ούτε κανένας πρώην μέλος ή πρώην στέλεχος ενός κόμματος ή οποιοδήποτε πολιτικός αναλυτής που ανήκει σε κάποιο άλλο χώρο μπορεί να προτείνει ή να εισηγηθεί την διάλυση ή αυτοδιάλυση ιστορικών κομματικών σχηματισμών. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει 52 χρόνια και το τελευταίο που περιμένει να ακούσει είναι τον κύριο Χιακαντάρη να προτείνει την αυτοδιάλυση του. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει επειδή υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα που πρέπει να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, που είναι η πρόοδος και η δημοκρατία στον τόπο μας. Έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, έρχεται από μακριά και έχει μπροστά του ακόμα μακρύτερο δρόμο και έχει μια ιστορική αποστολή να επιτελέσει που είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι παρέλκει οποιοδήποτε σχολιασμός μιας τόσο άστοχης και ανιστόρητης δήλωσης.
0: Βέβαια και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ είμαι εδώ γιατί δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Δηλαδή σε συνέντευξη που τον άκουσα, σε τοποθέτηση μάλλον, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ ήρθα γιατί δεν μπορούσαν και έτσι ήρθα εδώ.
2: Έχω ακούσει την ίδια δήλωση, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Εγώ, ξέρετε, έχω μια απορία βέβαια, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 2025 ήταν βουλευτής. Μάλιστα το 19-23 ήταν και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 23 ξαναεξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραιτήθηκε. Ο κύριος Τσίπρας ήταν μέρος του προβλήματος. Εάν υποτεθεί δηλαδή όντως ότι είναι αληθές αυτό που λέει, ότι υπάρχει κενό, είναι και εκείνος μέρος του προβλήματος και έχει και εκείνος μερίδιο, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το κενό. Άρα το να έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, να ισχυρίζεται έχει το πουθενά για να καλύψει αυτό το κενό, όταν και αυτός ήταν στη Βουλή και όταν άκουσα ποτέ να παίρνει το λόγο, όταν η μπάλα έκαιγε στα μεγάλα ζητήματα του κράτους δικαίου, των θεσμών, της οικονομίας, του κόστου ζωής, της ακρίβειας, δεν πήρε ούτε μία φορά το λόγο να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Και έχετε τώρα να μας πει ότι υπάρχει κενό, νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχο.
1: Με τον τρόπο του πήρε μέρος υπέρ του κυρίου Δούκα στην αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου Δούκα, με τον τρόπο του ο κύριος Τσίπρας και την ανακοίνωσή του πήρε και θέση υπέρ του κυρίου Δούκα. Δηλαδή
0: είχαμε
1: και
0: μια
1: άλλη παρέμβαση.
2: Θα τοποθετηθώ σε αυτό απλώς για να μην αφήσω ημιτελή την προηγούμενη απάντησή μου. Εγώ κενό δεν βλέπω προσωπικά και όχι επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής να θέτει τα μεγάλα ζητήματα των πολιτών, να προτείνει λύσεις, απαντήσεις, να έχει προκαλέσει παραιτήσεις υπουργών, πλήγματα στην κυβέρνηση και στην αξιοπιστία της. Άρα υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει κενό. Έρχομαι στην ερώτησή σας. Θεωρώ ότι το να τοποθετούνται άλλα κόμματα σε αντιπαραθέσεις μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι ωφέλιμες, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εντάσσεται στη δική του στρατηγική ενδεχομένως. Δεν είναι εκπρόσωπο ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορώ να ξέρω πώς τοποθετούνται απέναντι στις δικές μας δυναμικές διαδικασίες. Εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε μία αποστολή, έχουμε λύσει στο συνέδριό μας όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεσμευόμαστε από αυτά, είμαστε αυτόνομοι. Άρα όχι στεγανοποιημένοι προς την κοινωνία, αλλά αυτόνομοι ως τις εκλογές. Είμαστε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο γνωρίζει τι είμαστε, το πρόγραμμά μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Δεν ψαχνόμαστε, θα το πω λαϊκά. Και απ' την άλλη έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας, γι' αυτό τον αγώνα έχουμε βάλει ως στόχο μάλλον την πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό μας εμπνέει όλες και όλους και δεσμευόμαστε από τις συνεδριακές μας αποφάσεις.
1: Πολύ συχνά όμως θολώνετε οι ίδιοι τα μηνύματά σας. Δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα. Πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες. Και πάλι στην επικαιρότητα βγήκε μια άλλη διαφωνία κορυφαίων στελεχών του Πασόκ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και είναι
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δηλαδή, προσανατολίζεται αυτό, η ίδια η συζήτηση εκ των έσω.
0: Αυτό που λέει η Ρίτσα, λέει του κυρίου Δούκα, δεν είναι παραφωνία. Δεν έπρεπε να φύγει ο κύριος Δούκας. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ ούτε το πειθαρχικό του Πασόκ, ούτε η Επιτροπή.
0: Καλά, ούτε εμείς είμαστε το πειθαρχικό, αλλά
2: όχι,
0: ρωτάμε.
2: Είστε δημοσιογράφοι. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Και εγώ απαντώ στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου και της γνώσης μου και σας λέω ότι γνωρίζω καλά ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλες και όλους. Ήταν ομόφωνες. Μάλιστα, είχα την τιμή εγώ να εισηγηθώ την πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Την είχε εκπονήσει ο Κώστας ο Σκανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι. Την εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη. Άρα αυτά μας δεσμεύουν. Το να έχουμε λοιπόν δημόσιες αντιπαραθέσεις πάνω σε λελειμμένα ζητήματα δεν μας κάνει καλό. Και ξέρετε, τα προβλήματα εκεί έξω των συμπολιτών μας είναι τόσο σοβαρά και απείρως σοβαρότερα από τα δικά μας. Και δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε και να μιλάμε συνέχεια για τους εαυτούς μας και όχι για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Δεν επιτελούμε το σκοπό μας ως πολιτικού κόμματος. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τελειωμένα. Πετάμε την μπάλα μπροστά, μιας και είναι και μέρες Μουντιάλ, να το πω. Βγαίνουμε εκεί έξω, μιλάμε με τους συμπολίτες μας για τα προβλήματά τους, για τα προβλήματά μας, όλων μας. Και δίνουμε λύσεις. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα αξιολογηθούμε στις εκλογές. Όχι το ποιος είναι πιο Πασόκ από τον άλλον και ποιος πιστεύει στο συνέδριο πιο πολύ από τον άλλον.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε, ότι ο Τσίπρας τάραξε τα νερά, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ένα κόμμα που ακόμα είναι στα σκαριά έχει 15% και έχει πέσει το Πασόκ, ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάθε πολιτικό γεγονός, ιδίως όταν είναι από έναν πρώην πρωθυπουργό η δημιουργία ενός κόμματος, μπορεί να έχουμε και δεύτερο τέτοιο γεγονός το επόμενο διάστημα, επίσης από πρώην πρωθυπουργό, δημιουργεί πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτό το αν οι ανακατατάξεις μετουσιώνονται και σε βαθύτερους πολιτικούς μετασχηματισμούς, δηλαδή αν αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό, είναι, αποτυπώνουν μια ανακατάταξη πρόσκαιρη. Το αν αυτό θα γίνει βαθύτερο, θα πρέπει να περιμένουμε καιρό να το δούμε. Εμείς συνιστούμε ψυχραιμία, διότι πολλές φορές και σε άλλες δημοσκοπήσεις είδαμε ανακατατάξεις και την υπερπροβολή άλλων κομμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι και άλλες φορές το Πασόκ είχε καταβαθρωθεί. Αυτό θα το δούμε και θα το ξαναβλέπουμε. Έχουμε μια καλή παράδοση να υπερβαίνουμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Αυτό δεν γίνεται ως εκ θαύματος. Δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε ένα πράσινο ήλιο και ονομαζόμαστε Πασόκ. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, δουλειά μυρμηγκιού. Υπάρχει κοινωνική αναφορά στο πρόγραμμά μας. Βρισκόμαστε παντού στην κοινωνία καθημερινά και όχι μόνο τώρα που πηγαίνουμε προς εκλογές, το κάνουμε αυτό όλα τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Άρα, εγώ έχω μέσα μου και αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι γύρω από το πρόγραμμα.
1: Είστε σε διαδικασία να κάνετε περιοδίες αυτόν τον καιρό, για το πρόγραμμά σας δηλαδή.
2: Ναι, ασφαλώς, κύριε Βζόκλη, έχουμε ήδη εντείνει το πρόγραμμά μας και με έμφαση και στην Αττική. Η Αττική τα τελευταία πολλά χρόνια είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εντείνουμε, είναι και απόφασή μας. Προφανές είναι ότι και στην υπόλοιπη χώρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολυεπίπεδα, στην αγροτική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στη δημόσια παιδεία. Είναι ζητήματα τα οποία βάζουμε μπροστά στην προμετωπίδα του προγραμματός μας μαζί με τη στέγαση, το κόστος ζωής και τους θεσμούς της δημοκρατίας. Πόρτα-πόρτα, πλατεία την πλατεία, θα βρεθούμε σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα.
0: Πάντως βλέπω μια αλλαγή στα θέματα τα οποία, και καλά κάνετε, προτάσετε, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή πήγαμε από σκάνδαλα, υποκλοπές και τα λοιπά στην καθημερινότητα. Γιατί προφανώς βλέπετε ότι πρέπει να δώσετε λύσεις σε προβλήματα άλλα της καθημερινότητας και όχι να πηγαίνουμε μόνο σε σκάνδαλα.
2: Ναι, όχι μόνο σε σκάνδαλα, ποτέ μόνο σε σκάνδαλα. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε ένα σκανδαλοθυρικό κόμμα και δεν είμαστε και κόμμα της τήρας αντιπολίτευσης και της δημαγωγίας. Δεν είδαμε ποτέ δηλαδή τις υποθέσεις διαφθοράς και αδιαφάνειας ξέχωρα από τα βαθύτερα προβλήματα της οικονομίας. Για παράδειγμα, το να έχεις το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο ένα ζήτημα, για παράδειγμα, έλλειψης δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πλήττει τους αγρότες μας, τους παραγωγούς, άρα και την εφοδιαστική αλυσίδα και την επισητιστική ασφάλεια όλης της χώρας. Το να έχεις τις υποκλοπές ως ένα κακό παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας δεν είναι μόνο μια υπόθεση σκανδάλου, είναι μια υπόθεση που πλήττει τη δημοκρατία, άρα και την καθημερινότητά μας. Εμείς αυτό λέμε. Μετουσιώνουμε τη συζήτηση στην πραγματική της βάση που είναι η δημοκρατία ως στοιχείο της καθημερινότητας. Το αν έχει επαρκεί χρήματα στην τσέπη του κανείς για να πληρώσει το ενίκιο του. Ένα ενίκιο το οποίο να είναι λογικό. Να βρει ένα λεωφορείο να πάει στη δουλειά του σε καλή τιμή. Να έχει ένα καλό μισθό και στο τέλος της ημέρας να μπορεί να ζήσει και την οικογένειά του με ένα δημόσιο σχολείο και ένα δημόσιο νοσοκομείο κοντά του. Αυτό είναι ζήτημα λειτουργίας των θεσμών. Άρα, ναι, για μας αυτά είναι στην προμετωπίδα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: Έχουμε το Real Blogger. Καλημέρα, R&B. Μας έχει βαφτίσει, όπως ξέρεις.
1: Ναι, Real Blogger. Και μ' αρέσει κιόλας.
0: Και εμένα. Για το μεσημέρι ετοιμάζω σουτζουκάκια σμυρνέικα με κρασί μαρσάλα. Ψήνεστε. Ορίστε, μας καλεί σε τραπέζι.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτό το φαγητό, αν και δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι, μου
1: δεν έχει
0: σημαίνει.
1: Το κρέας καθόλου, δεν θα έλεγα.
0: Πάει συντορίζει. Να φάγω τα σουτζουκάκια.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Πάει συντορίζει. Αυτό... Πάω τα σουζουκάκια μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Να φοβάμαι μην πάω εκεί και μου την έχει στημένη, γιατί κάτι μου την πέφτει.
1: Σαν τα τιανόψωμα, λε. Σαν τα τιανόψωμα ναι. Στο γάλο, μου σου ρίξουν
0: με
1: κάτι.
0: Με βουτήξει.
1: Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο άνθρωπο σε καλή πάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Ρία.
1: Πάμε στι διαφημίσει.
0: Πάμε
1: διαφημίσει. Τίτλου ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον πολυχώρο πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
8: Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Στην Ελβετία, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεν Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γιαννούλη μαζί να συζητήσουμε. Αχώνευτε ρογκάκι, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.
0: Σου υπόσχομαι, λέει, να μην σε ρηλητηριάσω τώρα.
1: Για
0: την προεκλογική περίοδο, λέει, βλέπουμε.
1: Προσώρα, σου λέει, προσώρα, εντάξει, θα το δούμε. Μετά βλέπουμε.
0: Εντάξει. Χρήστος λέει καλημέρα. Για να μαθαίνεις και να λες στον κόσμο, λέει, οι μονάδες παραγωγής δέματος γενετικής αερίου πετρελαίου έχουν ένα όριο ζωής 40 χρόνια. Δουλεύουν και μετά πάνε για σκραπ. Δεν μπορούν.
1: Για να το ξέρει, ρε παιδάκι.
0: Λέει ο
1: Χρήστος για να το ξέρει.
0: Ναι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν είναι η γύρανση του μετάλλου. Όντως η αλλαγή. Και αν χρειάζεται, μπαίνουν σε λειτουργία. Γενικά θέλουμε να τις αποφεύγουμε, ρε παιδί μου. Αυτό είπα.
1: Ο Μανώλης από την Καλογρέζα λέει: Νότια Αφρική, όπως και στην Αυστραλία, έτσι και στην Νότια Αμερική και μετά τη Βραζιλία, έχουν χειμώνα τώρα. Εννοεί για το Μουντιάλ που λέγαμε.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη. Σ' αγαπάμε κι εμείς. Καλημέρα. Α, και ο Αντώνης από τη Μήλο, φίλος.
1: Και στον Αντώνη. Και στη Μαρία, και στη Μαρία που έχει στείλει μήνυμα.
0: Ο Αντώνης, αδερφός.
1: Για τον κύριο Θεοδωρικάκο και για τις ερωτήσεις. Καλημέρα, Μαρία, και σε σένα.
0: Ρε εσείς, λέει, πλάκα μας κάνετε, λέει.
1: Ποιος? Δεν βλέπω
0: κιόλας.
1: Δεν ξέρω και πού πηγαίνεις.
0: Είμαστε φερέφωνα, λέει.
1: Α, εντάξει, καλημέρα.
0: Ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Μιχάλης λέει, Νίκο ήρεμος, βρίσκομαι τον υπουργό, λέει, πιο πιτσικάτος στα δελτία, λέει, ο Νίκος, κάτσε ρε, εντάξει, μην τσακωθούμε κιόλας.
1: Ναι.

0: Και η Τόνια λέει, απευθύνεται σε μένα, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αν οι καταναλωτές γνωρίζουν ποιο σούπερ μάρκετ έχει τις ακριβότερες τιμές, θα το αναγκάσουν να τις προσαρμόσει προκειμένου να κρατήσει το μερίδιο αγοράς, λέει η Τόνια, για το πόσο κάνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή της. Ευχαριστούμε, Τόνια, για τα καλά σου λόγια.
1: Να σε καλά, Τόνια.
0: Καλημέρα. Είδες όμως που υπάρχουν άνθρωποι όπως η Τόνια, γιατί ακούσαμε διαφορετικές απόψεις που λένε ότι είναι πολύ καλό το σύστημα του πόσο κάνει. Είδες ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Η Τόνια λέει ότι είναι εξαιρετική η πλατφόρμα, προφανώς. Μπράβο της. Είδες που υπάρχουν και αυτοί οι καταναλωτές που τη χρησιμοποιούν. Και προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ στο να πάει να ψωνίσει.
1: Όσο μπαίνεις μέσα και προσπαθείς να βρεις πράγματα.
0: Προφανώς η Τόνια είναι μία από αυτούς που έλεγε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι χρησιμοποίησαν χιλιάδες άνθρωποι την πλατφόρμα. Προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ. Και μπράβο, να το. Και επώνυμα μάλιστα.
1: Βλέπεις αν σε βοηθάει ή όχι. Ακόμα είναι καινούριο αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ. Μπράβο της.
1: Τουρκία Παραγουάη 0-1. Ο κεραυνός λέει του Γκαλάσκα στέλνει εκτός Μουντιάλ τους Τούρκους. Είχαν θέμα οι Τούρκοι στο Μουντιάλ.
0: Ναι, είχαν. Ας έχουν και κάποιο θέμα.

0: Ένα τρένο εκτροχιάστηκε από γέφυρα στο Μόναχο. Δύο βαγόνια κατέληξαν στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος. Προβλήματα και αυτά.
1: Καλά, συμβαίνουν πολλά στο διεθνή χώρο.

0: Ο Άκης πάλι από το Όμβουργο έχει άλλη άποψη από την Τόνια. Κάθε φορά ίδια κασέτα, πλαφών, έλεγχε εφαρμογές και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή κοιμούνται και εμείς είμαστε οι μόνοι που βρήκαμε τη λύση στην ακρίβεια.
1: Ε, καλά, εντάξει, παιδί μου, κάθε χώρα.
0: Εντάξει, όχι, υπάρχουν όλες οι απόψεις. Καλημέρα, Άκη, και σε σένα.
1: Και η Ελλάδα παραδίδει μαθήματα. Το χταπόδι δεν βράζεται στο νερό, ψήνεται στα κάρβουνα. Με λεμόνι και ρίγανη. Το λέω, ρε παιδί.
0: Πού το παραδίδει αυτό το
1: χταπόδι? Το χταποδάκι. Δεν το κάνουν άλλοι δηλαδή το χταπόδι στα κάρβουνα. Το βράζουν, το κάνουν.
0: Ναι,
1: ενώ
0: το
1: εδώ στα κάρβουνα ριγανίτσα, ουζάκι, τσιμπουράκι.
0: Εσύ, όμως ζεις κάρβουνο, Νίκο, είναι σαν να
1: ξύνεται.
0: Δαιμονίζεσαι. Δηλαδή, όταν δει κάρβουνο και ψισταριά, δηλαδή ξέρει, μάνα μου, δεν μπορώ.
1: Δαιμονίζομαι. Δηλαδή, ένα χταποδάκι με τσιπουράκι δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Γιάννη, το χταποδάκι. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Δεν τρελαίνεται, δεν τον είδα να τρελαίνεται. Αλλά το έχει κόψει.
1: Καλά, ένα χταποδάκι μια φορά αρέσει η Γιάννη το καλοκαίρι.
0: Ο Γιάννη δεν το θέλει, εγώ δεν το θέλω.
1: Το φαγώ, δεν πειράζει. Α το ψήσουν.
0: Κατάλαβε.
1: Πάτε εσεί τη φάβα δίπλα. Φάβα.
0: Ναι, εντάξει, φάβα.
1: Θα φάω κι εγώ φάβα. Αλλά εσεί φάτε μόνο φάβα.
0: Ναι.
1: Θα φάω εγώ το χταποδάκι μου, τα καλαμαράκια μου.
0: Ναι, ναι. Αφάνισε και, και το θαλάσσιο πλούτο εκτός από το ζωικό κεφάλαιο.
1: Ρε τι έχουμε πάει.
0: Καλημέρα Σόφη. Καλημέρα Σόφη μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Παιδιά, έχουμε εδώ ένα ωραίο θέμα. Η στιγμή που ένα σερβερ καταλαβαίνει τον κυνηγά καρχαρίας και κολυμπάει για να σωθεί. Το διαβάζω τώρα σε site. Άντε τώρα να σου κάτσει. Να είσαι σερβερ και να βλέπεις τον καρχαρία.
0: Αναλόγως που κάνει σερφινγκ, δεν ξέρω που έκανε ο άνθρωπος.
1: Αμαγία.
0: Αλλά εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό, οπότε μην έχεις
1: δεν
0: αγωνία.
1: Κάνω σερφ.
0: Ναι, μην έχεις αγωνία. Μην έχεις αγωνία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κυριοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για πολλά και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την πλατφόρμα πόσο κάνει και για πολλά άλλα.
1: Άκου μια ωραία είδηση.
0: Τι, για πες.
1: Η Νορβηγία βάζει τέλος στη χρήση του AI στα δημοτικά και πρόσφολο ταχώς για επιστροφή στα βιβλία.
0: Ε, καλά, το AI αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς, ρε παιδάκι μου.
1: Πρόβλημα και με το AI.
0: Αναλόγως, αυτό σου λέω, αναλόγως, ναι, βέβαια, πώς το χρησιμοποιείς. Μην πάμε και κόντρα στην τεχνολογία.
1: Όχι, αλλά το έχουμε κάνει. Εδώ δεν κάνανε οι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Όλες τις
0: εργασίες ναι, ναι.
1: Και τα ροές ίδιες. Τα φέρανε οι καθηγητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κόψανε.
0: Κόπηκε, κόπηκε. Δεν κάνει μέτρα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Για να στεφτούμε και λίγο, ήρθε η Ελένη Κατσαπέκη. Σε λίγο θα έχει εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη στη θέση τη Κασιανή Βραχά, γιατί λείπει η Κασιανή. Και ήρθε η Ελένη και τη λέει ο Νίκος: Ελένη, μου συγγνώμη, σου κλείνουμε την πόρτα από το στούντιο, γιατί έχουμε και το λειτουργήμα που πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια, έχουμε και τον καλεσμένο.
0: Αυτό σαρκαζόμαστε, όπως ξέρετε, και πάρα πολύ εμείς δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Να είστε καλά.
1: Την άκουγα την Ελένη τώρα σε κάτι ρεπορτάζ. Ήταν η νούμερο ένα συντάκτρια παιδείας και θρησκευμάτων.
0: Καλά, βέβαια, πολλά χρόνια.
1: Και
0: πολλά
1: την άκουγα χρόνια τώρα με τις Μητροπολίτες, με τις αυξήσεις και αυτά, κάτι παλιά
0: εκκλησίας
1: ρεπορτάζ.
0: Μην ξεχνάσετε, εκκλησία έκανε και εκκλησία.
1: Ναι, θρησκευμάτων.
0: Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και με τον Μακαριστό Χριστόδουλο, πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε ταξιδέψει μαζί το 1996 στην.
1: Μην λες, ρε Σιρίτσα, πες
0: παλιότερα.
1: Παλιότερα.
0: Με τον Μακαριστό, με τον Μακαριστό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Γιαννούλη σε λίγο.
0: Σε λίγο θα πάμε στον κύριο
1: Γιαννούλη. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε μάλλον.
0: Να ακούσουμε και τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν βεβαίως.
1: Βέβαια, καλά, έχει νόημα τώρα εδώ η άποψη του κύριου Γιαννούλη. Παλιός τέλεχος.
0: Και πάντα δεν ξέρεις, πάντα λέει την άποψή του χωρίς περιστροφές ο κύριος Γιαννούλης.
1: Α, η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα. Κλέψε μια στιγμή για να πεις σ' αγαπώ στους ανθρώπους που νοιάζεσαι. Ορίστε, γεια σου, ρε Σόφη.
0: Πάντα ξέρει να μας φτιάχνει το κέφι, την ξέρεις τη Σόφη.
1: Βέβαια. Mm-hmm.

0: Ο Μαλέκος λέει, εσείς τώρα λέει στις οικογένειές σας λέτε ότι είστε δημοσιογράφοι. Όχι, το κρύβουμε, ακόμα δεν το λέμε. Αλλά δεν μπορεί να το πούμε. Που έχετε, λέει, τον υπουργό και αντί να τον κολλήσετε στον τοίχο, το χαϊδεύετε και λέτε ότι δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Τι σκουπίδια είστε, ρε.
1: Είπαμε δεν θα τσακωθούμε, δεν θυμάμαι. Αν το είπαμε, δεν το θυμάμαι κιόλας.
0: Ναι.
1: Μπορεί, μπορεί, για να το βλέπει.
0: Να ξέρεις ότι ακόμα δεν το έχουμε πει στο Μαλέκος οικογένειες ότι είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν το λέμε.
1: Καλή του μέρα να έχει. Καλημέρα να έχει. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει, ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Μεγάλος.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει μια εκδήλωση την Τρίτη που είναι
0: προγραμματισμένη. Ξεκινάει και στην Νέα Δημοκρατία, έχει βγάλει τους υπουργούς, τα στελέχη,
1: ναι,
0: όλους.
1: Έχει περιοδίες. Μα το ανάκουσες και τον κύριο Θεοδωρικάκο το ίδιο. Δεν είπε ότι θα έχουν περιοδίες. Ότι, καλά, ότι είναι σε διεργασίες, έστω και αν οι εκλογές. Έτσι όπως λένε θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως και να έχει.
0: Βέβαια.

0: στη γαστούνη, αυτό μπορείς να μου πεις.
1: Άσε με, βρε παιδί μου, τη γαστούνη, γιατί τη αρέσει και τη Τόνια που ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Αδιανόητη κοινοδία.
1: Είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο, είναι ένα γέρικο σκυλί μέσα στη μέση και ο άλλος πατάει γκάζι και το πατάει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό. Και επειδή εμείς ως εκπομπή ασχολούμαστε όχι μόνο με τις γάτες, αλλά και με τα σκυλιά, πραγματικά είναι αδιανόητο. Αδιανόητο αυτό που βλέπεις. Ευτυχώς που υπάρχει, δεν λες ότι υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό. Δεν λες που υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προαναγγείλαμε. Γεια σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το αυτό που προκάλεσε αίσθηση και πολλές συζητήσεις, την δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αυτοδιαλυθούν γιατί είναι τοξικά κόμματα και τα δύο. Και θα θέλαμε τη δική σας άποψη, πάντα τη λέτε χωρίς περιστροφές.
0: Ναι, δεν να πει τώρα και ο κύριος
2: Σιακαντάρη. Όχι, θα σας πω αμέσως. Εμείς στην Κεντρική Επιτροπή απευθύναμε ένα κάλεσμα σε σπήρωση, σε συνέχεια της επί 1,5 έτους προσπάθειας για να υπάρξει συμπόρευση όλων μαζί για να υπάρξει νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές. Ναι. Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως Χρήστος Γιαννούλης προσωπικά θέλω να σας πω ότι σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά την απάντηση αυτή νιώθω, θέλω, ελπίζω, αγωνίζομαι και εύχομαι και αναγνωρίζω να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τους δημοσιολογούντες σε μια τόσο κρίσιμη συναισθηματικά, πολιτικά, εθνικά συγκυρία για το ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, να την κάνουμε ανταλλαγή δηλώσεων, στελεχών, φίλων, συνοδοιπόρων, ένθεκα κήθεν. Πιστεύω είμαι σαφής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπρεπε να κάνει τη δήλωση ο Σιακαντάρης. Αυτό λέει ο κύριος Γιαννούλης επί της ουσίας.
2: Το ναι, το όχι, το πάμε όλοι μαζί ή βλέπουμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως μεγαλομανία, ως μαξιμπαλισμός, υπερμπαλισμός, ως ανθρώπινη πολιτική και ιστορική υποχρέωση. Νιώθω ότι πρέπει να τη δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια και είναι αυτή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και ο κύριος Σιακαντάρης τώρα, παίρνει ότι είναι πολύ σκληρός.
2: Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο για τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Τώρα, τη δήλωση του κύριου Πολάκη που χαρακτήρισε θολή και μπάσταρδη την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
0: Ούτε του Πολάκη.
1: Αναλαμβάνει όμως για πρωτοβουλία για μια νέα κεντρική επιτροπή. Ας μην μείνουμε στη δήλωση. Στην πρωτοβουλία για τη σύγκληση νέα κεντρική επιτροπή, πώς τη βλέπετε?
2: Αν συντρέχουν οι λόγοι να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά με χαρά συλλογάται, διαλογίζεται, συζητάει, αντιπαρατίθεται, αλλά πάντα μένει όρθιο.
0: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε τώρα να δείτε πώς το σκέφτομαι εγώ. Αυτό που λένε όλοι θα σας το πω και εσάς. Λέει ο ένας, ρε παιδιά, πάτε μόνοι σας και εγώ δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας. Διαλυθείτε, φύγετε. Μα δεν το άκουσα με το στόμα του, αλλά τι δείχνουν,
2: λίγο πριν.
0: Τι δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι σου λέει παραιτηθείτε, γραφείτε στην πλατφόρμα και ελάτε.
2: Νίκο, τόσα χρόνια, αυτό αφορά τους βουλευτές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ συζητάμε για μια συμπαράταξη πολιτών, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ πολίτες είναι. Δεν είναι τίποτα προνομιούχοι ή τίποτα διανοούμενοι της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Είναι εργαζόμενοι, είναι σε κοινωνικούς χώρους, σε ομάδες, πολίτες είναι. Εύχομαι, τι να σου πω, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση σε επίπεδο ταμπλόιτ. Θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να εκφράσει τι θέλει και τι δεν θέλει μόνος του, τουλάχιστον απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το τι λένε τώρα δεξιά και αριστερά, δεν λέω ότι δεν το ακούω, αλλά δεν μπορώ να είναι αυτό και ο δημοσκοπικός δείκτης που είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο βατήρας των αποφάσεων.
0: Ωραία, να το θέσω εγώ αλλιώς. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Λέτε ότι πρέπει να συμπορευτείτε όλοι με τον Τσίπρα και να προχωρήσετε σε μια νέα πορεία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει όπως είναι? Να το πάμε αλλιώς την ερώτηση.
2: Φαντάζομαι είναι προφανές ότι το όλοι μαζί είναι απόφασή μας συγκροτημένη, συλλογική, επίκαιρη, αναγκαία, αποτελεσματική και μπορώ να προσθέσω χιλιάδες ακόμα επίθετα. Για τον κόσμο παλεύουμε, Νίκο. Δεν παλεύουμε για τις καρέκλες μας.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και θέλω να σου πω το εξής. Πραγματικά θλίβομαι όλους όσοι ερμηνεύουν τις κινήσεις ή τις πρακτικές μας σε σχέση με μια βουλευτική καρέκλα. Για τη βουλευτική αυτή καρέκλα θυσιάσαμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Δεν βρεθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε σε κομματικό σωλήνα. Αν θέλετε το λέω και λίγο περισσότερο προσωπικά. Δεν είμαστε τι δουλειά κάνεις εγώ στη Νέα Δημοκρατία, Γκρούζα, είμαι στο κόμμα. Έχουμε αίσθηση ευθύνης, έχουμε υποχρέωση ευθύνης να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για μια καλύτερη χώρα για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό το γαϊτανάκι, μα η έδρα σας, η καρέκλα σας κτλ. Πώς όσο ενδιαφέρει τον κόσμο που βλέπει μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βελτιωθούν δημογραφικό στεγαστικό.
1: Άρα πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία, γιατί ακούστηκε και αυτό μέσα στις πολλές δηλώσεις που έχουν ακουστεί, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά. Μια επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, όπως το ζήτησε και ο κύριος Παπάς εδώ και αρκετές μέρες.
2: Έχουμε μείνει ρίθα στα διαδικαστικά. Και
1: ναι, αυτό το διαδικαστικό έχει κολλήσει όμως. Για ποιο λόγο? Το έχετε καταλάβει εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος είστε δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή τη δημόσια σφαίρα για το να δούμε αν και πώς μπορεί να αποτύχει η συστράτευση αυτή, η συμπόρευση πραγματική για όλους.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα και κάτι άλλο. Ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, και γιατί δεν θέλουν να συμπορευτούν? Ναι, σωστό, θα την έκανα εγώ. Δηλαδή, εδώ θα φύγετε όλοι τώρα να πάτε στον Τσίπρα και θα μείνει ένας Πολάκης εκεί με τη Δούρου.
2: Κάτσε, Βρενικό, τα έχεις προεξοφλήσει αποφάσεις.
0: Ναι, ναι, τις έχω εγώ προεξοφλήσει.
1: Εδώ και καιρό, να ξέρετε.
0: Τις έχω εγώ εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
2: Να κάνω. Μην περιμένεις από μένα έστω bypass να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα που μπορεί να σε δικαιώσουν προσωπικά με την εμπειρία που έχεις. Αλλά εγώ βρίσκομαι σε άλλη θέση. Βρίσκομαι στη θέση όπου πρέπει να επιτύχουμε ακόμα και το αδιανόητο. Γιατί συνέβησαν αδιανόητα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Ναι,
2: αυτά
1: ναι,
2: δεν
1: αυτό.
2: Τα βάζουμε.
1: Ναι,
2: αυτά, γιατί δεν τα βάζουμε στη ζυγαριά?
1: Αλήθεια.
2: Έχει 24 βουλευτές σήμερα που μάχονται, όσο κανένας,
0: ναι,
2: για τα προβλήματα του κόσμου. Το ξέρεις ότι σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για την τραγική κατάσταση των ελληνικών αεροδρομίων, που αγγίζει και ζητήματα ασφαλείας.
0: Μα επειδή...
2: ξέρεις τι σημαίνει να είσαι 4,5 ώρα κλεισμένος σε ένα αεροσκάφος και να σου λέει...
0: Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα προφανώς.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, από Κωνσταντινούπολη για Αθήνα. Και να σου λέει ο Τούρκος πιλότος, σαν να είναι να προσπαθεί να παρκάρει στο Παγκράτη, δεν μπορούμε να βρούμε θέση για να σταθμεύσουμε και να κάνει βόλτες στον τροχόδρομο. Ναι, λες και έψαχνε θέση στο Παγκράτη να παρκάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ότι είναι άλλα τα προβλήματα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά μονοπολεί μια συνταγική επικαιρότητα.
2: Υπάρχει κόσμος, παιδιά, που δουλεύει στις πύγες εταιρείες εξυπηρέτησης, που κινδυνεύει να πέσει από τα πόδια του από την υπερεξόδους εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα προσπαθούν να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους για να σπουδάσουν και βρίσκουν τρόγλες. Με 600 ευρώ το μήνα.
1: Το θύμα των ενοικίων είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που αντιμετωπίζει ο Έλληνας
0: κρίμενα.
1: Πολύ μεγάλο
2: κεφάλαιο. Τώρα συζητάμε σε επίπεδο φλερτ 15χρονων, πάρε με τηλέφωνο, στείλει μου μήνυμα, γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να σας προβληματίσει όμως εσάς, όχι εμάς. Εμείς
2: δεν προβληματίζει, γι' αυτό λέω την αλήθεια μου.
0: Κύριε Γιαννούλη, τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Και

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχει ξεκινήσει η εποχή που το μυαλό φεύγει πιο εύκολα και χάνεται και τα όνειρα πολλαπλασιάζονται και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάβουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου είχε ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο. Στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο Ηρώδιο έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια αν υπάρχουν, δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε, υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι, να το δούμε. John Legend όμως, το Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κόσμος και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί, μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορείς στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του νου, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε

ξεκίνημα. Για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια διακοπών σιγά σιγά. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Διάβαζα μόλις τώρα ότι το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου παράγει το 1/4 των παγκόσμιων ρήπων. Τόσο καλά. Κακομαθημένοι. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

αφορά τους ηθοποιούς πάντοτε, είναι οι φωνές κινουμένων σχεδίων. Κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη ταινία, το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήρανε για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου 50.000 δολάρια ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας, βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε 25 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ. Και Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Betclubbet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου. Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτόν τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα παλιά.

η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαμπεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: ΣΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Καλή
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εκεχηρίας για να προχωρήσει η ευρύτερη συμφωνία. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά 6 χιλιόμετρα αναλυτικά της Γάβδου, και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Δεν απειλείται οικισμός, επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα. Η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, έλεγχοι και διαφάνεια προστατεύουν τους καταναλωτές, πρόσθεσε. Κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Να διατηρήσει το αίτητό της στην League Phase του Europa League, του European League, θέλει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει τη Λετωνία στις 4 το απόγευμα στο Ταλίν της Εστονίας. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίζει με την Αυστρία στις 7.30 το απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 βοφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρυθμίση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email στο studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, 20 Ιουνίου, σε 10 μέρες φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε ρουφέξτε τη ζωή, ρουφέξτε το καλοκαίρι, όσοι βέβαια μπορείτε, όσοι έχετε χρόνο, όσοι έχετε την οικονομική δυνατότητα. Όσοι είστε στη δουλειά, εύχομαι το καλύτερο, να σας κάνω έτσι ωραία παρέτσα, να τα πούμε, για τα αθλητικά μας είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Μπορεί να μην έχουμε δράση εδώ στην Ελλάδα, έχουμε όμως το Μουντιάλ, που μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα, και έχουμε βέβαια τις εξελίξεις, τις μεταγραφικές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, και στο ποδόσφαιρο όμως έχει έρθει ο Καμάρα, επανακλείσουν τον Ντεφράη, επανακλείσουν γκολκίπερ. Γενικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, το ίδιο και στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, λιγότερο στην ΑΕΚ. Ενώ ο ΠΑΟΚ μετά το τέλος το επίσημο του Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά σε έναν Ιταλό προπονητή 40 ετών, τον Αλέσιο Λύση. Μέχρι χθες το μεσημέρι ξέραμε για τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Ολλανδοκροάτη. Τελικά έχουμε ανατροπή σκηνικού, οπότε ο Ιταλός Λύση που δούλευε στην Οσασούνα είναι ο εκλεκτός του Ιβάν Σαββίδη.

Θα είμαστε μαζί λοιπόν το επόμενο τρίωρο από τώρα μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές σιγά σιγά. 2-11-200-8-200. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Δημήτρη Μπάση σε μια στροφή σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Χρήστος από το Κουκάκι δεν πρόλαβε να ακούσει για τις σεισμικές δονήσεις στη Γάβδο. Στη Γάβδο, Χρήστο, 5,4, 4,6 στη Γάβδο. Λοιπόν, ο Νίκος με ρωτάει αν ξέρω κάτι περισσότερο για τον Ομπράντοβιτς. Όχι, Νίκο μου, από τους Αμπελοκήπους δεν ξέρω κάτι, αλλά γενικά, εάν ακούς τις εκπομπές, είμαι από αυτούς που περιμένουν τις ανακοινώσεις, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Δεν μιλάω τώρα για τον Ομπράντοβιτς, μιλάω γενικά, δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι χθες το, γιατί κλείναμε τη Real News, 11-12 η ώρα, περιμέναμε τον ΠΑΟΚ να ανακοινώσει τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Σαχτάρ. Και ξαφνικά είχαμε ανατροπή, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όλοι λένε ότι είναι ο Αλέσιο Λύση προπονητής. Άρα θέλω να πω ότι εάν δεν υπάρχει ανακοίνωση, ό,τι και να λέμε, τώρα και εγώ έχω διαβάσει πολλά για τον Ομπράντοβιτς, ότι μπορεί να έχει μέσα στο επιτελείο του εμπάσχετος να συνεργαστεί το Μάικ Μπατίστ, που κάποιοι πολλά για τον Ομπράντοβιτς, ότι μπορεί να έχει μέσα στο επιτελείο του εμπάσχετος να συνεργαστεί το

και όπως σωστά επισημαίνει εδώ ο Τάκης από την Αργυρούπολη, ο Μπράντοβιτς ήρθε χθες για το συνέδριο για τον Ιβκοβιτς. Γενικά είναι, έρχεται στην Αθήνα, έχει σπίτι, ασχολείται με real estate. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς θα έχει ζήσει χρόνια εδώ, έχει δουλέψει στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια, τρομερές επιτυχίες, τον αγαπάει ο κόσμος, ξέρει ότι ο Γιαννακόπουλος θα του δώσει τα πάντα. Θα του πει πάρε τα κλειδιά και κάνε ό,τι θέλεις. Τώρα από εκεί και πέρα πολλοί με ρωτάνε, επειδή έχει μεγαλώσει λίγο, εάν η δεύτερη φορά θα είναι σαν την πρώτη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Το μπάσκετ όπως και το ποδόσφαιρο προχωράνε μπροστά. Νέοι μέθοδοι, νέοι τακτικές προπόνησης, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό. Βλέπετε στο μπάσκετ ότι αρχίζει και περιορίζεται ο ρόλος των ψηλών. Πολλά σουτ, τρίποντα, πολύ γρήγορο, επιθέσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 7-8-10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι ότι ένας προπονητής, αν θέλει να συνεχίσει να είναι προπονητής, θα πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες. Και επειδή ο Μπράντοβιτς υπήρξε πολύ μεγάλη κλάση προπονητή, ενδεχομένως ήταν και κορυφαίος της Ευρώπης για πάρα πολλά χρόνια, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να συνεχίσει στο χώρο αυτό, σημαίνει ότι θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Τώρα, όπως μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει και στην τηλεόραση, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Λέρο. Εάν θα μπορέσει να γίνει πάντρεμα με τον Ναν. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καλό θα είναι να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Τι θα γίνει. Και μετά όλα αυτά και ο Μπράντοβιτς θα απαντήσει και θα τα δούμε. Δεν είναι εύκολο να καθίσουμε να λέμε πράγματα χωρίς ακόμα να υπάρχει συμφωνία. Και δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς τον Ναν, πόσο Ναν θα θέλει να αντιμετωπίσει τον Ομπράντοβιτς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο, πρέπει να βρει στο κουμπί του, το δικό του τρόπο διαχείρισης. Μπορεί ο Ναν να είναι καλύτερος από αυτό που έχουμε δει. Μπορεί ο Ναν να είναι χειρότερος. Μπορεί να γίνουν χίλια πράγματα. Τώρα, εμένα αυτή η συζήτηση δεν μ' άρεσε. Είναι πραγματικά μία κουβέντα στον αέρα. Θα ήθελα να περιμένουμε.

ξεκινά ο Χρήστος μια καλησπέρα από Βραζιλία, από το πλοίο Κρίνη. Πιστεύω να το λέω σωστά, παιδιά, έτσι. Αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι, σε ακούμε, είστε υπέροχοι εκεί. Ωραία, θέλω να βρω τώρα εδώ με τη Μαρία να βρούμε ένα τραγούδι λίγο ανάλογο να είναι για τους ναυτικούς μας, έτσι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια να έχετε. Πάνω απ' όλα, καλά ταξίδια, καλές θαλάσσες.

Πολύ φουλ μπάσκετ βλέπω, πολύ φουλ μπάσκετ. Ο Γιώργος από τον Πειραιά, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ. Κυκλοφορούν διάφορα. Εγώ αυτό που ξέρω ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πώς θα πάει στον Παναθηναϊκό? Απλά είναι θέμα να του κάνουν οι Αγγελόπουλοι μια αύξηση. Νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί και πέρυσι, όχι αυτή η σεζόν που τελείωσε, πέρυσι που έδωσε το ποτάδημα, φέτος ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν λέμε για Ολυμπιακό τώρα τη δύναμή του, λέγαμε για Φουρνιέ, για Βεζέγκοφ και για Ντόρσεϊ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή λογικό δεν είναι να θέλει να πάρει μια αύξηση? Και όταν ακούει αυτά τα ποσά που έρχεται ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Αλλά δεν τίθεται θέμα για Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να πάει Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και ούτε έχει τάσεις να φύγει ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ και ο κάθε Ντόρσεϊ, επαναλαμβάνω, θέλει να δει το λογαριασμό του να γίνεται, να αυξάνεται. Και είναι φυσιολογικό και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με τους Αγγελόπουλους, διότι ο στόχος είναι η ομάδα να γίνει ακόμα πιο ισχυρή με τις κινήσεις που γίνονται και φυσικά, αν γίνεται, να ξαναεπαναλάβει τον θρίαμβο και να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό που έχει έτσι τις περισσότερες ειδήσεις μεταγραφικά. Αύριο παρουσιάζεται ο Νίστρουπ και η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα, το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργομετρικά, ο Νίστρουπ είναι εδώ βέβαια.

0: Έχει έρθει από χθες ο Καμαρά, Σαλρερουά Γάλλος, ένα ψηλό παιδί, χαφ. Από μένα μην περιμένετε να σας πω τώρα ένας παίκτης αν είναι καλός ή κακός. Θα τον δούμε. Θα μου πεις, άμα με ρωτήσεις για τον Ντεφράι, τι θα πεις? Εντάξει, τον Ντεφράι τον ξέρουμε χρόνια. Άλλο ένας παίκτης 34 και άλλο ένας παίκτης να είναι 22, 23, 24 και να μην τον έχεις δει. Άλλο να παίζει Ίντερ και άλλο να παίζει Σαλρερουά. Έχει διαφορά. Αλλά και πάλι το ίδιο ισχύει για τον Ντεφράι και για τον οποιοδήποτε Ντεφράι, όλοι κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ένα-ένα. Ο Καμαρά λοιπόν είναι εδώ, περνάει από ιατρικές, δεν έχει ανακοινωθεί. Μοναδική ανακοίνωση που έχει γίνει σήμερα από τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα είναι ο Τσάβες, δανεικός για έναν ακόμα χρόνο. Ο Τσάβες από την Αργεντίνα Juniors είναι το παιδί που ήταν στον Πανετολικό τερματοφύλακας, καλός, τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Ανανεώθηκε λοιπόν ο δανεισμός του, τον ήθελε ο Κοτσόλης, τον πιστεύει. Και από εκεί και πέρα για τη θέση 1 προορίζεται ο Πένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έπαιζε δανεικό στην Έλτσε. Και σύμφωνα με τους Ισπανούς το κοστολογούν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καμαρά, αν όλα έχουν πάει καλά, θα ανακοινωθεί είτε σήμερα είτε αύριο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω βέβαια, η λογική λέει ότι οπωσδήποτε θα πάρει και ένα παίχτη καθαρά με επιθετικές τάσεις από τη στιγμή που ήδη έκοψαν και τον Μπακασέτα. Δηλαδή θέλει να έχει μια επιλογή του Καμαρά με έναν χαφ πιο μπροστά και πίσω του ο Κοντούρης και όσοι εν πάση περιπτώσει μείνουν, γιατί και ο Τσιρβέγια δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης παραμένει εννοείται. Θέλει δηλαδή ο Νίστρουπ να ενισχύσει τα χαφ του και φυσικά θέλει να φτιάξει και την άμυνά του. Όσον αφορά τον Ντεφράι, ο οποίος δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σιγά σιγά, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, διότι διάβασα πολλά πράγματα για τη ζωή του, είναι ότι είναι αυτοδίδακτος πιανίστας. Είδε τον Άκε τη Σίτη να παίζει πιάνο, του άρεσε και μέσω εφαρμογών έχει μάθει και παίζει. Αυτό δίνει και κάποια πράγματα για το πώς αντιμετωπίζει γενικά τη ζωή, το ποδόσφαιρο, τη μουσική. Αλλά ως ποδοσφαιριστή το ξέρουμε, με μεγάλη καριέρα από Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ. Στην Ιταλία τον φωνάζουν The Wall, ο τείχος. Θέλουν να δείξουν ότι πόσο δυνατός είναι στην άμυνά του, πόσο καλός. Τον γνωρίζουμε αυτόν τον παίκτη. Θα μου πεις τώρα και δεν είναι στο Μουντιάλ. Είχε πρόβλημα στη βουβονική χώρα, γι' αυτό δεν πήγε. Πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Και φυσικά θα μπορούσε να συνεχίσει στην Ιταλία σε προηγμένο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω βέβαια τώρα τις οικονομικές δυνατότητες και τι του δίνουν. Παίζει ρόλο το χρήμα, να ξέρετε, και το συμβόλαιο. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό, από ό,τι γράφουν οι Ιταλοί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, του δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά το χρόνο με την εφορία του Παναθηναϊκού. Και είναι κλειστό διαιτές. Δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα μπορεί να τα βρει στην Ιταλία ή στην Γαλλία, δεν ξέρω και εγώ σε άλλο πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες λένε ζήτησε μια-δύο μέρες προθεσμία, ότι είναι σε καλό έτσι σημείο οι επαφές και ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα να έχουμε θετικές εξελίξεις για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καλή περίπτωση ο Ντεφράι. Βλέπω εδώ τον Γιώργο από την Νίκαια, πώς γίνεται ένας παίκτης που έχει προταθεί στον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιώργο μου, χαίρομαι για αυτές τις ερωτήσεις. Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και είναι πολύ απλή η απάντηση. Ένας μάνατζερ όταν θέλει να βρει δουλειά σε έναν πελάτη του απευθύνεται σε ομάδες οι οποίες ξέρουν οι μάνατζερ τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν μπορεί δηλαδή να χτυπήσει την πόρτα του Πανετολικού που ξέρει πόσα θα δώσει ή την πόρτα της Κηφισιάς. Όταν λοιπόν ξέρει ότι μπορεί να δώσει 1,5-2 εκατομμύρια στον πελάτη, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, σε αυτές τις ομάδες θα πάει. Και να το πω λαϊκά, όποια τσιμπήσει. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες τους προτείνουν σε πολλές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζεται παιχνίδι παρασκηνιακό μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι τώρα μπορεί να έχει προταθεί και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, που θέλουν στόπερ. Και όποιος δώσει τα περισσότερο. Και αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, μπορεί το παιδί να έχει πρόταση από άλλη ομάδα. Είναι καθαρά θέμα δικό του. Αλλά αυτή είναι η απάντηση. Μην βλέπετε, μην περιμένετε παρασκήνια ότι συνεννοήσεις παραγόντων, μάνατζερ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει χρόνια στις μεταγραφές. Χρόνια συμβαίνει στις μεταγραφές ότι ο κάθε παίκτης μπορεί να προταθεί σε πολλές ομάδες. Είναι τόσο απλό. Έχω και άλλα ερωτήματα, ωραία, αλλά θα απαντήσω μετά γιατί είναι, βλέπω εδώ γραμμές, οι πρώτες γραμμές, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Χοδρώνη.
0: Ορίστε κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενος, συγχαρητήρια. Ερδογάν, σαλάμ αλέκουμ.
0: Λέτε για το τέλος των Τούρκων στο Μουντιάλ, ε?
1: Σελάμ αλέκουμ. Τάκη Ερντογάν. Το πόσο χάρηκα, πήρα 10 χρόνια από τη ζωή μου. 6 ώρα το έβαλα, το είδα όλο. Δεν είδα ότι πήγανε, μην πω τώρα την κουβέντα που πήγανε, αλλά είχαν τέτοιες ευκαιρίες που δεν χανόταν. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, δεν το είδα.
1: Τέτοιες ευκαιρίες να μην μπορούν οι μπάλα στο πέναλτι να σου τέρουν εκεί, να μην μπαίνει η μπάλα, πέσαν κάτω. Μόλις ρίξε το παιχνίδι, πέσαν κάτω. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Και οι άλλοι τώρα, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Και η Παραγουάη έπαιζε και με παίχτη λιγότερο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Πήγανε, ένα ολόκληρο ημίχρονο, ναι.
1: Πήγαν στην αρχή να κάνουν μαγκές τα τουρκακιά. Αλλά σε ποιο να κάνουν, στην Ουρουγουάη, Παραγουάη. Μία, δύο φορές, τρεις, πάπα τους κάτω. Άρχισαν το σκληρό παιχνίδι. Και, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, το πράγμα, τέλος πάντων, τώρα θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Αντζελότη, έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει σε μια σαν ομάδες Λατινικής Αμερικής. Άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Αυτοί οι Λατίνοι θέλουν να παίρνουν αυτό που ξέρουν, να μπουν να κάνουν τα κόλπα του Σαρώνη. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να στερεώσει εκεί. Δεν θα τη γνώμη σας. Γιατί είναι κάπως διαφορετικό το...
0: Εγώ έχω πει ότι εγώ θα πήγαινα με Βραζιλιάνο προπονητή και με κυρίως παίκτες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή να ξαναγεννήσω την πραγματική Βραζιλία. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Βραζιλία έχει μάθει την Αλάνα να παίζει όπως θέλει. Να μην έχει προπονητή.
0: Παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προβλέψιμο. Δεν μου λέει τίποτα η Βραζιλία εμένα. Τίποτα δεν μου λέει.
1: Έχει καμία σχέση με την Βραζιλία. Δεν τα ταχουνά για μένα και τα ένα.
0: Ούτε μία σχέση, όχι. Δεν είναι
1: αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχουν μάθει τώρα όλοι άλλη καινούργια φιγούρα αυτή. Λοιπόν. Το center back, το τερματοφύλακα είναι στο center back. Το center back σε πολλές ομάδες παρατηρείται αυτό. Το center back δίνει στο αριστερό back. Το αριστερό back δίνει ξανά στο center back.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το χτίσιμο που λέμε. Ναι.
1: Στοιχεία, το αριστερό back δίνει στο δεξί back για να γίνει μια επίθεση. Τι είναι αυτά, ρε. Τι που τα έχουν βρει αυτά, βέβαια.
0: Ναι. Αυτά τώρα το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, έτσι. Εμένα μ' αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο μου, άμεσο ποδόσφαιρο τώρα, αυτό το...
1: Κάθε παλιές, εκείνο το κόκκινο μούρισο, ο Γερμανός, πώς λεγότανε, ένα δύσκολο όνομα. Πέπαινε την μπάλα στο κέντρο και έμπαινε μέσα κατευθείαν.
0: Ποιο, στο Disbagger, ο Schweinsteiger.
1: Όχι, όχι, ένας άλλος. Ο οποίος έμπαινε μέσα κατά, έβλεπε μπροστά του.
0: Ο Σούστερ.
1: Όχι. Δεν έβλεπε μπροστά του, δύο έβλεπε, τρεις. Εκεί δεν πήγαινε απάνω του κατευθείαν. Αν πέρασε, πέρασε. Δηλαδή, το κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Καλά, και οι Γερμανοί και αυτοί είχαν μια παιχτούρα στα χάφη. Ήταν, θυμάμαι, ο Χάνσι Μίλλερ. Τρομερός παίκτης με το αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρος.
1: Ήταν στο κέντρο, έπαιζε. Κέντρο προωθημένος ήταν. Αλλά είχε σουτ. Αυτός μόλις πέταγε ένα-δύο, θα έβαγε τα
0: σύνορα. Λέτε τώρα, δεν λέτε δεκαετία 70-80 το ροτ.
1: Μετά το 80 ήταν.
0: Α, μετά το 80, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλοι ήταν ένας και ένας. Εντάξει. Και Κολοκοτρώνη, εγώ δεν σας έχω ζητήσει ποτέ.
0: Πέστε μου, κύριε Γιώργο, πέστε μου.
1: Ένα τραγούδι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Σε τεντωμένο σκηνή, η συνομιλία ΗΠΑ Ιράνη, Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία, για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και έγιναν σε όλη την Κρήτη. Είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Ο Παναγιώτης από την Κόρυθο. Έλα Παναγιώτη.
5: Καλώς με ακούτε.
4: Έλα Παναγιώτη, στον αέρα είσαι.
5: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται.
5: Κύριε Γιώργο Καραμπουζουκλή.
4: Πώς πάμε. Πώς πάμε.
5: Εντάξει, καλά είμαστε. Είχα λίγο τον αδερφό μου στο νοσοκομείο, αλλά είναι εντάξει τώρα ο άνθρωπος. Μια θλάση έπαθε και ξέρεις, και πήγαμε λίγο να το δούμε.
4: Ωραία, εντάξει, άμα είναι μια θλάση, αυτά είναι.
5: Εντάξει,
4: ξεπερνιούνται.
5: Έσπασε η καρδιά μου όμως σε χίλια κομμάτια σήμερα, κύριε Κολοκοτρώνη, που είδα μια γιαγιάκα μόνη της, ολομόναχη, να παρακαλάει σημασία από περαστικούς στο νοσοκομείο. Το δηλαδή είναι μαχαίρια. Τέλος πάντων,
4: δεν
5: βάρει με το κλίμα τόσο πολύ. Λοιπόν, βλέπω. Εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος σαν Παναθηναϊκός για την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Ήμουν παιδάκι όταν ήτανε, που ακόμα με το θύγμα ήμουν που έλεγα ο Μπράντοβιτς. Έτσι, και τώρα χαίρομαι που επιστρέφει. Ξέρεις, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια.
4: Ναι.
5: Και πραγματικά. Χαίρομαι γιατί από ό,τι ακούγεται θα είναι στο staff και ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης.
4: Ναι.
5: Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. Γιατί ξέρεις, ο Μπράντοβιτς είναι ο άρχοντας των δακτυλιδιών, η ιστορία του Πασχετικού Παναθηναϊκού, η μεγαλύτερη ιστορία. Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος, ενώ βλέπω καλές κινήσεις. Δεν ξέρω, δεν μου βγάζει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Τόσα που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.
4: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Είναι ο μουδιασμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει θετική ενέργεια. Δεν μπορεί συνέχεια όλο.
5: Εννοείται, όχι μία.
4: Ήρθε ένα παιδί καινούριο, εννοώ ένα νέο προπονητή. Θα έρθουν κάποια παιδιά μεταγραφές. Να δούμε.
5: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, εννοείται, όχι μίλα. Η απεσιοδοξία, εντάξει, την έχω εγώ λόγω όλα αυτά που έχω δει. Όχι μάλλον απεσιοδοξία, να το πω πιο σωστά. Κάθε χρόνο έχω υψηλές προσδοκίες και απογοητεύομαι από.
4: Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο κόσμος έχει δίκιο, σου λέει. Κάθε χρόνο μας λένε, μας κάνουν, μας δείχνουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μονόδρομος. Τι να κάνεις. Πρέπει να περιμένεις,
5: Όπως είχε πει και ο μεγάλος, στις χαρές και στις λύπες μαζί ο Παναθηναϊκός. Έτσι είμαστε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Και ο καθένας, είτε είναι ΑΕΚτζής είτε ΠΑΟΚτζής, είναι στην ομάδα του. Οι ΠΑΟΚτζήδες, οι άνθρωποι είχαν να δουν 15 χρόνια πρωτάθλημα, ήταν όμως εκεί, γεμίζαν την Τούμπα. Δηλαδή δεν αφήσαν ποτέ το γήπεδο μόνο του και τον κόσμο της ομάδας. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Αργεντινή με τα μπούνια. Μπορεί να είμαι παιδί του Ρονάλντο. Αλλά βλέπω ότι ο Χριστιάνο πλέον δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως έπαιζε. Και είναι κρίμα γιατί χαλάει το σύνολο της Πορτογαλίας, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή η Πορτογαλία είναι υπέροχη. Και χαλάει το σύνολο γιατί θέλει να παίζει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά, ρε Χριστιάνο μου. Μεγάλωσες γενιές μας, μας έμαθες εσύ το ποδόσφαιρο, σε εμάς τους πιο νέους. Μας έμαθες το ποδόσφαιρο, αλλά πλέον αφού βλέπεις ότι δεν αντέχεις και δεν μπορείς. Μην είσαι εγωιστής και μην το κάνεις από εγωισμό. Δηλαδή αυτό δείχνει εγωισμό. Το κάνει ο Μέση, θα το κάνω κι εγώ. Ναι, αλλά ο Μέση μπορεί να το κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε τα όρια ηλικίας μας. Όταν δεν αντέχει, ειδικά ένας τέτοιος πιασμένος παίχτης, που το θυμόμαστε στα ψηλά, γιατί να το δούμε έτσι, στα χαμηλά. Προχθές, κύριε Γιώργο, χάσει μια ευκαιρία μόνος του. Και λες τώρα τι γίνεται. Ο Ρονάλντο είναι αυτός που παλιά όχι δεν το είχαν. Το είχε βάλει από το σπίτι του απ' έξω. Ήταν και θα πάρει, σούτι, θα μπαινε, ας πούμε. Τέλος πάντων, να δούμε καλό Μουντιάλ.
4: Ωραία, Παναγιώτη.
5: Ευχαριστήθηκα και εγώ που έφυγε η Τουρκία γρήγορα. Και έχουμε να τα πούμε πάλι.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα για την Τουρκία να πω ότι σε δύο μάτς 62 τελικές. 62 τελικές. Και επίσης είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση που θα την βρούμε μπροστά μας. Ο Αλμυρών, ο παίδης της Παραγουάης, κάτι είπε σε έναν αντίπαλο και είχε, ξέρετε, έβαλε το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Αυτό πλέον απαγορεύεται από τη FIFA. Κάλεσε ο Βαρέσα στο διαιτητή και του είπε ότι αυτό έκανε ο Αλμυρών και πήρε κατευθείαν κόκκινη. Διότι σου λέει ότι από τη στιγμή που βάζει το χέρι στο στόμα, άρα του μιλάει άσχημα, τον βρίζει, κάτι του λέει. Και πήρε αποβολή ο Αλμυρών. Και έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες η Παραγουάη και κατάφερε να κερδίσει. Αλλά αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό πολύ καλά κάνουν. Και πήραν αυτή την απόφαση. Ο κύριος Λευτέρης Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
6: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, μια χαρά. Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αποκόρονα.
4: Εκεί κουνηθήκατε με το σεισμό?
6: Κουνήθηκε ο Γκοτύπης. Εγώ καθόμουν έξω στο καφενείο. Ήταν το μάρμαρο απ' έξω στο καφενείο και κουνήθηκε το μάρμαρο.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το πλήρωμα του Real FM, όλους. Και ιδιαίτερο στην κυρία Ειρήνη Κούρτη που μου έστειλε εδώ όταν ζούσε η μάνα με ένα καρότσι και την πήγαινα στην εκκλησία.
4: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
6: Να τσιμπώ χαιρετήματα με πολύ αγάπη.
4: Πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, εγώ, να σου πω, αυτό που είπε να χαρίσει για τον καπετάνιο, αυτό πρέπει να το βάλει γιατί και ο Πεδερός ήταν καπετάνιο.
4: Ναι.
6: Για το βάλεις λόγω.
4: Ναι, θα το βάλω, το βάλω τώρα, το βάλω, ναι, το βάλω.
6: Περίμενε να δεις, εγώ ναι. Θα χαιρετήσω πρώτα απ' όλα όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό.
4: Και πολλοί ακούνε, πολλοί ναυτικοί ακούνε, πολλοί ναυτικοί.
6: Κοίτα να δεις, να δεις. Να μην χαιρετήσω τους υπετσικόβιδες που είναι στα λιμάνια και προσπαθούν εμείς που πάμε πρώτη φορά σε ένα λιμάνι να μας κοροϊδέψουν, αλλά δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν.
4: Βέβαια, χρόνια στον κουρμπέτι, τι να κοροϊδέψουν. Έτσι.
6: Λοιπόν, θα χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Αυγολέμπορα και τον κύριο από εκεί, από το Μενίδημο.
4: Τον Νεόβητο, τον Νεόβητο.
6: Πρέπει να τον εγγράψω γιατί τον ξεχνώ.
4: Έχει το όνομα, αλλά το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Νεόφυτος. Δεν τον ξεχνάει κανένα.
6: Να χαιρετήσω και τον Παταμόνα τον Βασίλη και τον. Και στο Γιώργη Βράβο το Λοντίνο.
4: Ωραία, κύριε Λευτέρη μου. Πολύ ωραία. Να είσαι γερός δυνατός, κύριε Λευτέρη. Να είσαι γερός δυνατός. Πάντα.
6: Άντε, για χαρά.
4: Για χαρά, για χαρά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά, Δράμας.
7: Αχ, να χαρώ εγώ την αγάπη σας πραγματικά.
4: Κύριε Δημήτρη, τι κάνετε, πώς είμαστε?
7: Γιώργο, να σου πω κάτι.
4: Ορίστε, κύριε Δημήτρη.
7: Αυτό που λέω στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου, αν και μάθει η κυρία Κούλα και έφυγε. Αλλά είμαι στοιχισμένος με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
4: Έτσι, πολύ ωραία.
7: Και μιλάω ειλικρινά.
4: Ναι, πολύ ωραία.
7: Στενοχωρέθηκα πολύ με το παιδί από τη Δράμα που έγινε. Τη γυναίκα του, το χωριό του είναι δίπλα στο δικό μας, τα Κουδούνια. Είναι δίπλα
4: ναι, φοβερό δράμα. Αυτό, φοβερό.
7: Φοβερό, ξέρει γιατί. Το κακό είναι με εμάς τους ανθρώπους ότι αυτό το παιδί, όλοι το βλέπαν, όλοι ήξεραν ότι ήταν παράξενο παιδί. Πραγματικά. Αλλά κανείς δεν θέλει να προλάβει το κακό και εμένα αυτό με στενοχωρεί. Αν πει κάτι, λέει εσύ, θα το πει. Πρέπει να το πούμε όμω.
4: Ναι.
7: Τι είναι σε ψυχολόγο το παιδί με τη γυναικούλα του, κρίμα τα παιδάκια του. Αυτοί δεν βλέπουν, δεν ακούν.
4: Ξέρετε κάτι, κύριε Δημήτρη, ο κόσμο λέει, ξέρει πράγματα, βλέπει πράγματα, φουγκράζεται, αλλά σου λέει πού να μπλέξω.
7: Δεν
4: αυτό λέει ο κόσμο. Πού να μπλέξω,
7: μπορώ.
4: Φοβάται, σου λέει θα μπλέξω, μα βρω τον πελά μου, μπορεί να είναι δύο πράγματα.
7: Κοίταξε, Γιώργο, ναι. Εγώ επειδή.
4: Και αυτό είναι λάθο. Είναι λάθο γιατί βλέπετε τι γίνεται.
7: Μπράβο. Είναι, και όταν γίνεται όμως το κακό, όλοι στενοχωριόμαστε. Όλοι λυπόμαστε, όλοι πάμε τα παιδάκια του. Έχει δύο παιδάκια.
4: Ναι, γιατί όταν γίνεται το κακό, βγαίνουμε, ανοίγουν στόματα, ξέραμε αυτό. Γιατί δεν το λες όμως. Εντάξει. Μπράβο. Πήγαινε έστω, κάνε μια καταγγελία ανώνυμη. Μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος.
7: Μπράβο, ό,τι προλάβεις.
4: Και δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Κατόπιν εορτής. Όλοι μιλάμε κατόπιν εορτής.
7: Πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Αυτό είναι το λάθος μας. Αυτό είναι το λάθος και. Φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, τρομερό
7: κρίμα,
4: είναι αυτό.
7: Κρίμα. Οι δυο αγάπη τα παιδάκια, κρίμα. Και το ωραίο ποιο είναι, ξέρεις, δεν ξέρω αν το μάθατε. Ναι. Η μάνα του αγουριού από τα Κουδούνια, μόλις έμαθε για το γιο της, πέθανε κατευθείαν από καρδιά.
4: Α, δε, αυτό δε, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει γνωστό. Ναι.
7: Ευτυχώς δεν είχε πατέρα να τον δει. Πέθανε και η μάνα, τη γλίτωσαν.
4: Ναι.
7: Εγώ σας εύχομαι να περνάτε αγαπημένα και καλά.
4: Έγινε, κύριε Δημήτρη, μου έγινε.
7: Έγινε. Ειλικρινά σε μιλάω, ειλικρινά.
4: Να σε καλά, κύριε Δημήτρη. Εγώ χαίρομαι που σε ακούω. Χαίρομαι όταν παίρνει και σε ακούω γιατί είσαι αυθεντικός άνθρωπος, ωραίος.
7: Κοίταξε και τα κορίτσια μπορείς να ακούν. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη?
4: Έτσι, μα τα κορίτσια που έχει ο Real FM, επειδή έχω δουλέψει σε πολλά ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν.
7: Γιώργο,
4: είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα τα κορίτσια του Real FM και δεν το λέω τώρα. Είναι άνθρωποι.
7: Μπράβο. Όλοι σας, όλοι είστε καλοί, όλοι.
4: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία.
7: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Γερός δυνατός. Πάμε άλλο, Δημήτρη, ταξί. Καλό στον κύριο Δημήτρη.
8: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε?
4: Πώς πάμε?
8: Εδώ, είμαι Ομόνια. Κερεμβάζω.
4: Ναι.
8: Το ωραίο τοπίο.
4: Εγώ ήρθα από Αθήνα, δεν είχε καθόλου κίνηση και βρήκα κίνηση μετά το ψυχικό. Προς τα πάνω, προς το Μαρούσι. Αθήνα δεν είδα κίνηση.
8: Εντάξει. Είναι και η ώρα λίγο περασμένη, αν και κίνηση έχει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τέτοιο. Θέλω να πω κάτι για τους διαιτητές στο Μουντιάλ, κύριε.
4: Ναι.
8: Γιατί ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Είναι σαν ρομπότ. Δηλαδή έχουν μια κάμερα στα αυτή, έχουν, ξέρω εγώ, το σπρέι μαζί τους, έχουν λες και... Και είναι ρομπότ, ας πούμε, οι άνθρωποι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο διαιτητής έχει κάνει ένα ρόλο όχι στο Μουντιάλ, γενικότερα στο ποδόσφαιρο σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κανένα ρόλο. Τον διορθώνει το ΒΑΡ, τον
4: διορθώνει... Ναι, βέβαια, η απόφαση οριστική είναι δική του.
8: Ναι, αλλά βλέπετε ότι κρύβεται πίσω από το ΒΑΡ.
4: Μπορεί όμως να επιμείνει στην απόφαση του. Συμβαίνει αυτό. Άλλες φορές θα κάνει αυτό που του λέει το ΒΑΡ, άλλες φορές δεν θα το κάνει.
8: Σπανίζει όμως το να
4: επιμείνει. Είναι πιο σπάνιο. Ναι,
8: σπανίζει, κύριε Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, και πού έχουμε φτάσει τώρα? Μπαίνει ένα γκολ και δεν ξέρει αν πρέπει να τον πανηγυρίσει ή να μην τον πανηγυρίσει.
4: Σωστό.
8: Έχει χαθεί η μαγεία του ποδοσφαίρου. Έχει χαθεί. Το χέρι του Μαραντόνα για μένα ήταν μαγεία. Το έκανε, αν θυμόσαστε, πολλοί το έκανε τότε στην εποχή. Και ο Παμπουλής το έκανε του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κι άλλοι τα έκαναν αυτά τα πράγματα. Παίζει και το μυαλό στο ποδόσφαιρο και το να είσαι έξυπνος. Το να είσαι δηλαδή να σου κόβει λίγο να μην και να κάνεις κάτι πράγμα που λες άμα περάσει, πέρασε. Δεν ψάχνουμε τώρα. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι σκάκι, ας πούμε, παίζουμε σκάκι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ειλικρινά έχει χαθεί αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που ας ήταν offside ένα πόντο. Δεν θα τα ακύρωνε στο γκολ. Πέντε πόντους, ας πούμε. Και τώρα μετράμε με τις γραμμές, μετράμε με δεν ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, ας πούμε. Κατά τα άλλα, θέλω να πω και για τις ομάδες μας ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για μεταγραφές και μπορεί να κάνουν καμιά, δύο, τρεις μεταγραφές τώρα, αλλά οι καλές είναι πάντοτε τον Αύγουστο, στο τελείωμα.
4: Ναι.
8: Γιατί τότε σταματάει και ο παίχτης να ψάχνει. Σου λέει ήρθε η ώρα να αποφασίσω να πάρω μια ομάδα. Τώρα βλέπεις ότι όλοι σου λένε άσε με λίγο να το σκεφτώ, συνήθως το άσε με να το σκεφτώ δεν πηγαίνει ποτέ στην ομάδα, δεν κλείνει το deal. Δεν κλείνει τον deal γιατί έχει βρει άλλη ομάδα ή ψάχνει να τη βρει, την περιμένει και ούτω καθεξής. Αυτά ήθελα να πω.
4: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το A Καπετάνιε είναι για τους ναυτικούς μας στο πλοίο Κρίνη που μας ακούνε, για όλους τους Έλληνες ναυτικούς, για τον κύριο Γιώργο που το ζήτησε. Με μεγάλη μου έτσι χαρά θα τα ακούσουμε.
0: Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στέλνετε για το Μουντιάλ ερωτήσεις, γιατί σε λίγη ώρα θα απαντήσω. Έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος ρωτάει. Αυτό είναι τώρα το που μας απασχολεί. Οπότε θα απαντήσω και για Αγγλία και για Γερμανία, για Βραζιλία. Τουλάχιστον τι έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, να επίσης ο Σπύρος από τη Μάνδρα να πω το σημερινό πρόγραμμα, αν και θα το έλεγα. Λοιπόν, 8 η ώρα έχει Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ σημαντικό μάτσο για τους Ολλανδούς. Κυρίως για τους Ολλανδούς, όχι ότι δεν είναι για τους Σουηδούς, αλλά οι Ολλανδοί στο πρώτο μάτς δεν κατάφεραν να κερδίσουν. 11 η ώρα έχει ωραίο παιχνίδι, η Γερμανία χτύπησε Ελεφαντοστού. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Στις 3 το ξημέρωμα ο σημερινός με το Κουρασάο, το Κουρασάο που μπήκε και από χθες στο ρεκόρ Γκίνες, στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, σαν η μικρότερη χώρα που πήρε ποτέ μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Και στις 7 το πρωί την Τινησία Ιαπωνία. Είναι στον όμιλο της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Η Σουηδία είχαν ρίξει πεντάρα στην Τινησία και η Ολλανδία με την Ιαπωνία στο 2-2. Αλλά να ολοκληρώσω με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε για Καμαρά, για τον Ντεφράι και για τον Πένια. Από εκεί και πέρα είναι σε συζητήσεις ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό, ο Αλαφούζος με τον Κομπότη για πακέτο να πάρει τον Τζάπρα και τον Βίχο. Το είχα πει κάποια στιγμή πριν περίπου 15 μέρες. Είναι καλές περιπτώσεις και οι δύο. Ο Τσάπρας θυμίζω ότι πέρυσι όταν είχε τεθεί θέμα να πάει στον Παναθηναϊκό είχε εκφράσει το ερώτημα εάν θα είναι βασικός, δεν ήθελε να είναι backup του Καλάμπρια. Τώρα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, εκτός αν ο Καλάμπρια φύγει κάποια στιγμή, γιατί έχει συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες στην Ιταλία, κυρίως η Τωρίνο, η Σασουόλο, που ενδιαφέρονται, δεν αποκλείεται ο Καλάμπρια να φύγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο προπονητής το συμφέρον είναι να χρησιμοποιεί τον καλύτερο αυτόν που τον εξυπηρετεί όσον αφορά τα αγωνιστικά του σχέδια. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι ο Τσάπρας και ο κάθε Τσάπρας καλό θα είναι να κάνει το βήμα στην καριέρα του, να πολεμάει και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να πάρει θα το πάρει. Δεν μπορείς να πας σε μια ομάδα και να λες να προεξοφλείς ότι εσύ θα είσαι βασικός. Αυτό δεν σε βοηθάει γενικά στην καριέρα σου. Εν πάση περιπτώσει, συζητάνε λοιπόν οι δύο πλευρές για πακέτο αυτούς τους δύο παίκτες και ενδεχομένως να κρατήσει ο Λεβαδιακός και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι γνωστές οι σχέσεις του Αλαφούζου με τον Κομπότη. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν ανεβάζει τον πήχη και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει. Οπότε, εάν είναι να γίνει κάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως να γίνει με τον Παναθηναϊκό. Τώρα επίσης να πω πάλι για τον Ζαγαρίτη που ακούγεται, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πάει σε άλλη λύση αν θέλει αριστερό μπακ μαζί με τον Κυριακόπουλο και ο Βίγος είναι μια καλή περίπτωση να πάρει από το εξωτερικό. Οι παίκτες που ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα φύγουν να πάνε προετοιμασία τη Δευτέρα στην Ολλανδία είναι ο Μπακασέτας, ο Βιλένα, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς, ο Σφιντέρσκι αποτελεί παρελθόν, πουλήθηκε στη Βίτζε Βλότς 1 εκατομμύριο μαζί με τον Μπόνους 1.300. Ο Βιλένα με τον Σισοκό έχουν συμβόλαιο, γίνεται προσπάθεια να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Ειδικά το Βιλένα τον έχει χρυσοπληρώσει ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν ομάδες, ότι φτιάχνουν κλειστά συμβόλαια πολυετή και το βρίσκουν μπροστά τους. Θα πρέπει να έχουν δικλείδες ασφαλείας. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να έρθουν παίχτες. Οπότε αναγκάζονται οι ομάδες να δίνουν γη και είδωρο που λέμε. Ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Καλάθης που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, η Παρτιζάν του έδινε περισσότερα χρήματα για ένα χρόνο. Όμως ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε γιατί του πρόσφερε διαιτές συμβόλαιο. Κάτι που δεν έκανε η Παρτιζάν. Γι' αυτό ήρθε ο Καλάθης. Παίζει ρόλο λοιπόν το τι συμβόλαιο σου προσφέρεται, όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και η διάρκεια. Έτσι λοιπόν την πάτησε ο Παναθηναϊκός με τον Βιλένα και την έχει πατήσει και άλλες φορές. Καλό θα είναι λοιπόν οι παίκτες που έρχονται να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός να μπορεί να λύνει το συμβόλαιό τους. Διαφορετικά έχει προβλήματα, φεύγουν λεφτά πραγματικά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Όσον αφορά τον Μπακασέτα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αυτό που του έχουν πει από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το συμβόλαιο αυτό λογικά δεν θα το βρει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, δεν ξέρω, Σαουδική Αραβία ή εν πάση περιπτώσει Εμιράτα, Κατάρ. Εάν δεν βρει αυτό το συμβόλαιο, είναι διατεθειμένοι να του καλύψουν ένα μέρος, ένα ποσό. Δηλαδή, παίρνεις 1,5 εκατομμύριο, θα πας σε μια ομάδα που θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 750.000 η ομάδα, 750.000 ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρου πάντως το ξεκαθάρισε ότι δεν τον θέλει. Προσωπικά, βέβαια, ξέρετε την άποψή μου, τον θεωρώ υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Αποδείχθηκε πολύ λίγος για να σηκώσει στις πλάτες του τον Παναθηναϊκό. Και προφανώς ο Νίστρουπ θέλει ποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά, πολύ πιο γρήγορους, πολύ πιο αθλητικούς, και σαφώς πιστεύω ότι θα έχει επιλεγεί και ο στόχος. Δεν ξέρω αν ο Γένσεν της Μπρέτφορντ, που υπάρχει έτσι μια παγωμάρα το τελευταίο διάστημα, πάντως θέλει ποδοσφαιριστή πιο γρήγορο, ενδεχομένως πιο τεχνίτη, που να ταιριάζουν τα χνότα τους. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ο Πάντοβιτς ενδεχομένως να πάει δανεικό στη Λιβαδιά, γιατί συζητάνε, δεν είναι μόνο οικονομικό το αντάλλαγμα, να δώσει ο Παναθηναϊκός και έναν δύο παίκτες δανεικούς. Μία περίπτωση λοιπόν είναι ο Πάντοβιτς, ενδεχομένως και ο Κότσαρης, ο τερματοφύλακας, Έλληνας τερματοφύλακας. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούνε ο Παναθηναϊκός με τη Λιβαδιά. Γενικά υπάρχει οργασμός στον Παναθηναϊκό και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι η ομάδα πάει αύριο προετοιμασία. Θέλει ο Νίστρουπ όσο το δυνατόν να έχει πιο γρήγορα τους παίκτες και αυτούς που υπήρχαν στην ομάδα, αλλά κυρίως τους καινούργους, να ενσωματωθούν σιγά σιγά, να μάθουν τους καινούργους παίκτες και να αρχίζει να χτίζεται ο Παναθηναϊκός, που έχει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική χρονιά. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη που πρέπει να κάνει τις τρεις προκρίσεις στο Conference. Ξεκινάει με την πάξη της Ουγγαρίας, αλλά βέβαια ο μεγάλος στόχος, να μην κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα που έχει να το πάρει από το 2010. Και γι' αυτό άφησε τον Μπενίτεθ και πήγε σε έναν προπονητή 38 ετών, ο οποίος είναι φιλόδοξος, ο οποίος έχει πάρει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεχάγη, ο οποίος έχει διαγωνιστεί του Παναθηναϊκού, είδε το ρόστερ και πιστεύει ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, με τα γραφικά, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο την ΑΕΚ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ στην εφημερίδα επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής εκεχηρίας για να προχωρήσει ευρύτερη συμφωνία. Εκενώνεται προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι με μόλις 6 λεπτά διαφορά στη Γάβδο. Απομακρύνονται αυτή την ώρα 566 επισκέπτες. Η ψηφιακή εφαρμογή Ποσοκάν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για όσους κατηγόρησαν την κυβέρνηση περί μεγάλου κόστους της πλατφόρμας, τόνισε ότι είναι ντροπή, καθώς το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν έχει κοστίσει μόλις 100.000 ευρώ και μάλιστα έχει δημιουργηθεί από μια startup νέων παιδιών από την Πτολεμαϊδα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 43χρονο υπήκο Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Περισσότερα στο ενικός.gr.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία Ιτή 3-0, Σκωτία Μαρόκο 0-1 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και μαθηματικά αποκλείονται από τη συνέχεια του Μουντιάλ μετά τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής η Αϊτή και η Τουρκία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Real FM 97 και 8, 211-200-8200. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας. Να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου. Είχα σκοπό να αναφερθώ, αλλά φαίνεται ότι πάμε για κάτι οριστικό. Έχουμε επιστροφή Κάρμου στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης αυτός, ξέρετε, ο Αγκολέζος, αριστεροπόδαρος. Το ξέρετε φυσικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ανήκει στην Νότιχαμ. Και πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Οβιέδο. Δεν πήγαν εκεί καλά τα πράγματα. Νότιχαμ δεν μπορεί να παίξει. Υπάρχουν άλλες επιλογές. Και έτσι λοιπόν το συζήτησαν να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Τον θέλω με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός τον ξέρει. Ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό. Τώρα, πολλοί που θα ακούτε αυτή την είδηση θα πείτε με πυρόλα και ρέτσο. Ο Μπιακόν έφυγε, πήγε Αντέρλαχτ χθες, 3 εκατομμύρια. Ο Καλογερόπουλος πήγε Γερμανία, Νιρεβέργη. Θα προωθήσουν το κουτσίδι. Θέλανε να πάρουν ένα ακόμα στόπερ. Αλλά θα αναρωτηθείτε, μήπως φύγει ο πυρόλα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός δεν βγάζει στο σφυρί. Ο Ολυμπιακός δέχεται προτάσεις και αν συμφέρει, πουλάει. Εάν έρθει μια πρόταση του Πυρόλα, σύμφωνα με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, του Ολυμπιακού, όχι τα δικά μου, γιατί εγώ γενικά είμαι σφιχτός, μιλάμε για πολλά χρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κλείνω την παρένθεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κοστολογεί τον Πυρόλα πάνω από 20-25. Δεν είναι εύκολο, ειδικά η ιταλική ομάδα, να δώσει τόσα χρήματα για τον Πυρόλα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με την επιστροφή Κάρμου, ο Ολυμπιακός έχει τρεις εν δυνάμει βασικούς στόπερ. Πυρόλα, Κάρμο, Ρέτσο. Και αυτό είναι καλό για τον οποιοδήποτε προπονητή. Θα συνεχίσω, αλλά έχουμε ήδη την κυρία Ντιούμπη από το Βίρονα. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
1: Αγαπημένο μου Γιώργο, αγαπημένο μου Real FM, αγαπημένοι μου συνακροατές. Δεν είναι Eurovision το Μουντιάλ και άλλη φορά θα μιλήσουμε για την άποψή μου. Όμως όσο μου είναι εφικτό, παρακολούθησα κάποιους αγώνες. Ναι. Ας πούμε είδα τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Την ώρα που έβαλε το πρώτο γκολ, την ώρα που πήγα να ξεδιψάσουν οι παίκτες, ήταν η ώρα που πήγα και εγώ να ξεδιψάσω, ναι, και έχασα, ναι, το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει, τα τέσσερα ήταν, ένα για τη Σενεγάλη και τρία για τη Γαλλία, τουλάχιστον απολαύσαμε γκολ. Γιατί η Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, αναφέρομαι τώρα σε ποια μπόρεσα να δω, γιατί και η χρόνη μου δεν είναι εφικτή πάντα να δω τα πάντα, και νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει και πολύ κόσμο. Είχαν επενδύσει πολύ στο Λεωνάρντο. Τελικά όμως ήρθε 1-1, αν θυμάμαι καλά, και ναι, ο Λεωνάρντο δεν έβαλε γκολ. Επίσης είδα φυσικά και τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Δεν έμεινα ευχαριστημένη. Όπως δεν έμεινα ευχαριστημένη όταν έπαιξε η Τσεχία με τη Νότια Αφρική, γιατί οι Τσέχοι δεν είχαν καλή εικόνα. Και η Νότιος Αφρική νομίζω και θεωρώ ότι αποκατάστησε την εικόνα που είχε με το Μεξικό, με το 1-1 που ήρθε τελικά, και μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε το αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά είδα το χθεσινό με την Αμερική και την Αυστραλία. Η Αμερική βέβαια στους 32, εγώ με την Αυστραλία ήμουνα, παρά το ότι περίμενα ότι θα χάσει.
0: Ναι.
1: Γεγονός και δεδομένο που εγώ τώρα τι να πω, ότι ευχαριστήθηκα ότι αποκλείστηκε, όπως και εμείς έτσι αλλιώς είχαμε αποκλειστεί, η Τουρκία στα πρόσφατα. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, κάτι που δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά έχω την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σου, σχετικά με το μπάσκετ. Φυσικά ενθουσιάστηκα και για την κούπα που μου έφερε η ομάδα μου και για το πρωτάθλημα που πήρε, αλλά τα πρόστιμα που φάγανε ο Τζόνς και ο Ναν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τη στάση που έδειξαν.
0: Εννοείται.
1: Και το πώς ο εγγονός μου που μετέχει στους νέους Βίρονα στο μπάσκετ εισέβραξε αυτή την εικόνα.
0: Χάδι, ποινές χάδι είναι γενικά. Ποινές
1: τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά για μένα, και δεν είναι δική μου άποψη, απλά με αντιπροσωπεύει η άποψη του Νίκου, του Χατζηνικολάου, που ήταν κανονικά. Τέτοια επεισόδια, τέτοιοι παίχτες δεν έχουν χώρο στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Έτσι.
1: Είπε ο Νίκος και το χάρηκα και απλά το επαναλαμβάνω. Μια αγωνιστική στο ΣΕΦ τώρα και κάτι έγινε. 50 ή 100 χιλιάρικα στους παίχτες και στην ομάδα. Όχι ικανοποιητικό ποσόν για το πώς ένιωσε ο εγγονός μου που τους έχει ίνδαλμα.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Οπότε,
0: τα είπες όλα, τα είπες όλα. Το τέλος τα είπες όλα. Ναι. Γιατί αυτοί οι αθλητές είναι ίδαλμα για πολλά παιδιά. Όταν βλέπουν λοιπόν να συμπεριφέρονται έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ο εγγονός μου πήγε και στο γήπεδο με τον πατέρα του, είναι Παναθηναϊκάκης, αυτός δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Να.
1: Εντάξει, με την τιμή την προσφερόμενη των 5 ευρώ, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε με τα μεγάλα νούμερα. Και έρχεται το παιδί και αισθάνομαι ότι είναι μιας χρονιάς χαρά. Παρεπιπτόντως, Βασιλάκη, συγχαρητήρια για το 19,5 που έφερες, αγόρι μου. Και έτσι κάνουν οι αθλητές.
0: Έτσι, ωραία.
1: Αθλούνται.
0: Ειδικά άμα είναι ζωή... αθλητής και συνδυάζει αθλητισμό και σχολεία και αυτά. Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ.

0: κάποιοι να αυξήσουν, λέει, και τους ξένους. Εδώ λέμε αμάν να δούμε την εθνική ομάδα να υπάρχει μια συνεχεία. Και πού είναι οι Έλληνες παίκτες, τους φέρνουμε με το κιάλι. Ακόμα και τώρα ο Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού φεύγει να πάει στο κολεγιακό στην Αμερική να βρει τον Αβδάλα. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μόνο με σκληρές ποινές θα έρθουμε στα ίσια μας. Και του χρόνου, επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα ιερά τέρατα της Ευρώπης και θα συνεχίσουν να είναι, η ΑΕΚ κάνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο και πάλι έπαιξε στον τελικό. Άλλο τώρα αν έχασε, δεν έχει σημασία, και στην Ευρώπη φαίνεται. Του χρόνου θα έχουμε και δύο άλλες δυνατές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Πήρε για τον σέντερφορ της Εθνικής Καναδά, τον Αλεξάνδερ. Ο Άρης, ξέρω, πήρε τον Μπέρτς από την Φενέρ που έρχεται, Καναδός. Γενικά κάνουν κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν σε όλους τους τομείς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη διαιτησία, γενικά πρέπει να το δουν τελείως διαφορετικά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και μακάρι όπως και φέτος, όπως και πέρυσι, στην Ευρώπη οι ομάδες μας να είναι δυνατές. Ήδη ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και αν κάνουμε το άθροισμα, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, εντάξει, σαν έθνος είμαστε κοντά στα 20, έχουμε άλλους 9 εκατομμύρια έξω ομογενείς, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός. Έχουμε δηλαδή 11 ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ, 11 Champions League, να το πω να το καταλάβετε, 11 Champions League, η Ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων. Και αντί να το εστιάσουμε εκεί, αντί να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να γίνουμε καλύτεροι, εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω Αριστοτέλη Σίδνεϊ. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη.
1: Καλησπέρα φίλε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά, πώς είδατε την Αυστραλία τώρα με τους Αμερικάνους?
1: Ναι, το είδαμε. Ξυπνήσαμε 5 ώρα το πρωί, το είδαμε.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, θα περίμενα κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είναι μια ομάδα που έχουμε μια έτσι κάποια κόντρα.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι.
1: Εντάξει. Γενικά το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας δεν θα πω ότι είναι το πιο δυνατό σημείο της. Το πιο
0: όμως είναι παιδιά που το παλεύουν. Δηλαδή αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι έτσι εγωιστές, είναι πεισματάριδες. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.
1: Βέβαια. Από τότε που η Αυστραλία πηγαίνει στην τελική διοργάνωση, έχει ανέβει πολύ το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα προτιμούσαμε κάποια στιγμή να το πάρουμε και τη διοργάνωση κάποια στιγμή. Εγώ αυτό θα το ανεβάσει ακόμα παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν μας το δίνουν. Ξέρεις γιατί.
0: Εντάξει, πολλά συμφέροντα, τα λεφτά, ιστορίες. Εντάξει, τα γνωστά.
1: Δεν είμαστε Κατάρ.
0: Τα γνωστά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Πάντως θα... Δεν ξέρω, η Αμερική έχει περάσει μαθηματικά.
0: Ναι, τώρα έχει δύο νίκες.
1: Έχει δύο νίκες, αλλά άμα κάνει μία ήττα και...
0: αφού περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι οχτώ καλύτεροι τρίτοι. Έχουν περάσει, Και έχουν και καλή ομάδα, τρέχουν, είναι καλοί οι Αμερικάνοι, δεν είναι...
1: Ναι, είναι.
0: Καλή είναι, καλή.
1: Καλά, είναι... Έχουν ρίξει και πολύ χρήμα τώρα την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Ανταγωνίζονται τους Κινέζους και τους τη Μέση Ανατολή, Αραβίες και όλα αυτά, γιατί εκεί έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. Θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να δω το πιο πολύ τον Έλληνα φίλαθλο να είναι λίγο πιο ήρεμος. Ναι. Από τότε που ήρθα στην Αυστραλία, πραγματικά έχω αγαπήσει να πηγαίνω στο γήπεδο.
0: Ναι, εδώ εμείς είμαστε Ταλιμπάν ακόμα, δυστυχώς. Έχετε δίκιο.
1: Πολύ.
0: Είμαστε Ταλιμπάν.
1: Να πηγαίνεις με την οικογένειά σου στο γήπεδο την Κυριακή, να κάνεις το πίκνικ σου, να βλέπεις την ομάδα σου, χωρίς να έχεις άγχος, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Ωραία, κύριε Αριστοτέλη. Καλά κάνετε και να παίρνετε τηλέφωνο να σας ακούμε. Γιατί αγαπάμε την Αυστραλία. Να είστε καλά, κύριε Αριστοτέλη μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας, κύριε Νεόφυτη.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους

0: του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε αυτό το τεράστιο σταθμό του Real FM που ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι μόνο επιτυχίες και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το μπάσκετ. Όχι μόνο, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε δει παίχτες Έλληνες να πλακώνονται μπουνιές που για τίποτα σοβαρό δεν νομίζω να τσακωθήκαν, αλλά δεν είδαμε και Έλληνες παίχτες, μην το ξεχνάμε, στον εθνικό ύμνο να κουνιούνται, να ξύνονται,
1: ναι,
0: να δένουν κορδόνια.
1: Έτσι.
0: Με όλο το σεβασμό.
1: Όχι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε είναι,
0: κάθονται κόκαλο μπροστά στη σημαία.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι είναι προς το σοβαρό να βλέπουμε. Όχι να σχολιάζουμε πράγματα που δεν κάνει να σχολιάζουμε. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, τι να πω. Σύμπτωση έτυχε. Στο μπάσκετ Ιταλός, στο ποδόσφαιρο Ιταλός.
1: Εσείς θέλατε να μείνει ο Λουτσέσκου ή όχι?
0: Εγώ ήμουν υπέρ του Λουτσέσκου.
1: Να.
0: Υπέρ του Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν και προπονητές κι άλλοι στο παρελθόν που έχουν κάνει και χειρότερα, έτσι. Ο Λουτσέσκου, άμα λίγο στη συμπεριφορά του ήταν πιο κόσμιος, εγώ πιστεύω κάθε χρόνο θα διαβραβευτεί με την πορεία που κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Έτσι πιστεύω. Τώρα, ο καλός ο Μάστορας, ξέρω κύριε Γιώργο, θέλει και καλά εργαλεία.
1: Εννοείται.
0: Όταν βάλω εγώ να χτίσει, να μου φτιάξει σπίτι και δεν έχει μισθή και το ένα και το άλλο, πόσο άνθρωπος θα κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ο Λουτσέσκου να έχει και τη μεγάλη ευθύνη σε όλα. Ναι, σαν προπονητής, πάντα την πληρώνει ένας προπονητής. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Να, μια μεγάλη ομάδα εδώ στην Αθήνα, να μην πω όνομα, πήρε η ομάδα Ντάμπλιν και το επόμενο χρόνο το διώξανε. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν είμαστε Αγγλία να κρατάμε εδώ τον προπονητή 10 χρόνια και 20 χρόνια.
1: Mm.
0: Εδώ δύο ήττες να κάνει ένας προπονητής και 15 νίκες, θα σκεπτόμαστε στις δύο ήττες που έχει κάνει. Δεν θα σκεπτόμαστε στις 15 νίκες που έχει κάνει. Λοιπόν, δεν έχω να πω και πολλά. Έχω και λίγο για το Μουντιάλ, κύριε Γιώργο.
1: Mm.
0: Το Μουντιάλ, εγώ πιστεύω, θα αρχίσει και θα έχει πολύ καλά παιχνίδια με πολύ ενδιαφέρον από τους 32 μας φτάσει και μετά.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα είναι μια και έξω. Να δώσω και τα χαιρετίσματα στον κύριο Νάση από το Αττικό, ένας μεγάλος έμπειρος άνθρωπος στα αθλητικά και σε όλα τα θέματα, και να πω και στον κύριο Λευτέρη που, όπως ξέρουμε όλοι, ξεχωρίζει στη συμπάθεια από όλους μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος που υποστηρίζει τρεις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Όφη, τον Παραθυναϊκό και τον Ατρόπιτο.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Λευτέρη, να έχεις την υγειά σου και να μου ζήσεις. Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Μια και είχαμε τον Παοξή τον Όφη, μου λέει ο Αρίστος. Καλησπέρα, δύο ερωτήματα. Πώς κρίνεται την απόλυση Λουτσέσκου? Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ? Ο Λουτσέσκου έφταιγε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ή οι καθυστερήσεις στις μεταγραφές και τα παλτά που έφεραν οι μάνατζερ με ευθύνη της διοίκησης? Καταρχάς, δεν έχουμε απόλυση. Δεν είναι απόλυση. Τελείωσε ο κύκλος σύμφωνα με το Σαββίδη. Εγώ γενικά αναγνωρίζω το τι έχουν επιτύχει ορισμένοι άνθρωποι. Όπως, ας πούμε, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το Σαββίδη. Γιατί πριν το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία από τα τέμπη έχανε, όχι μόνο στα τέρμπι, και από τον Πανιόνιο και από τον Απόλλωνα, έτσι. Και με Σαββίδη πήρε το Λουτσέσκου από τη Ξάνθη, και ο Λουτσέσκου πήρε δύο πρωταθλήματα, πήρε δύο κύπελα. Για το Ρουμάνο και το 18, αυτό το κλεμμένο που λένε, πήρε ντάμπλ, ήταν αήττος ο ΠΑΟΚ, πήγε καλά στην Ευρώπη. Είναι επιτυχημένος ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις, τα δύο τελευταία χρόνια τι έκανε? Δεν έκανε, αλλά γενικά 7 σεζόν κάθισε, είναι επιτυχημένος. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι έφυγε ως αποτυχημένος. Ενδεχομένως να ήθελε ο ΠΑΟΚ μία αλλαγή, διότι ο Λουτσέσκου, όπως όλοι οι προπονητές, έχουν τα κολλήματά τους. Το γεγονός ότι δεν κάνανε εύκολα μεταγραφές είναι γιατί ο Λουτσέσκου δεν θέλει πολλούς καινούριους παίκτες. Το μότο του είναι, όπου και να δουλεύει, με αυτούς προχώρησα, με αυτούς συνεχίζω. Αυτό είναι το λάθος του. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Μπάμπα π.χ. Πολύ καλός παίκτης. Όμως δεν μπορεί να είναι ο Μπάμπα ο ίδιος 3 και 4 και 5 χρόνια συνέχεια. Ή ο Τάισον. Δεν μπορεί να παίζουν μέχρι τα 45. δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε τώρα το Ρονάλντο. Τι έχει σηκωθεί στην Πορτογαλία και θα αναφερθώ σε λίγο. Εάν θέλεις να προχωρήσεις, θα πρέπει να πάρεις νέο αίμα. Θα πρέπει να πάρεις καλούς παίκτες που να συνάδουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι ο Σαββίδης δεν ήθελε να δώσει λεφτά. Αυτό είναι ανέκδοτο. Εδώ έδωσε 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι, που δεν κάνει ούτε δύο. Και τα 12 εκατομμύρια, εντάξει, τα έδωσε γιατί εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Ωραία, πάντως τα έδωσε. 12 εκατομμύρια. Που θα μπορούσε να πάρει 3 και 4 παικταράδες. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο στις μεταγραφές. Εδώ βλέπετε τώρα ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε προπονητή ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο Σαββίδι, που κι αυτό είναι στη Ρωσία, όλα γίνονται με τηλέφωνα, με υπολογιστές. Με... Πάντως αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει θέμα. Έχουν αναβαθμίσει το Βιερίνια. Έχουν φέρει το Μάτος, λένε ότι ο Μάτος έκανε τις επαφές με αυτόν τον καινούριο το Λύση, τον Ιταλό. Και σένα λένε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, αυτοί πλέον βγαίνουν μπροστά. Ναι, μεν ο Σαββίδης πληρώνει, αλλά έχουμε το δίδυμο Μάτος-Βιερίνια. Θα φανεί. Αυτό που πρέπει να τονίσω, εγώ κύριε Αρίστο και όποιος ενδιαφέρεται, είναι το εξής. Όποιος αναλάβει, μα όποιος αναλάβει, είτε είναι μεγάλος, μεγάλο όνομα, είτε μικρό, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχει γερό στομάχι. Γιατί είναι αναπόφευκτο οτιδήποτε λέει, οτιδήποτε κάνει, να συγκρίνεται με τον Λουτσέσκο. Γιατί ο Λουτσέσκο δεν ήταν απλά ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν και ο επικοινωνιολόγος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσον Λουτσέσκο, Λουτσέσκο ίσον ΠΑΟΚ. Είχαν γίνει μια γροθιά. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν το έχει πάρει έτσι αυτό που λέμε όμορφα. Ή δεν ήθελαν το Μπούσιτς. Έβγαινε στα ραδιόφωνα, social media, γινόταν χαμός. Ίσως και αυτό φρέναρε τον Σαββίδη. Σου λέει τι μας φέρνεις. Είχαμε τον Λουτσέσκο, τι προπονητή φέρνεις. Ή τώρα και ο Πούση. Εντάξει, τι έχει κάνει. Ή ο Σασούνα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σας πω ένας προπονητής αν θα πετύχει ή όχι ανάλογα το βιογραφικό του. Ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου. Θα τον δώσω χορτάρι από τον πάκο του. Μπορεί να έρθει ένα μεγάλο όνομα και να αποτύχει και να έρθει ένα μικρό όνομα και να πετύχει. Και μην πάτε μακριά, Παναθηναϊκός. Έφερε τον Τερίμ. Γεια σου. Που ο Τερίμ είπε θέλουμε 15 παίκτες. Φέρνει τον Μπενίτεθ. Μεγαλύτερο όνομα. Τεράστιο βιογραφικό. Γεια σου. Που και αυτός είπε θέλω 10-12 και τόσους θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εδώ είμαστε. Και ο Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη πήγε. Δεν ήταν ένας προπονητής που είχε πάρει Champions League και είχε τίτλους κλπ. Απ' τη Ξάνθη. Και κοιτάξτε πώς εξελίχθηκε. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να πω ότι έκανε καλά ο Σαββίδης ή έκανε άσχημο ο Σαββίδης, εάν τον λύσει και τον οποιοδήποτε λύσει, δεν τον δούμε τι θα κάνει. Είναι τόσο απλό. Αλλά κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εμένα μου αρέσει οι προπονητές να μένουν χρόνια στις ομάδες, αλλά. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, να συνεχίσεις με τίτλους, να συνεχίσεις να έχεις μια καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φέτος είχε σκαμπανεβάσματα τρομερά. Ξεκίνησε άσχημα. Ανέβηκε στο πικ. Ξανά πέφτει, ξανά ανεβαίνει, ξανά πέφτει στο τέλος. Έχασε στο τελικό του κυπέλλου από τον Όφη που ήταν φαβορή. Πήγαινε για πρωτάθλημα, πήγαινε για ντέρμπι και δεν πήρε τίποτα στα 100 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρεώθηκε ο Λουτσέσκο. Με τις αιμονές του, με τα καλά του και τα κακά του. Αλλά σε γενικές γραμμές ασφαλώς. Ο άνθρωπος πέτυχε και του εύχομαι βέβαια και καλή επιτυχία εκεί που θα επιλέξει να πάει. Οικονομικό πρόβλημα δεν έχει. Είναι...
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Στο κοινό το πύργο!
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Τα λέμε στο επόμενο live!
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου μιλούν 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που καίει αυτή την ώρα σε ξερά χόρτα στα Σπάτα στη θέση Χριστούπολη, επί τόπου επιχειρεί μεγάλη δύναμη πυρόσβεσης. Σε τεντωμένο σκηνή, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία, για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονείς 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 στη Γάβδο. Απομακρύνονται 566 επισκέπτες.

διαβάσω κάποια μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε και σε κόσμο. Ο Πάνος λέει: Γιώργο μου, λες ο Ιβάν να βρει τη λύση με το λύση στην αυτοκαταστροφικότητα του ΠΑΟΚ, θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω? Καλό απόγευμα. Επίσης, εγώ περιμένω να δω, να ανακοινωθεί πρώτα, έτσι. Χθες μέχρι το μεσημέρι περιμέναμε τον Μπούσιτς τη Σαχτάρ και μετά προέκυψε το όνομα του λύση. Επαναλαμβάνω, Ιταλός, πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στην Ισπανία, ο Σασούνα, η οποία ο Σασούνα το μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς πήγαινε πολύ καλά. Ήταν ένατη, δέκατη, διεκδικούσε Ευρώπη. Ξαφνικά στα τελευταία πέντε μάτς έπαθε μια καθίζηση. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν λέω να κατηγορήσω τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Ό,τι και να λέγεται, εάν έρθει, με το καλό να έρθει βέβαια, θα τον δούμε εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Φόρτσα Παοκάρα μου έχει στείλει ένα κατάλογο για το Σαββίδι, τον πόλεμο που έχει δεχθεί, πολλά πράγματα. Ναι, ναι, Φόρτσα Παοκάρα, αυτά είναι γνωστά. Δεν τα αφισβητώ. Κατά καιρούς και πολλά πράγματα τα έχω πει και εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ μιλάω για αντανακλαστικά. Τι αντανακλαστικά δείχνεις? Σε συνδυασμό βέβαια με τις αιμονές του Λουτσέσκου. Αλλά ο ΠΑΟΚ και η κάθε ομάδα θέλει κάτι το καινούριο. Δηλαδή και με τον Λουτσέσκου που ήταν, υπήρχαν στην εκπομπή μου και εδώ και στην τηλεόραση, πολλοί ΠΑΟΚΣΙΤΕΣ βγαίνουν και λένε να δούμε κάτι άλλο. Δεν είναι κακό να δεις κάτι άλλο. Έτσι. Και όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου τότε, εγώ είχα πει ότι θα γυρίσει κατά τη γνώμη μου. Και όταν εδώ έβγαιναν και λέγανε ότι έχει συμφωνήσει ο Μελισανίδης με τον Λουτσέσκου, εγώ βγήκα στο ραδιόφωνο εδώ στο Real FM και είπα: Παιδιά, αν έρθει ο Λουτσέσκου Ελλάδα, θα έρθει μόνο στον ΠΑΟΚ. Και όπως είδε στον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν έχει κλείσει η πόρτα. Δεν ξέρεις πώς έχονται τα πράγματα και τι ξημερώνει. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Γεια σου, Ηρακλή μου. Ξέρω τον καημό σου με την κλίση και με αυτά. Δεν είσαι πρώτος, δεν είσαι ο τελευταίος. Ο Δέλτα Μη, το έχω ξαναπεί, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο επί δεκαετίες στα πλοία του μπάσκετ παραμένει σταθερά χωρίς τιμωρία. Κανένας τελικός δεν έχει γίνει χωρίς κόσμο. Να θυμίσω πως το 2002 που πήρε η Άκρη Ποτάθημα περίμενε 20 μέρες τους ημιτελικούς των δύο γιατί τα επεισόδια είχαν φτάσει μέχρι και τη Συγκρού με καμένες κλούβες. Τιμωρία ουσιαστική ποτέ. Την ίδια ώρα τιμωρούνται έδρες για ένα μπουκάλι που κακώς πέφτει ένα αστείο σύνθημα. Η βία θα λυθεί όταν η γηπεδούχος ομάδα θα τιμωρεί τους δικούς της οπαδούς για επεισόδια. Καλή εκπομπή. Η κυρία Ευθυμία, δεν χωνεύω τους Γερμανούς, αλλά ξέρω ελάχιστα για το ποδόσφαιρο. Πολλά μαθαίνω από εσάς τα Σαββατοκύριακα που σας ακούω, αλλά νομίζω ότι αυτά τα γκολ ήταν εκπληκτικά. Ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε ιδιαίτερα με τα ωραία τραγούδια και θαυμάσω την υπομονή σας κλπ. Ναι, που φανατίζονται με τις ομάδες που είναι επιχειρήσεις, στοιχήματα και επαγγελματίες αθλητές και προπονητές και βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή τους τη δραστηριότητα ενώ οι ίδιοι φυτοζωούν. Είμαι μια απογοητευμένη φύλαθος Παναθηναϊκού, όχι γιατί δεν πάει καλά στα πρωταθλήματα. Κύπελα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σε εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά εξαιτίας του είδους των φιλάθλων, αλλά και την αδιαφορία σε κάποιες φορές και το είδος των προπονητών και παιχτών. Ίσως να δούμε λίγο φως με τον καινούργιο προπονητή του μπάσκετ και να ελπίσουμε να σε μαζέψει εκτός από τους παίκτες και τον ιδιοκτήτη. Και μου λέει, μήπως ο κύριος Γιώργος εννοούσε το Ρουμενίγκε, ή όχι, γιατί ήταν επιθετικός, είπε για μέσο. Εγώ ήμουν λέει τότε στο δημοτικό και σχετικά άσχετη με το ποδόσφαιρο, αλλά θυμάμαι μου είχε κάνει εντύπωση ότι διέσχισε το γήπεδο παρά τα εμπόδια και σουτάρει με επιτυχία σχεδόν από τρομερό. Καν Χάντς Ρουμενίγκε, εντάξει. Όπου ήθελε έπαιζε. Στην επίθεση, βασικά ακραίος, είχε αυτή τη γνωστή κίνηση. Πόσο έκανε ο Ρόμπεν που έκανε την κίνηση με το αριστερό πόδι και έκανε το φοβερό σουτ και πολλές φορές τεχνικά. Ο Ρουμενίγκε το έκανε με το δεξί. Αλλά εγώ είχα τρέλα στη Γερμανία με το Σούστερ. Τον είχα δει εδώ, ήμουν και τυχερός, τον είχα δει με τον Παναθηναϊκό, με την Bayer Leverkusen στο Ολυμπιακό Στάδιο που καθόταν. Ήταν σαν μαέστρος, παιδιά, στο χώρο του κέντρου. Σαν μαέστρος. Πώς βλέπεις ένα μαέστρο με την μπαγκέτα, έτσι ήταν ο Σούστερ. Το τι μπαλιές έκανε. Ή ας πούμε είχαν ένα παιχταρά το Δανό, έχω δει την ωραιότερη πάσα της ζωής μου. Δεν ξέρω, οι παλιοί μόλις του πω το όνομα θα τον θυμηθούν, ο Λέρμπι. Ένας Δανός παιχταράς, χαφάρα, ο Λέρμπι. Τέτοια πάσα ακόμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Έκανε μία κίνηση στα χαφ. Πώς το έκανε στο μπάσκετ ο Σάρας ο Γιασικεβίτσκος που κοίταγε δεξιά και έδινε την μπάλα αριστερά. Μια τέτοια πάσα έκανε ο Λέρμπι σε ένα αγώνα της Μπάγερ. Κινητοποίησε τους πάντες και τα πάντα. Και είχε μπει ένα φοβερό γκολ. Και γενικά μου είχε μείνει. Είναι κάποιοι παίχτες, παιδιά, ιερά τέρατα. Ιερά τέρατα στην κυριολεξία. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είδα και αυτή την μπάλα. Γιατί στο Μουντιάλ δεν βλέπουμε αυτή την μπάλα και θα αναφερθώ σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα αργότερα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα. Επίσης να πω ότι το τραγούδι του Καζατζίδη που ακούσαμε ήταν για τους ναυτικούς μας. Ήταν ειδική περίπτωση. Δεν έχω αφιερώνει με Καζατζίδη γιατί έχουν έρθει 10 μηνύματα με τραγούδια του Στέλιου. Έτσι.
Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας, το Σεντόνι, ένα τραγούδι του Μανώλη Φαμέλου.

0: κύριε Βάσκια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 μαζί μέχρι τις 5 και πάμε στον Τίτο Ηλιούπολη. Καλώς τον.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Πώς πάμε, Τίτο μου.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρα έτσι να σχολιάσω γιατί δεν βγήκα και στο κόντρο, οπότε είπα να βρήκα λίγο.
0: Καλά έκανες, καλά. Εδώ είμαστε πιο άνετοι γενικά, ναι, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Βρήκα και χρόνο σήμερα και.
0: Ωραία.
1: Λίγο για τους τελικούς ήθελα να σχολιάσω κάτι, ότι γενικά νομίζω και τα social media λίγο σε βοηθούν λίγο σε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή,
0: όταν... Εννοείται.
1: Όταν βλέπεις και μπαίνεις και. Και από τη μένη και από τη δελό.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Πενταετές στο Τζόνς επειδή παίξε δηλαδή. Τώρα δηλαδή δεν ευρειάζει και εσύ, προσπαθούμε να συγκρατούμαστε.
0: Ναι, μάγκικα, πυρεώτικα, έτσι κάνουν οι πυρεώτες. Δηλαδή κάτι απίστευτα πράγματα. Εντάξει, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εννοείται. Είναι πιτσιρικάδες, ανεγκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Γράφει ό,τι καθένει, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Πάνω σε αυτό για τους πιτσιρικάδες και για αυτά που είπατε. Επειδή πηγαίνω, προσπαθώ και πηγαίνω και εδώ, παιδί μου, όποτε μπορώ. Δηλαδή, επειδή είχε σχολιαστεί λίγο με τον εθνικό ύμνο πολύ μέσα στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα εγώ στο τελευταίο μάτς πάλι που παίξαμε. Γενικά ξέρω από πριν ότι στη θύρα 13 τα μεγάλα κεφάλια έχουν μπει αναρχικά στοιχεία, τέλος πάντων, και η Σεργή είναι τέλος πάντων. Και με ποια είναι, θέλω να πω, ότι βλέπαμε στο μάτς όταν πήγε να ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος, πήγε ο κόσμος λίγο να γιουχάρει γιατί αυτοί λέγανε συνθήματα.
0: Mm.
1: Βέβαια ξεκινάει μετά ο εθνικός ύμνος, ήμασταν όλοι, ρε παιδί μου, προσοχή. Αλλά ήταν όλα από 16 έως 20 χρονών τα παιδιά αυτά που λέγανε συστήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι λένε συστήματα πάνω στο εθνικό ύμνο. Εγώ πιστεύω υπάρχει δόλος πάνω σε αυτό. Και τέλος πάντων.
0: Ναι, το θέμα είναι γιατί το κάνουν. Τι θέλουν να...
1: Κοιτάξτε, επειδή είχα γνωρίσει ένα παιδί 19 χρόνων τώρα, αυτός πολύ καλό παιδί, που πηγαίνει και στη θύρα 13 και είχε ανεβάσει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου την ελληνική σημαία. Και του είχαν και του είπανε κατέβασε τη γιατί θα σε κατεβάσουν, λέει, τη σημαία. Τώρα βγάλετε συμπεράσματα εσείς.
0: Mm.
1: Εγώ πιστεύω επειδή έχουν μαζέψει, λένε εκεί πέρα κάτι... Φίλο Παλαιστίνος, που δεν λέω ότι είναι όλοι φίλοι Παλαιστίνοι έτσι, δεν ξέρω τώρα αναρχικούς τι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως είχαν επίσης στο 19χρονο παιδί κατέβασε την ελληνική σημαία και τι λέει θα την κατεβάσουν. Αυτός ο πιτσιρικάς στο μεταξύ είναι και λίγο ντερέκ, λέει γιατί δεν την κατεβάσω, λέει Έλληνας είναι, δεν την κατέβασε ποτέ. Αλλά αυτές είναι ιστορίες που έχω εγώ live, τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει, δεν είμαι μέσα στη 13, είναι αυτά που έχω ακούσει. Τι να πω. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι μήπως είναι επεισογύρισμα και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή που μπορείς να πάρεις, νομίζω, δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί και τόσο μεγάλα ονόματα, ρε παιδί μου, ότι είναι, θα είναι πάνω από όλους, δηλαδή τώρα θα κάνει κουμάντο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι θα το έχουν σεβασμό.
0: Καλά, εννοείται ότι θα εννοείται. Ναι.
1: Και πιστεύω επειδή είναι και μεγάλος προπονητής μπορεί να διηγηθεί και τον άλλο, δηλαδή δεν θα τον έχει ούτε τέρμα ελεύθερο, αλλά ούτε θα τον έχει και τέρμα εγκλωβισμένο να θα του λες θα κάνεις ό,τι κάνω, ό,τι μόνο θέλω εγώ. Είναι μεγάλος προπονητής, πιστεύω θα τα καταφέρει, δεν ξέρω, μακάρι να έρθει. Και κάτι έτσι για το Μουντιάλ, λέω, πιστεύω ότι και θέλω να το πάρει η Γαλλία και απλά... Δεν παίζει η Εθνική και παίζουν κάτι χώρες λίγο την άνοιγμα και εγώ να βάλω το παράπονο μου. Το άλλο, ο άλλος του Κατέρ πήγε και το έκοψε το ποδόσφαιρο του αλλού του καημένου του.
0: Ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε το χτύπημα ότι ήταν τόσο.
1: Ναι.
0: Όταν το συνειδητοποίησε ο παίκτης αυτός που το έκανε, φαινόταν στο πρόσωπό του ήταν χαμένος. Δηλαδή
1: ναι.
0: Στενοχωρήθηκε πολύ. Δεν φάνηκε. Λέω, κοίταξε να δεις. Κακιά ώρα. Τέλος πάντων.
1: Ωραία,
0: Τίτο μου. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Μου λέει εδώ ο Δέλτα Μη, τι μας θύμισες. Απίστευτη παιχτάρα για το Λέρμπι. Και λέει Μόρτεν Όλσεν, Έλκερ. Όλοι αυτοί που λέει τώρα, παιδιά, είμαι ο ένας καλός από τον άλλον. Σίμονσεν, Άρνεσεν, Γέσπερ Όλσεν, Λάουντρουπ, Μέλμπι. Όντως εθνική κόσμου. Παικταράδες. Πάμε διαφημίσεις.
2: FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου, το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μου στέλνετε κάποιοι μηνύματα ότι ο Μπράντοβιτς έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Έχω ανοιχτά τα site, τα βλέπω και εγώ. Αυτά είναι πληροφορίες από τους Σέρβους. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν έχω πει κάτι. Οι Σέρβοι εδώ και μέρες υποστηρίζουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Και το τελευταίο δημοσίευμα λέει ότι υπάρχει συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Ο Γιαννακόπουλος δεν έχει πρόβλημα να δώσει όσα είναι να δώσει και ο Μπράντοβιτς δεν θα σταθεί εκεί τόσο στα λεφτά. Θα σταθεί σε άλλα πράγματα. Θα σταθεί σε συνεργάτες, θα σταθεί στο ρόστερ, ποιους θέλει να του φέρει ο Γιαννακόπουλος. Ενδεχομένως κάποιοι να μην του κάνουν από το υπάρχον έμψυχο υλικό, να είναι αυτός αφεντικό 100% κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Επομένως, καλό θα είναι να περιμένουμε. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα για το Μουντιάλ και μετά να πάμε στον κόσμο μετά τις 4, γιατί πολλοί ρωτάτε και εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε 2 και έχει πάει η ώρα, βλέπω 4. Να σας πω πολύ χοντρικά, δεν έχω δει κάτι το φοβερό στο Μουντιάλ, είναι και οι ώρες τέτοιες, δεν είναι η εθνική μας ομάδα, είναι γενικά λίγο στην αρχή λίγο ξενέρωτο, μετά θα ανάψει που λέμε. Αγγλία, ξεκινάω παραδοσιακά με την ομάδα που είμαι από μικρό παιδί, όπου άφησε υποσχέσεις, άμεσο ποδόσφαιρο με τους Κροάτες, δύσκολο μάτς, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, πάρα πολύ καλή Αγγλία, χωρίς ένα φοβερό ρόστερ, και ειδικά με χάφο δεν σου γεμίζουν το μάτι. Δηλαδή κοιτάξτε τα χάφ τώρα της Αγγλίας, ο Ράις, ο Άντερσον και ο Μπέλιχαμ και τα χάφτη της Πορτογαλίας που απογοήτευσε. Με Νέβες, με Βιτίνια, με Μπερνάτο Σίλβα. Αλλά απ' τη μία έχουμε ένα Χάρι Κέιν, σέντερ φοράρα, ό,τι καλύτερο έχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που γυρίζει στα χάφ και κάνει σαραντάρες. Και απ' την άλλη έχουμε ένα Ρονάλντο που παίζει με το έτσι θέλω, δεν κουνιέται, περιμένει να του δώσουν την μπάλα να βάλει γκολ και να βελτιώσει τα δικά του ρεκόρ. Και είδαμε αυτό το έκτρωμα της Πορτογαλίας με τον Κονγκό. Για την Αγγλία βέβαια κρατώ μικρό καλάθι, γιατί πολλές φορές ξεκινάει καλά, το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Ο Τούχελ είναι ένας προπονητής ο οποίος τον βλέπω ότι έχει επενδύσει πολύ στο τρέξιμο, πολύ στο κλέψιμο της μπάλας, προσωπικές μονομαχίες. Πάει, όπως σας είπα, άμεσο ποδόσφαιρο, θα χτίσει και όλες τον τερματοφύλακα, αλλά πάει και άμεσο ποδόσφαιρο. Πόσες φορές ο Πίκφορντ κάνει τον δημιουργό, κάτι σε στήλη Τζολάκη στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον σε αυτό το μάτσο με τους Κροάτες. Η Γερμανία που θα τη δούμε και απόψε, πολύ σοβαρή ήταν με το Κουρασάου. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή δέχτηκε τον γκολ, αλλά αντιμετώπισε τον Κουρασάου σαν να είναι μια σοβαρή αντίπαλος και έτσι πρέπει. Έχει λύσεις. Η Αργεντινή είδα highlights, γιατί ήταν η ώρα τέτοια. Ο Μέση ποίημα, τα γκολ είναι ο Μέση, διαχειρίζεται τον εαυτό του, δεν τρέχει, δεν κάνει πολλά πράγματα, μόνο όταν του έρχεται η μπάλα στο πόδι. Έχει καλούς παίκτες η Αργεντινή, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Η Βραζιλία με το Μαρόκο ήταν απογοητευτική χθες με την Αϊτή 3-0 στο Ρελαντί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι οι Ευρωπαίοι Βραζιλιάνοι. Δεν βλέπουμε βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με έναν Ευρωπαίο προπονητή. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να πάρουν ένα Βραζιλιάνο προπονητή, να επενδύσουν σε πιτσιρικάδες, να τους ετοιμάσουν. Όλοι μάθαμε την Βραζιλία της τέχνης, του μπρίου, της φαντασίας, της μαγείας. Δεν καμία σχέση. Δηλαδή, οι λάτρεις της Λατινοαμερικάνικης σχολής και ειδικά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μελαχολούν όταν βλέπουν αυτή τη Βραζιλία. Με τα ιερά τέρατα εκείνα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Έτσι. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, αυτή η γκέλα, το γνωστό παιχνίδι, το τικιτάκα, πάσες από εδώ από εκεί, αλλά ήταν πολύ καλαστημένοι το πράσινο ακροτήρι και μπράβο τους. Γιατί έβαλαν δύσκολα στους Ισπανούς. Βέβαια, όταν μπήκε ο Γιαμάλ, έδειξε την κλάση του και έβγαλε πάσες και έκανε τις τρίπλες. Θα μπορούσε σαφώς η Ισπανία, έφτιαξε τις προϋποθέσεις για να κερδίσει. Η Πορτογαλία, είπαμε με τον Κονγκό, είναι λάθος αυτό που γίνεται με τον Ρονάλντο. Αυτό πληρώνει η Πορτογαλία. Έχει σοβαρές μονάδες. Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά με τον Ρονάλντο έχει θέμα. Θα φύγει και ο προπονητής ο Μαρτίνεθ, όπως έγινε γνωστό. Η Γαλλία μου άρεσε με τη Σενεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο του τέσταρε. Στο δεύτερο ημίχρονο έβασε απόδοση και μιλάμε τώρα για μια απίστευτη τετράδα. Ο Λίσε της Μπάγερ. Ντουέ, που μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν και πεσμένο σε αυτό το μάτς. Ντεμπελέ, ψιλοχαμένο στο διάστημα, και Εμπαπέ, ο οποίος χτυπάει σαν την κούμπρα. Και έρχεται από πίσω ο Μπαρκολά. Μιλάμε τώρα για παικταράδες. Και στο δεύτερο μήχρονο με τη Σενεγάλη φάνηκε, όπως και η Σενεγάλη, και αυτή καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Και η ακτή ελεφαντούς του. Οι Αφρικάνοι είναι υπολογίσιμοι. Δηλαδή το Μαρόκο, μου αρέσει πολύ το Μαρόκο. Το είχαμε δει και στο Κόπα λόγω του Ελκαμπή. Και το είδαμε και με τη Βραζιλία. Το είδαμε και χθες με τη Σκωτία. Ξεκινάει το match πάρτο. Θα μπορούσε να η Σκωτία είχε μια-δυο φάσεις καλές να ισοφαρίσει. Θα μπορούσε όμως και το Μαρόκο να κάνει κι άλλο γκολ. Έχει καλές μονάδες. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο το Μαρόκο. Βέλγιο. Το Βέλγιο και αυτό με την Αίγυπτο. Πολύ λίγα πράγματα. Ο Ντεμπρόινε προσπάθησε παρά το γεγονός ότι είναι στο τέλος της καριέρας του. Μπήκε ο Λουκάκου με τον Μπουμπίκε, ναι, με ένα αυτογκόλ, αλλά από αυτόν προήλθε. Η Αίγυπτος με τον Σαλάχ δεν είναι αυτός που ήταν, ο Μαρμούς. Ωραίος παίκτης, Manchester City. Και αυτοί γενικά, σας είπα, οι αφρικάνικες ομάδες είναι δυνατές. Το Βέλγιο, το οποίο πήγε με πολύ καλά φιλικά, το περίμενα. Έπαιζε προβλέψιμα, το περίμενα καλύτερο. Ολλανδία με την Ιαπωνία το 2-2. Οι Ολλανδοί είχαν τον έλεγχο, κατάφεραν να δεχτούν στο τέλος και γκολ με κεφαλιά. Ξέρετε ότι εγώ τους Ολλανδούς δεν έχω εμπιστοσύνη. Ειδικά δεν έχουν την αμυντική κουλτούρα. Έχουν καλούς παίκτες, είναι ικανοί για πολλά πράγματα στην επίθεση, αλλά αμυντικά υστερούν. Γενικά δεν έχω εγώ προσωπικά ως Γιώργος, δεν έχω σε υπόλοιψη το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει. Δεν μιλάω για τα ιερά τέρατα, μην με πάτε τώρα σε Κρόιφ, Νέσκιν, Χάν κλπ. Δεν λέω για αυτούς. Αυτοί αφήστε τους. Ήταν μια άλλη εποχή. Ρίνους Μίχελ, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όλοι μπροστά, όλοι πίσω, κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για πρωτάθλημα και ότι έχουν μια εθνική ομάδα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Σε αυτό αναφέρομαι, όπως και οι Κροάτες που τους είδαμε τους Άγγλους. Δηλαδή ήταν δύο-τρεις φάσεις που είδα τον Μόντριτς, είχε βγει έξω αριστά και του κάνουν βαθιές μπαλιές. Μα είναι δυνατόν να κάνουν βαθιές μπαλιές έναν άνθρωπο 40 χρονών, αντί ο Μόντριτς να κάνει τις βαθιές μπαλιές? Εδώ δείχνει, ας πούμε, αναρχία, ανοργάνωτο. Και έβλεπα τον Τάλιτς και καθόταν στον πάγκο και δεν έκανε τίποτα. Δεν σημαίνει επειδή έχεις ένα αλφα όνομα ότι αυτό, εντάξει, θα σε κουβαλάει και θα παίζεις και θα κάνεις και θα δείχνεις και να πας 45 και 50 χρονών. Κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, πρέπει να το καταλάβεις και μόνος. Ο Μέση στην Αργεντινή υπάρχουν ματς που δεν παίζει. Διαχειρίζεται τον εαυτό του, ξέρει, είναι έξυπνος. Δεν είναι ο Ρονάλντο που θέλει να κερδίζει και στα φιλικά και στο τάβλι θέλει να κερδίζει ο Ρονάλντο. Δεν είναι έτσι. Ή ο Μόντρις κάποια στιγμή θα πρέπει να του πούνε, αγόρι μου, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήταν. Ήσουν ένα μεγάλος παίκτης, ευχαριστούμε, αλλά μέχρι εδώ νέο αίμα. Άλλο να είσαι 35, 36, 37 και άλλο να είσαι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
19: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
19: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
20: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
19: Οπτικά ιατρού.
20: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
19: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
20: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26930-24690.
20: Οπτικά Ιατρού.
19: Ό,τι εμπιστεύεστε.
21: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
22: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
23: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
24: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
25: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
26: 12
1: 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπως υπογραμμίζεται, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε γκαράζ αυτοκινήτων στα Καλύβια Αττικής. Επιτόπου έχουν σπεύσει 75 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ ήδη έχουν τυλιχθεί στις φλόγες Ιωταχή. Οριοθετήθηκε χάρη της άμεσης επέμβασης πυροσβεστών η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στα Σπάτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ελβετία συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που απειλείται να τυναχθεί στον αέρα από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές, στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εκεχηρίας για να προχωρήσει ευρύτερη συμφωνία, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης. Τον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών αρχών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λύση για την αντιμετώπιση εξάπλωσης λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζει πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλίες με οικονομικό κίνητρο. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,4 ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στη Γάβδο. Απομακρύνθηκαν 566 επισκέπτες.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλογού, κάνουν λόγο σερβικά μέσα ενημέρωσης. Ο προπονητής φέρεται να έλαβε εγγυήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά άνεμοι. Βόρεια έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν για την τρίτη και τελευταία ώρα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βγάζουμε και γραμμές στον αέρα. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αφορά 7 τυχερούς. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasses Travel. Ο Real FM και η Manasses Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο πεντάστερο Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω εγώ 2-2,5 ώρες με το αυτοκίνητο, έτσι. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλιάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Ανδρωτινό, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: μου ο Λιντμπάρσκι είναι Πιέτρο Λιντμπάρσκι, κολονία, θρύλος, παιχταράς, ντριμπλέρ. Και μου λέει και ο Γιάννης Αταπατήσια, μην ξεχνάμε και τον Ούλη Στήλη. Και καλά, έχουμε πάρα πολλούς. Εγώ είπα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας. Ο Στήλη και ήταν ένα μυαλό εγκέφαλο στην άμυνα. Δηλαδή, μου λέει ένας για τον Χάνσι Μίλλε. Ο Χάνσι Μίλλε στο Ντουγκάρδι, έτσι, αριστεροπόδαρος. Φιλεντζάτος, γενικά εμένα μου αρέσουν αριστεροπόδαροι. Όπως ας πούμε ο Χόντλ στην Τότεναμ, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο Χάνσι Μίλλερ που σας είπα στο Ντουγκάρδι και μετά πήγε και στην Ίντερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ρεδόνδο στη Ρεάλ. Άλλο στυλ. Αυτοί οι αριστεροπόδαροι μιλάγανε στην μπάλα τώρα. Μιλάγανε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο, τι έγινε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλά, καλά εδώ στον αγώνα.
1: Μπράβο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τα γιατζόνα μου στον κύριο Λευτέρη, γιατί δεν τα έχω πει ποτέ.
0: Ναι, και έχει στείλει πολλές φορές ο Λευτέρης. Ναι,
1: ναι, και οφείλω να του τα στείλω. Κύριε Λευτέρη, δεν νομίζω ότι καμιά φορά και με τις εργασίες και με αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε αρχίσει και γερνάμε κι εμείς. Και στον Νεόφυτο, που μου τα έχει στείλει σε άλλο σταθμό, μου ειδοποιήσανε, επειδή δεν το άκουγα. Που τα λέω και στον Νεόφυτο. Δεν μου λες κάτι, ρε φίλε Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ο Ηλιόπουλος απώλησε τον Αλμέιδα, σωστά ή όχι?
0: Έφυγε, το απέλησε. Έφυγε, ναι, εντάξει, τον απέλησε.
1: Τον αποζημίωσε και
0: ναι,
1: τον έδειξε. Ο Αλαφούζος αποζημίωσε τον. Πώς το λένε, τον Τούρκο, αποζημίωσε και τον Μπενίτεθ, τους έδιωξε. Mm. Ο Μαρινάκης, τον Κορμπεράν και το καθεξής. Στον ΠΑΟΚ, πώς τον απέλησε ο Σαββίδη το Λουτσέσκο? Ο Λουτσέσκο απέλησε τον Σαββίδη. Όταν εγώ που είμαι επιχειρηματίας, όταν ένας υπάλληλός μου έρθει και μου και θέλω να τον διώξω, του λέω: Λαδό, αγόρι μου, έχεις contract, μάλιστα, δεν μου κάνεις. Πόσα είναι να πάρεις? Πάρε 30.000 και σήκω, φύγε. Όταν μου χαρίσει εμένα την αποζημίωση, εγώ τον απολύω. Ε, είναι μια ερώτηση έτσι γενική.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε. Αυτοί θεωρητικά είχαν ένα άλλο επίπεδο σχέσεων. Τώρα τι έχουν κάνει? Δεν έχω δει το συμβόλαιο. Το συνενετικό δεν έχω δει, το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν ξέρω τι λέει, τι δεν λέει.
1: Είναι το συμβόλαιο του έλεγε μετά από ένα χρόνο και φώναζε.
0: Ναι, είχε και ρήτρα, 4 εκατομμύρια. Ναι.
1: Έτσι. Και γι' αυτό φώναζε. Και εγώ μπορώ να βάλω 15 υπαλλήλους μου και 15 δημοσιογράφους και επειδή δεν γουστάρω έναν υπάλληλο για να μην του δώσω την αποζημίωση γιατί θα είναι παραπάτη.
0: Ναι, θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να πει. Δώσε μου την αποζημίωση.
1: Αμπράβο, όχι. Αυτό θα μπορούσε να το πει.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Η ουσία είναι ότι ενώ ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε το παγόνι, ενώ ήθελε να τον διώξει, αλλά περίμενε να κάνει την κίνηση ο Λουτσέσκου. Για μένα, στα μάτια μου, ο Λουτσέσκου απόλυσε το Σάββιδη.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Ο καθένας έχει, βέβαια.
1: Όσο για το αν ένα παίχτη, γιατί δεν είμαι υπέρ των επεισόδιων που έγινε με τον Τζόνς, αλλά αν κάνει ο Ολυμπιακός ένα συμβούλιο στον Τζόνς, τον κάθε Τζόνς, ο Ολυμπιακός κρίνει και άλλα πράγματα. Αν κάνει ένα παίχτη ή όχι. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Και εκεί θα κρυθεί λοιπόν ο Ολυμπιακός αν θα κάνει το συμβόλαιο ή όχι.
0: Πάντως στους Ολυμπιακούς δεν τους άρεσε αυτό.
1: Τι σου πω ότι μ' άρεσε και εμένα?
0: Όχι, δεν λέω στον κόσμο, δεν λέω στον κόσμο. Εντάξει, εννοείται δεν σου άρεσε.
1: Φίλε, ναι,
0: αλλά γενικά στον οργανισμό Ολυμπιακό δεν του άρεσε, δεν τους άρεσε.
1: Φίλε Γιώργο, άκουσα με. Άκουσα προηγουμένως και είπες μια κουβέντα και έχεις δίκιο. Τι δίδαγμα δίνουν σε αυτά τα παιδιά, έτσι δεν είναι, που βγήκε κάποιο παλικάρι και σου πει. Μπορείς να ρωτήσω εγώ κάτι. Τι δίδαγμα και ποια είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ για τους χούλιγκανς που μπήκαν μέσα, γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ δίνει το δίδαγμα. Και επειδή την πέσαν στους δημοσιογράφους. Δηλαδή εγώ
0: εννοείται.
1: Άμπρα. Ακούω έναν άλλο που βγήκε προηγουμένως. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα βλέπει από τη μεριά του. Ακούω έναν άλλο και λέει τι δίδαγμα έδειξε ο Παναθηναϊκός στον τελικό κυπέλλου. Όταν έκανε τα επεισόδια με τον ΠΑΟΚ και τιμωρηθήκαν με 35.000 ευρώ τίποτα.
0: Μα συγγνώμη, είδες, βγήκε ένας Παναθηναϊκός και είπε τι δίδαγμα, αυτό εννοούσε το παιδί στον εθνικό ύμνο αυτά που κάνουν Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκός είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια. Ναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω έτσι. Ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ίδια.
0: Ναι, αυτά που κάνουν Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκός είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω έτσι. Ότι πρέπει να τα

0: να αποκλειστεί ο Μαρινάκης για 4 χρόνια. Έτσι δεν θα λέγανε, ρε φίλε.
1: Για όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ προσωπικά και το ξέρεις.
0: Εγώ μιλάω λοιπόν γενικά για αυτούς που ακούνε.
1: Να.
0: Όταν θέλουμε να έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμό, συμφωνώ. Όσο για το ποδόσφαιρο, συμφωνώ ότι η Βραζιλία έχει γίνει ευρωπαϊκή, αλλά χτες εγώ είδα κάποια πράγματα. Έχουν αρχίσει και παίρνουν λίγο το βραζιλιάνικο. Είδα εγώ κάνα 2-3 φάσεις καλές. Ξέρεις, κάποτε ο Κρόιφ είπε: μπορεί να είσαι πολύ καλός παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, θα το πω έτσι περιεκτικά, και να κάνεις 35 τρίπλες και να περνάς όλους.
1: Mm.
0: Είσαι καλός για τσίκο, για το τσίκο και για το τσαρλατάνο. Παιχταράς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα τη σωστή στιγμή, στη σωστή απόσταση.
1: Ναι. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του, ναι.
0: Α, μπράβο. Εγώ λοιπόν είδα ότι και ένα 35 παγιές που αυτή την μπάλα, πρόσεξε τι θα σου πω, θα τολμήσω να το πω. Το passing game που είδα με το Μαρόκο, στο Μαρόκο, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι. Γιατί αυτά είδα. Βλέπω το Μαρόκο και τη Βραζιλία. Και ξέρεις ότι είμαι στην Αγγλία και η Αγγλία, πρόσεξε τι θα πω, μπροστά στο πρώτο της παιχνίδι που έκανε, ήταν πραγματικά το passing game απίστευτο, δηλαδή σωστές πάσες που λέμε, έτσι. Και, πολλοί, και τα γκολ, αν τα δεις, τους έβγαλαν. Μακάρι, ίσως παίζοντας το τεχνικό site πολύ έξυπνα κάποιοι άλλοι, αλλά δεν μπορέσαν να τους κρατήσουν. Είναι πολύ φορμαρισμένη η Αγγλία. Δεν ξέρω όμως γιατί, όπως έχεις πει, η φανέλα της έχει ελαφρύνει. Να μην πετάξει τον πρώτο ρόγο, θα πάει στον πέμπτο για κάτω. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Θέλω να δω λοιπόν. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι η Βραζιλία, προσωπική μου γνώμη, μου αρέσουν και οι Βραζιλιάνοι από μωρό, μου αρέσουν. Στεναχωριέμαι που δεν είναι η εθνική Ελλάδος. Παρόλο βέβαια που θέλω να πω ότι μια χώρα σαν την Αϊτή που είναι 12 εκατομμύρια, η οποία έχω πάει, ξέρεις, η Αϊτή είναι με τον Άγιο Δομήνικο, έχουν 1,5 χώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το οποίο είναι πολύ ωραία χώρα. Έχω πάει.
1: Ναι.
0: Είναι 12 εκατομμύρια, σχεδόν όσο είναι η Ελλάδα. Εγώ είδα όμως και μετά το 3-0, παρόλο το. Κάνα προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δεν παίξαν αυτό το κάτι. Προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Με έναν σέντερφορ τον Πιερό, ο οποίος βλέπεις Πιερό ότι στην πρώτη φάση που σήκωσε το χέρι σου. Αυτά τα πηδήγματα που έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Πιερό. Και έπεσε με τα χέρια. Πήρε την πρώτη κίτρινη και δεν ξαναπήδηξε έτσι. Παράλογο είμαι, Γιώργο, αλλά μου έρχονται τώρα ιδέες. Το είδα χθες. Την είδε στη φάση που σηκώθηκε.
1: Όχι, δεν είδα. Το μάζε το
0: χώρο. Δεν είδε στην IT. Με το που σηκώθηκε και απλώ ξέρει αυτό που έπεσε ο Πιερό, το center forward που είναι δανεικό τώρα, αλλά τι θα έκανε εκεί. Και έπαιξε αυτό με τα χέρια ανοιχτά και χτύπησε τον άλλον κατευθείαν του λέει γιατί σπάει την κίτρινη. Μα ρε, πάρ' την κίτρινη. Λοιπόν, αυτά για να τα βλέπουμε και όταν. Γιατί αν δεν γινόταν τα ίδια πράγματα, ανάποδα όσο για το Μέση, πολύ μεγάλο παίκτη. Αλλά ρε φίλε, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Στο ποδόσφαιρο τη αφή και τη τεχνολογία, όπω λέει ο φίλο μου Βασίλη Ρεγναντίου, με τόσε κάμερε που του έχουν κάνει σαν ρομπότ όλου, αυτή η κόκκινη κάρτα του Μέση, και πρόσεξε, εγώ είμαι Μέση, δεν είμαι Ρονάλντο, δεν θα έπρεπε να δοθεί. Δεν ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Κοίταξε να δεις, το μάτς δεν το είδα live, ήταν εξημερώματα, είδα τα highlights, είδα τη φάση, όπως την έχω δει τηλεοπτικά, ήταν κόκκινη.
0: Α, μπράβο. Δεν βλέπω όμως τους δημοσιογράφους, είναι αυτό που λέμε Γιώργο, ότι τα εμά και τα εσά εμά, που λέει ο συγχωρεμένος. Γιατί αυτό ακριβώς θέλουνε, προσπαθούν επειδή είναι ο Μέση, αν δεν λέγονταν Μέση και λεγόταν Σιμέ, ένας άγνωστος χου.
1: Αν έχεις κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα ο Αλμυρών αυτό που έκανε. Όπως και να λεγόταν, Αλμυρών λεγότανε, Κολοκοτρώνης λεγότανε, το έκανες. Τι πάει να πει τώρα. Δηλαδή, έκανε ο Μέση. Είναι κόκκινη. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι, αλλά άμα τον είχε βγάλει, θα αλλάξει όλο το παιχνίδι.
1: Τι να κάνουμε, όμως. Εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένος. Εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα. Εγώ στέκομαι τι βλέπω, τι κάνει ο κάθε παίκτης.
0: Αμπράβο. Αμπράβο. Τέλος πάντων, εύχομαι
1: να
0: λέω υπόλοιπο.
1: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Μένουμε Λονδίνο. Στο χρόνο, καλώς τον.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε. Μου είχες πει ότι ο Γιώργος σου είπε για την εκπομπή, αλλά βλέπεις την έγινε εκεί με τον ΠΑΟΚ, τα έχει ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος έχει μια αγάπη με τον ΠΑΟΚ.
1: Τα έχει με τον ΠΑΟΚ.
2: Άκουσε λίγο, κρυφό ΠΑΟΚ, τι είναι.
1: Όχι, τώρα θα θέλει να ξαναβγεί.
2: Ας ξαναβγεί, εγώ το έχω πει κάτι ιδία του το έχω πει, το ξέρω.
1: Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Τώρα θα βγει την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσει να λέει. Ωραίο ήταν αυτό.
2: Εγώ γελάω, λέει Γιώργο,
1: ναι.
2: Όταν μιλάμε για αδικίες και μιλάει και φίλος του Ολυμπιακού για αδικίες. Εκεί γελάω. Λοιπόν, μίλησε για τα δημοσιογραφικά. Ότι γίνανε κάποιε ανταρσίε του Τούμπα και
1: καλά, τότε εντάξει, εδώ έχει δίκιο. Τώρα αυτό που γίνανε το περάσαμε.
2: Ακού λίγο, ναι. Δίκιο έχει, όλοι έχουμε δίκιο.
1: Ναι.
2: Μήπω θυμάται τα μάτς που έδινε η διευθυντή στον Καραϊσκάκη.
1: Τώρα, και στα.

0: Στα παλιά θα βρεις χιλιάδες πράγματα.
1: Παλιά,
0: θα βρεις,
1: ρε, φίλε, δηλαδή το χθες θα θυμηθούμε το πρωί.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
1: Έλα, ρε, αδερφέ του.
0: Εμένα, για πες μου.
1: Αν θέλετε ιστονομία, άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Αδερφέ, αν θέλετε ιστονομία, να δείξετε πρώτα χαρακτήρα εσείς. Δεν τα λέω εσείς, εσείς είστε το κέντρο αποφάσεων. Η Αθήνα. Mm. Η Θεσσαλονίκη είναι, πώς το λένε, στην πρωτεύουσα και, και πλην, επαρχία.
0: Ναι.
1: Οι αποφάσεις πέφτουν. Παίρνονται στην Αθήνα. Δείξτε χαρακτήρα σας. Εμείς θα σας θυμίσουμε να ακολουθήσουμε να πούμε το αυτό, όπως πάει το τρένο.
0: Με ενδιαφέρει εμένα τώρα, επειδή είναι επικαιρότητα, να μου πεις την άποψή σου για Λουτσέσκου.
1: Ας σου την πω. Εγώ γελάω πάλι επίσης με φίλους παοκτσίδες που κλαίνουν λες και χάθηκε να πούμε ο Αντσελότη, χάθηκε ο Τραπατώνη. Και χάθηκαν όλοι αυτοί οι παλιοί, να πούμε, μεγάλοι προπονητές που κάποιοι και σήμερα συνεχίζουν. Έχουν φτάσει καμία 70 χρονών και ακόμα κάνουν συμβούλια. Όχι. Η Γερμανία, ξέρεις τι ηλικία προπονητή έχει η Εθνική Γερμανία.
0: Αμπεσυρικάς, ο...
1: 38.
0: 38.
1: 38. Mm. Μπράβο. Αυτός που έκλεισε σήμερα ο Πάου είναι 40.
0: 40. Και ο του Παναθηναϊκού 38 ο Νίστρουπ.
1: Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτοί γιατί έχουν όρεξη για δουλειά. Βέβαια έχουν και το ταλέντο. Για να είσαι προπονητής πρέπει να έχει ένα ταλέντο. Έτσι, mm. Πρέπει να είσαι ένα έμφυτο, ας πούμε. Να αγαπάς το μοντέρνο ποδόσφαιρο, να έχεις αξιοκρατία και να μην βλέπεις τίποτα. Να βλέπεις μόνο αυτό που ξεχωρίζει και αυτό να παίζεις. Λοιπόν, τι ζήτησε τώρα λέει του Παναθηναϊκού που έρχεται αυτός ο Μπράντοβιτς, να μην του την πέσει κανένα στο έργο του. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε προπονητή. Έτσι, άσο να κάνει το έργο του. Λοιπόν. Και τώρα ο Λουτσέσκου μας πήρε πρωταθλήματα, μας έδινε, ναι. 7 χρόνια ήταν στον πάγκο ο Λουτσέσκου, 6 μάλλον. Ωραία, ευχαριστούμε. Με ποιον πρόεδρο. Ε? Ακούσαμε και το άλλο, ότι απέλησε ο υπάλληλος τον εργοδότη. Πώς γίνονται αυτά.
0: Ναι, αλλιώς το είπε τώρα, εντάξει, ναι. Άλλο το σκεπτικό του Ιού.
1: Ναι. Ξέρω εγώ πώς σκέφτεται, το ξέρω πολύ καλά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά υπάρχει και άλλο σκεπτικό. Πώς γίνεται ο υπάλληλος να απολύει αυτόν που είπε στο παρελθόν ότι είναι αυτός που τον ανέδειξε να είναι προπονητής. Ο Σαββίδης τον άφησε μια εβδομάδα, 10 μέρες να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι και καλή για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ. Τι εννοώ. Να πάει να βρει μια ομάδα να συνεχίσει αλλού. Αν υποφεληθεί ο ΠΑΟΚ, καλώς. Αν υποφεληθεί και αυτούς, ακόμα καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Και τι να κάνουμε. Δηλαδή που χαρίζει το συμβόλαιο του το τελευταίο. Απολύει ο Λουτσέσκου τον Ιβάν. Μην τρελαθούμε, ρε φίλε. Μην τρελαθούμε. Ναι, και με σουμέ. Λοιπόν, υπομονή. Υπομονή στο νέο, ας το δώσουμε να πούμε χρόνο, όπως πήρε ο Λουτσέσκου. Ας το δώσουμε όμως και τα υλικά, μεταγραφές. Τι ζητάει αυτό. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια επιλογή η οποία έρχεται από το Μάτος και από τον Βιερίνια. Έτσι, για τον νέο προπονητή. Εκεί συμφώνησε ο Λουτσέσκου και είπε, OK, αυτό το λέτε εσείς. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, να γίνουν αυτά που λέει να πούμε, μια σύμβαση. Άσε να δουλέψει, ως ένα χρόνο, είναι υποσχόμενος, θα πάει και στις ακαδημίες, μπορεί να ανεβάσει παιδιά κτλ. Κτλ. Να τελειώνουμε τους γερόλικους. Το ανέφερες πριν. Τι με νοιάζει εμένα αν λέγεις Τάισερ, δεν μπορείς, δεν θα παίξεις. Έτσι και κάθε Τάισερ και κάθε Μέση και κάθε Ρονάλντο και Ριβάλντο. Και... όχι, τελειώσαν αυτά. Εγώ θέλω να παίξω με αυτούς που μπορώ, που είναι αξιοκρατία. Λοιπόν, πολυνίκησε ο Λουτσέσκου και κλείνω. Τον ευχαριστούμε, ναι. Να δούμε λίγο και τις αποτυχίες του Παοκτσίδες, μην τρελαίνεστε. Δείτε λίγο ότι έχει χάσει τρεις τελικούς, τρεις τίτλους. Ωραία. Έχει αποκλειστεί από Έστερσφουρτ και από μια Βουλγάρη. Καμιά 30 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν σε πήγε ποτέ στο Champions League να μιλήσω για 40 εκατομμύρια πλάς. Δεν σε πήγε ποτέ στους 16 σαν ΠΑΟΚ του UEFA. Ας θα βάλουμε λίγο δίπλα και ας δούμε τι είναι επιτυχία και τι είναι αποτυχία. Και μετά ας αναλογιστούμε αν αυτός ήταν ο στρατηγός ή περιμένουμε κάποιον άλλον. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε χρόνια μου, να είσαι καλά. Και κλείνουμε αυτή την ώρα με τον Βαγγέλη Εύβοια.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Γιώργο, βλέπω στο Μουντιάλ. Βλέπω την Αργεντινή να πάει τελικό και είμαι ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία.
0: Ναι.
2: Την Αγγλία τη βλέπω πολύ δυνατή. Πιο πολλές πιθανότητες βλέπω την Αγγλία να πηγαίνει τελικό Τώρα η Γαλλία τώρα θέλω να την ξαναδώ με μια δύσκολη ομάδα. Εντάξει και προχτές έπαιξε καλά, αλλά όντω στην Αγγλία πραγματικά βγάζει αντίδραση. Είναι και αυτός ο άντρης της Νότιχαμ.
0: Ναι, ναι, Νότιχαμ, ναι.
2: Είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Έδωσε άλλη πνοή στην Αγγλία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, ότι ήταν λάθος του Αρνή που έκανε κριτική στο Ρονάλντο.
0: Γιατί?
2: Γιατί τώρα Γιώργο, για ποιο λόγο τώρα να κάνει κριτική ο Αρνή τώρα?
0: Δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική.
2: Μέρε, παιδε, κριτική. Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ, Γιώργο.
0: Έκανε κριτική, μισό λεπτό. Έκανε κριτική βάση αυτό που είδε. Όπως κάνουμε όλοι μας. Κάνουμε κριτική αυτό που βλέπουμε. Εάν σε ένα άλλο παιχνίδι αυτός που κριτικάρουμε είναι ακριβώς το αντίθετο, θα το πούμε. Εντάξει. Αλλά τώρα αυτό ήταν. Φαινόταν. Έκανε μπαμ από χιλιόμετρα. Ότι όλη η Πορτογαλία έπαιζε για τον Ρονάλντο. Δηλαδή έβαλε το εγώ πάνω από το εμείς. Αφού φαινόταν. Τι να κάνουμε.
2: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και λέω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, Γιώργο, εντάξει, το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι όπως δείχνουν τώρα η Πορτογαλία να πάει μακριά. Και σου λέω εγώ, χτύπα ξύλο και βρεθείς κανένα τελικό.
0: Γιατί εγώ έχω θέμα να πάει η Πορτογαλία, ας πάει.
2: Μέσα μου λέω, και λέω μετά θα βγει ο Αρνή, θα ζητήσει συγγνώμη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά ο Αντρή έκανε κριτική αυτό που είδε στον πρώτο αγώνα. Ή εγώ,
2: να σου πω κάτι,
0: εγώ αυτό που λέω γενικά και η Πορτογαλία να πάρει τον παγκόσμιο κύπελο, δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε παιδιά 40, 41, 42 να πω ότι μπορείς, πάω πάσο. Να κάθεσαι τώρα με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένεις πότε θα έρθει η παλιά. Δηλαδή, αν έβλεπα τον Ρονάλντο όπως παίζει ο Κέιν στην Αγγλία, όχι δεν θα μιλούσα, θα έλεγα μπράβο του σε αυτή την ηλικία. Αλλά δεν μπορείς σε αυτή την ηλικία. Εδώ βλέπεις και το Μέση που είναι και αυτό στα 39 που κάνει διαχείριση. Δεν μπορούν πλέον. Δεν γίνεται. Βλέπεις το Τζέκο, βλέπεις το Μόντριτς. Κάνουν διαχείριση. Δεν μπορούν να πέσουν η συνέχεια. Εγώ δεν είπα, εγώ τον θέλετε τον Ρονάλντο γιατί είναι ο Ρονάλντο κλπ. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με τον Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει, Ευαγγελή.
2: Καλά, εντάξει. Έλα, σου πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι το βράδυ, οριστικά, άντε και μέχρι αύριο, έχει κλειδώσει με τον Πρατοβίτς. Έτσι, όπως τα λένε οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι το θεωρούν σίγουρο.
2: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Α δούμε, α δούμε.
2: Έγινε καλό.
0: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
11: Πάρε Στρώμα.
10: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
11: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
15: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Στάνταρ καθαρά.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
20: Ή και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Συναγερμό στην πυροσβεστική για δύο φωτιές που ξέσπασαν πριν από λίγο σχεδόν ταυτόχρονα στο Αγγελόκαστρο και στην Αλμυρή Κορινθίας. Περιορίστηκαν οι φωτιές σε ξερά χόρτα στα Σπάτα και σε γκαράζ αυτοκινήτων στα Καλύβια. Σε τεντωμένο σχοινί συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές στην Ελβετία για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, τα στενά του Ορμούς κλείνουν λόγω φερόμενων παραβιάσεων της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στην Ελβετία μεταβαίνουν απόψε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Βίτκοφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News in Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνου μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν, και παντού το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχουμε κλείσει στο Σπανούλι, είναι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2007. Παίζουμε με τους Ρουμάνους 2 Ιουλίου και με τους Πορτογάλους 5 Ιουλίου. Για να δούμε λοιπόν τα ονόματα, έχουμε πάλι τον Παπα-Νικολάου, εκεί είναι στρατιώτης ο Άσος του Ολυμπιακού, Λαρετζάκης, ο Μίτογλου, ο Καλατζάκης, ο Τολιόπουλος, ο Μωραΐτης, ο Χαραλαμπόπουλος από ΑΕΚ συνεχίζει Άρη, ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης του Πανιωνίου, ο Κακλαμανάκης του Περιστερίου, ο Μπαζίνας που πήγε από το Μαρούσι στον ΠΑΟΚ, ο Φιλιώνης της ΑΕΚ, Νετζίπογλου, ο Μήτρου Λόγκ και ο Τουλιάτος του Μωρισιού. Αυτοί είναι οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης. Συνεχίζουμε με κόσμο, έχουμε ακόμα κανένα 20 λεπτό. Ο Διονύσης Περιστέρη, καλώς τον κύριο Διονύση.
2: Γεια σου φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Του εύχομαι να σε καλά και να περάσει καλά το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης, αντεύχομαι.
2: Καλά, όχι, να
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανένας φίλος εκεί πέρα ή αν ξέρει και κανένας δημοσιογράφος, αν ξέρουν γιατί ανατινάξαν τους σκαφείς στα μηχανήματα της Λιγνίτη στην Τολεμαϊδα. Έχετε ακούσει κάτι?
1: Εάν είναι αυτό που είδα στην τηλεόραση για κάτι παλιούς εξκαφείς, αυτό λέμε?
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι παλιοί.
1: Ναι, αυτό ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν, γιατί ήταν, πώς το λένε, πολλά χρόνια
2: ανενεργή.
1: Ναι, ήταν στο πρόγραμμα να γίνει αυτό. Εάν είναι το ίδιο που είδα στην τηλεόραση, επαναλαμβάνω.
2: Δεν ξέρω τι εγώ αφήνω στο μέρος, απλώς είδα ότι ανακοινάζουν κάποια.
1: Ναι, και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
2: Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, ναι.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια, λένε.
2: Γιατί?
1: Τώρα δεν είμαι ειδικός, έτσι. Σας λέω ότι άκουσα τη δηλώση από συνάδελφους.
2: Θεωρώ ότι έχουμε πολύ λιγνίτη και έχουμε αστάθει από αυτό. Θα ήταν καλό να το κρατήσουμε.
1: Αυτά ήταν πάρα πολύ παλιά μηχανήματα. Τα οποία έπρεπε να γίνουν παλιοσίδερα, να το πω έτσι απλά, να καταλάβει ο κόσμος.
2: Σκραπ. Εντάξει, οκ, okay, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, κύριε Διονύση, έγινε. Έτυχε, παιδιά, δεν τα ξέρω τώρα για να μην νομίζετε. Έτυχε να το δω στην τηλεόραση το πρωί σε ένα κανάλι, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ταξί, καλώς τον. Έπεσε γραμμή. Ωραία, Αντώνη, ή να ξαναπάσεις, να σε ξανακαλέσουμε. Ο κύριος, είναι σε πάλι, έλα Αντώνη.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, τώρα σε ακούω, τώρα τι γίνεται.
3: Ωραία. Καλησπέρα καταρχήν. Θα συμφωνήσω ότι είπες για το Μουντιάλ. Οι Εγγλέζοι έχουν μια καλή ομάδα και δεν έχουν πάει με φανφάρες σε αυτό το Μουντιάλ όπως κάποτε. Ξέρεις, έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Ο Ράις για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Επειδή τον ανέφερες το λέω.
1: Τον Ράις της Arsenal.
3: Μπράβο, είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλό χαφ. Προσφέρει πάντα στην ομάδα και στην Arsenal και στην Εθνική πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ είμαι παραδοσιακά Βραζιλιάνος, γιατί οι Βραζιλιάνοι παίζουν μπάλα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι η χαρά να τους βλέπεις, είναι η χαρά του θεατή να βλέπεις αυτή την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Μπάλα, ας πούμε.
1: Μιλάς και για αυτή τη Βραζιλία τώρα?
3: Μιλάω και, κοίταξε να δεις, το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο ήταν το ντέρμπι του ομίλου, Γιώργο. Ήταν το ντέρμπι του ομίλου.
1: Συγγνώμη, γιατί δηλαδή, όταν εγώ δεν θα σου πάω σε Ιεράτε, δεν σου πάω σε Πελέ, εγώ θα σου πάω σε Ντενίλσον, θα σου πάω σε Τζιοβάνι, θα σου πάω σε Ροναλντίνιο. Τι σχέση έχουν αυτοί με αυτούς που παίζουν?
3: Ο Ραφίνια μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει τίποτα.
1: Ναι, αλλά ο Ραφίνια, άλλο το βλέπουμε στην Μπαρτσελόνα κλπ. Δεν είναι Τζιοβάνι, δεν είναι Ντενίλσον, δεν είναι Ροναλντίνιο.
3: Θα τον δεις αργότερα. Εσύ πήρε μπροστά ο άλλος που βάλε 2 γκολ. Δεν θυμάμαι που παίζει ο.
1: Ο Κούνια της United. Manchester United.
3: Μπράβο. Πήρε μπροστά Καλά, ο Βινίσιος δεν λέμε, είναι χάρμα να το βλέπεις, είναι πολύ παιχταράς μεγάλος. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, στο πρώτο μάτι ήταν τον τέρμι του ομίλου. Εντάξει, το δεύτερο ομίλου ήταν καλή, έκανε αυτό που ήθελε. Εχθές πάλι κέρδισε σβηστά. Ζηστά. Τώρα δεν ξέρω, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Μετά, τώρα που θα πάνε στους 32, μετά είναι νοκάου τα παιχνίδια.
1: Ναι, πάει, ναι, μετά πάει, ναι, 32 γίνεται 16.
3: Α, δεν ξέρω το μονοπάτι της...
1: Ναι, δεν τα έχω μελετήσει και εγώ θα κάτσω να τα δω, γιατί εντάξει, επειδή είναι πολλά τα μάτσα, ήθελα να τελειώσουν τουλάχιστον και η δεύτερη αγωνιστική και μετά τα μελετήσω και θα τα πούμε.
3: Θεωρώ ότι η Βραζιλία θα πάει πολύ επάνω. Δηλαδή, τους βλέπω μέχρι τους 4. Έχει τον καλύτερο προπονητή και μάλιστα την έχω και ποντάρει. Παίζω 10 ευρώ κάθε μέρα να πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία. Και η απόδοσή της είναι στο 10-11. 10-11, εκεί κυμαίνεται. 10-11. Τέλος πάντων, μια χαρά. Είναι ορισμένα παιχνίδια που έχουμε δει και η Ολλανδία είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάω, και η Αγγλία. Εντάξει, μια χαρά. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Ωραίο Μουντιάλ. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Έγινε, κύριε Αντώνη, έγινε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Βίβα Μπραζίλ. Βίβα Μπραζίλ. Άμα ήταν αυτοί οι παιχταράδες, εντάξει. Αυτοί οι παιχταράδες που είπα, δεν σας λέω Πελέ, Γκαρίτσα κλπ. Σόκρατες. Λέω για αυτό που είδαμε εδώ, το Τσιοβάνι. Λέω για τον Ντενίλσον, αυτή την παιχταρά που ήταν στην Πέτρη. Για τον Ροναλντίνο που ξαναγυρίζει, λέει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, τρίτη κατηγορία στην Ιταλία. Είχε πάει προθέσει, ήταν κάπου με τον Γιαμάλ και τον κοίταγε ο Γιαμάλ και έκανε κάποια μαγικά. Πού να τα κάνει ο Γιαμάλ αυτά που έκανε ο Ροναλντίνο. Και Σάβα μου από Πραχάμιδη, αυτά δεν τα διαβάζω στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης, Άγιο Ελευθερίου.
4: Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ.
4: Δεν θα μιλήσουμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου που μας δίνεις βήμα και μιλάμε και εκφράζουμε τις σκέψεις μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Και ιδιαίτερα και τον Νίκο του Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει καλό μυαλό και είναι και καλή ποιότητα ανθρώπου. Μπράβο του. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για πολιτικά σήμερα, δεν θα σε στενοχωρέσω.
1: Όχι, δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς πολιτικά.
4: Αυτοί οι άνθρωποι, καλέ μου Γιώργο μου, μας στενοχωρούν, μας πικραίνουν. Εκτός των λίγων προσώπων τα οποία μετριώνται στα δάκτυλα των χεριών. Θα μετρήσουμε, θα πούμε για το ποδόσφαιρό μας. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι Παναθηναϊκάκιας. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι συνέβη με αυτόν τον Γιώργο Τοδόνη και με τον πρόεδρό μας, τον σεβαστό Αλαφούζο? Και έφυγε ο Δόνης.
1: Καλά, τώρα πριν χρόνια τώρα.
4: Εκείνη την περίοδο η ομάδα μας πετούσε, Γιώργο μου.
1: Ήτανε, εντάξει, ήτανε. Τότε δεν είχαν. Δεν είχαν επιλογές τότε να πάρουν παίκτες που λέμε ονόματα από το πανοράφι και είχε κάτι πιτσιρικάδες ο Δόνης. Εντάξει, γι' αυτό άρεσε στον κόσμο, πήγαινε στο γήπεδο. Ναι.
4: Ναι, γιατί τον έδιωξε ο Δόνης, φταίει? Τι φταίει, για πες μου, για να καταλάβω και εγώ τι έγινε με αυτή την υπόθεση.
1: Όχι, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός δεν μπορείς, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε πιτσιρίκια, Ελληνόπουλα, αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με αυτά. Πρέπει να έχεις, να κάνεις ένα πάντρεμα των νέων των παιδιών, με 2-3 παίχτες τουλάχιστον από το πάνω ράφι με προσωπικότητα, πρέπει να μπουν λεφτά, πρέπει να ξέρουν από πρωταθλητισμό. Ο Αλαφούζος λοιπόν είχε πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Είχε πρόβλημα οικονομικό. Δεν μπορούσε να έχει ο Δόνης τα εχέγγυα που ήθελε για να προχωρήσει. Δεν έπεσε σε καλή περίοδο στον Παναθηναϊκό οικονομικά, όπως είναι τώρα, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν χρήματα. Δαπανά. Είναι θέμα timing τότε. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν.
4: Γιώργο μου, καλέ. Άκουσα από κάτι φίλους του Δόνη, ότι η αιτία ήταν ο Αλαφούζος που έφυγε ο Δόνης και χάσαμε ένα τέτοιο προπονητή. Γιατί έβλεπε την ομάδα εκείνη την εποχή.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις την εξέλιξη του καθενός, κύριε Δημήτρη, δεν μπορείς να ξέρεις. Και με τον ΠΑΟΚ που πήγε τότε, πλακωθήκανε με τον Πάμπλο Καρσία. Δεν ξέρεις. Δηλαδή και είδες τον Δόνη τώρα. Ο Δόνης πήγε, έχει πάει στην Αραβία. Ναι, και έχει πετύχει. Αλλά θα μπορούσε να έχει πάει στην Ευρώπη και να έχει αποτύχει. Δεν το ξέρεις. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα σε έναν προπονητή. Εδώ ο Γιοβάνοβιτς έφτασε το Αποέλ στους 8, πιο το Αποέλ του Champions League και μετά χάθηκε. Όπου εκεί πήγε τον έδιωξαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να πεις ένας προπονητής ότι είναι ο κατάλληλος, ότι έχει βαρύ βιογραφικό, ότι του έχει εμπιστοσύνη, πρέπει να κάνει το αγροτικό του, πρέπει να περάσει από αρκετές ομάδες, αρκετά πρωταθλήματα, να συναντήσει αρκετές δυσκολίες και να δούμε αν μπορεί να τις ξεπεράσει. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν σημαίνει επειδή ο Δόνης έχει πετύχει τώρα στην Αραβία, θα έχει πετύχει στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα. Δεν το ξέρεις. Είναι θέμα timing, είναι θέμα πολλά. Με ποιους συνεργάζεσαι, τι λεφτά μπαίνουν, τι παίκτες έχεις. Δεν ξέρω να σας καλύπτω.
4: Εσύ τι θα συνεβούλευες τον κύριο Αλαπούζο, να προσπαθήσει να τον πάρει τον Δόνη ή να μην τον πάρει, δηλαδή θα μπορέσει να προσφέρει κάτι στον Παναθηναϊκό? Αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον παρακολουθώ συνέχεια αυτόν τον άνθρωπο και βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, γνώμη μου είναι ότι θα προχωρήσει λίγο παρακάτω, δεν ξέρω.
1: Και να προχωρήσει και να μην προχωρήσει δεν σημαίνει ότι ο Δόνης είναι καλός ή κακός. Εγώ η άποψη η δική μου γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσουν ξανά οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να πηγαίνω σε καινούργια πράγματα. Αυτό είναι ας το πούμε μότο μου. Έκανες μια συνεργασία, προχωράς παρακάτω. Και εσύ και η άλλη πλευρά.
4: Σεβαστή η άποψή σου και πάντα σ' ακούω. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Εμείς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ΟΠΑΠ, Γιώργο μου, και πήγαμε και το δώσαμε στην Ολγουίν αυτή. Δηλαδή τόσο ανίκαν είμαστε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα οι Τσέχοι το είχαν. Δεν το είχε η Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ ανήκει σε τσέχικη εταιρεία. Εδώ και χρόνια.
4: Ναι, δεν μπορούσαμε εμείς να τον αποκτήσουμε.
1: Εδώ είναι θέματα. Τι μας συμφέρει. Εδώ τα βάζουμε κάτω. Αυτό μας συμφέρει, αυτό δεν μας συμφέρει. Αυτό το δίνουμε, αυτό δεν το δίνουμε. Τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι και οι Τσέχοι και τώρα αυτή η εταιρεία, η Orwin, το θέμα είναι ότι προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα στον αθλητισμό, προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, φτιάχνουν πτέρυγες στα νοσοκομεία, μηχανήματα. Είναι τεράστια η προσφορά της και αυτό πρέπει να κοιτάμε. Και μπορώ να σας πω ότι, αυτά τα οποία κάνουν είναι πολύ καλύτερα αν τα είχε, αν ήταν υπό την αιγίδα του κράτους. Γιατί συνέχεια δίνουν και το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Αυτό θέλουμε.
4: Γι' αυτό σε ρωτάω εσένα, γιατί ναι. Από σένα μπορούμε να...
1: Εκατομμύρια ευρώ φεύγουν, ειδικά στα νοσοκομεία. Εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια προσφορά τους και σε πολλά άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω τώρα στα νοσοκομεία και στον αθλητισμό και σε οικογένειες που έχουν προβλήματα και σε παιδιά τα οποία συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές τους και τα βοηθάνε με υποτροφίες κλπ. Είναι τεράστιο το έργο τους.
4: Μπράβο. Χαίρομαι που μαθαίνω και καλά πράγματα και σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί είχα αυτά τα ερωτήματα και με τρώγανε και λέω πρέπει να...
1: Όχι, αυτά μακάρι και μακάρι να είχαμε κι άλλα. Μακάρι και αυτά πρέπει, για μένα αυτά θα πρέπει να αναδεικνύονται, να προβάλλονται. Γιατί λέμε τώρα, λέμε κάποιος ιδιώτης, εταιρεία, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι, προσφέρουν οι εταιρείες. Και υπάρχουν και εφοπλιστές και ο σύνδεσμος εφοπλιστών. Δίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λέμε εφοπλιστής, έλα μωρέ τώρα, και το περνάμε στον ντούκου. Δεν είναι έτσι. Δίνουν πολλά πράγματα.
4: Εσύ που είσαι ένας καλός δημοσιογράφος, όσα καλά ξέρεις να τα προβάλλεις, για να τα γνωρίζουν και άλλοι συνανθρωποί μας.
1: Κανονικά πρέπει να σας πω κάτι, κύριε Δημήτρη. Μα αν πω εγώ τώρα κάτι έκανε π.χ. ο Μαρινάκης, θα πούνε, ξέρετε, τα πολύ περισσότερα. Κοίταξε να δεις, προβάλλει το Μαρινάκη.
4: Καταλαβαίνω.
1: Καταλάβατε. Αυτό θα πούνε. Αντί να πούνε ότι θέλει να αναδείξει τι έκανε ο Μαρινάκης, ή τι έκανε ο Μυτιλινέος, ή τι έκανε ο Σαββίδης, ή τι έκανε ο Αλαφούζος, τα παίρνει, τα κάνει, τα δείχνει. Δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι αυτοί προσφέρουν. Όλοι αυτοί προσφέρουν.
4: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο οποίος προβάλλει τα καλά του κυρίου Μαρινάκη. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τα προτερήματά μας, τα ελαττώματά μας κλπ. Αλλά αυτά τα καλά πρέπει να τα προβάλλουμε. Γιατί κάνουν πολύ καλό. Αυτό είναι. Ένα άλλο ερώτημα θέλω να σου κάνω. Στους Αμερικανούς πώς τους βλέπεις? Γιατί από ό,τι τους είδα, μπορούν να προχωρήσουν.
1: Είναι γρήγοροι, είναι καλοί. Ο Ποτσετίνο έχει κάνει δουλειά πολύ σωστή, τακτικά. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει, μια ομάδα που έχει ισορροπία άμυνα στην επίθεση. Τα δύο μάτς που την έχω δει, μ' άρεσε. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, πάντως μ' άρεσε.
4: Πιστεύετε ότι μπορούν να φτάσουν στα ημιτελικά, να φτάσουν στους τέσσερις?
1: Είμαι γενικά πολύ προσεκτικός, δεν το ξέρω αυτό. Είναι νωρίς, είναι νωρίς. Θέλω να δω και άλλες ομάδες, να δούμε διασταυρώσεις.
4: Εντάξει,
1: είναι πολλά.
4: Μπορώ να
1: δούμε.
4: Κάνω μια πρόβλεψη από εδώ.
1: Εννοείται ο καθένας.
4: Μπορεί να πέσω και έξω.
1: Εντάξει. Εννοείται.
4: Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
1: Μάλιστα.
4: Μπορεί να διαψευτώ.
1: Όχι, εντάξει.
4: Εντάξει, το συγγνώμη. Αλλά έτσι,
1: μην ζητάτε λέει, συγγνώμη. Αυτά είναι ο καθένας όπως το βλέπει. Τι συγγνώμη ζητάτε?
4: Ναι, κάτι μου λέει ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
1: Εντάξει. Άμα αξίζουν, γιατί όχι. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Εγώ θέλω να το πάρει αυτός που το αξίζει.
4: Έτσι είναι. Θα το πάρουν αυτοί που το αξίζουν.
1: Έτσι εννοείται.
4: Όχι και να γίνονται φασαρίες και λοιπά για να σκοτώνονται μεταξύ μας.
1: Ωραία, κύριε
4: και
1: Δημήτρη.
4: Να πω και κάτι άλλο και για τον Ολυμπιακό, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, ο εθνικός ύμνος που ακούστηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υγεία και φαίνεται ότι ξυπνάμε εμείς οι Έλληνες και γεννιέται ελπίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους Έλληνες.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Ξυπνάμε σιγά σιγά.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, σου έχω μεγάλη εκτίμηση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε, σε παρακολουθώ και σου έχω πει όλα τα ενδόψυχά μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Με αυτά τα οποία μου λες, μου δίνεις θάρρος, δύναμη να πάω παρακάτω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
4: Γιατί είναι πάρα
1: καλά.
4: Πολύ δύσκολα τα θέματα, ναι. Και ιδιαίτερα το θέμα υγείας. Και αν δεν μπορεί να σε βοηθήσουν κάποιοι, τρελαίνεσαι. Αλλά εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ
4: να
1: πολύ. Ευχαριστώ.
4: Και σε ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
6: Α. Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL. Με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Καλώ στη Σόφη. Αύριο θα τα πούμε, Σόφη. Και ο Γιάννης από το New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Ένα τηλέφωνο προλαβαίνουμε ακόμα. Κύριος Μπάμπης Κορυδάλλος. Γεια σας, κύριε Μπάμπη μου.
16: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
16: Καλά, εδώ. Εγώ ήθελα να πω, επειδή σ' άκουσα κάποιο κύριο που μίλησε για τις ανατινάξεις που γίνανε για το Λιγνίτι εκεί και τα μηχανήματα.
1: Ναι.
16: Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι η κυβέρνηση υλοποιεί δηλαδή το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση, να το κλείσει δηλαδή τελείως όλες τις λιγνίτες.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που είδα. Εγώ κάτι εξκαφείς που έπρεπε να καταστραφούν. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει.
16: Το ίδιο είναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτά θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν κάπως διαφορετικά. Κάτι να μου πει, ωραία. Σιγά την έκφραση τώρα που.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Δεν ξέρω. Κύριε Παπή μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε όμως, επειδή δεν μιλάμε εκτός αθλητικών άλλα πράγματα.
16: Ναι.
1: Πέστε μου για αθλητικά, πέστε μου για το Μουντιάλ.
16: Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι, δηλαδή, για Μουντιάλ, θέλω να πω κάτι έτσι για αυτή την τοξικότητα, ρε παιδιά, που υπάρχει.
1: Ναι.
16: Θέλω να πω την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή σου. Είχε ένας άνθρωπος, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, και έλεγε με το ζόρι το τι θα λες εσύ στην εκπομπή σου. Γιατί ξεκίνησες με τον Αν και δεν έλεγε για τον Τζόνς περίπου.
1: Ναι, που εγώ μίλησα αγωνιστικά, δεν μίλησα.
16: Ναι, αγωνιστικά μίλησα. Καταλάβαμε όλοι τι έλεγε εσύ, αλλά ο κύριος δεν καταλάβαινε.
1: Τέλος πάντων.
16: Να
1: πει
16: τοξικότητα που κυκλοφοράει, ρε παιδιά. Μιλάμε να σα πω κάτι, κύριε Γιώργο. Αυτό το έχουν μεταδώσει και σε ανθρώπους μεγάλου. 60, 70, 80 χρόνια. Του μιλά και ρε παιδί μου, του δείχνει την αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που θα πει ο Αγγελόπουλος, ο Γιαννακόπουλος. Όχι ρε παιδιά, εσείς δεν έχετε άποψη. Να κάτσε να μιλήσει σοβαρά μαζί τους, να πούμε. Εγώ να πω κάτι, εντάξει, πάει αυτό, ο καθένας όπως νομίζει, έτσι, που το λες και εσύ, κύριε Γιώργο, ο καθένας ό,τι νομίζει, έτσι. Εγώ έχω να πω, δηλαδή, για το Μουντιάλ, να σας πω, πολλά χι έχουν έρθει, αγώνες που δεν είναι και τόσο καλοί να κάτσει να τους δεις. Να σας πω, εγώ έχω κάτσει να δω 15, 6, 7 αγώνες. Στους τέσσερις, να σου πω την αλήθεια, με παίρνει ο ύπνος.
1: Το ακούω από πολλούς αυτό.
16: Ναι, δεν είναι. Αυτοί οι αγώνες.
1: Δεν σε καθυλώνουν.
16: Ναι, να περάσουν μερικές μας να φύγουν και να κάτσουν καλέστατα, να δούμε ποδόσφαιρο σωστό.
1: Ναι.
16: Αλλά έχω πει και άλλες φορές και στην άλλη εκπομπή σου που είχες στην τηλεόραση, ότι κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτό το πανηγύρι, Φερρυπίν, έπρεπε να είναι, κύριε. Γιατί πανηγύρι του ποδοσφαίρου, ένα ωραίο πράγμα του ποδοσφαίρου. Έπρεπε να είναι και η Ελλάδα. Τόσες ομάδες πήγαν. Τόσο ρε παιδί μου, δεν μπορέσαμε να πάμε. Δηλαδή έχω στεναχωρηθεί για αυτό το πράγμα. Και το συζητάω και με άλλους δηλαδή. Κρίμα να βλέπαμε για τρεις αγώνες και για την Ελλάδα έτσι να πανηγυρίζαμε λίγο. Τι να πω, είναι να περάσουν όλες οι, δηλαδή όλες οι ομάδες οι μικρές και μετά θα δούμε καλό ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
16: Έγινε
1: κύριε Μπάμπη μου, να είστε καλά.
16: Να είστε καλά. Να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά σε ακούω στο ράδιο.
1: Εντάξει. Θα τα λέμε.
16: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει: γράψτε το τελικός Γαλλία-Αγγλία. Ωραία, αύριο στείλαμε και το αποτέλεσμα, Θοδωρή. Εγώ ξέρεις με τους Άγγλους είμαι. Δεν θέλω να με στενοχωρήσεις. Λοιπόν, το Σάββατο διάβασα. Ο Γιάννης που μου είπε αυτό, ο Νίκολας λέει: μπορεί μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Μπορεί μια ελληνική ομάδα να, να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Ούτε μία εκατομμύριο. Επομένως, αφήστε την προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα? Τι εννοεί προπαγάνδα? Ίσα που λέω ότι δεν υπάρχει διάτρεχη κατάσταση. Αφού δεν υπάρχει διάτρεχη κατάσταση στην εθνική, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες, πώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα στελεχωθούν με Έλληνες παίκτες να πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα? Το ίδιο λέμε. Ποια προπαγάνδα? Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Ιωάννα, δεν το διαβάζει στον αέρα, εννοείται. Όλα καλά θα πάνε και ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος και ότι λέω βγαίνει. Και να σας ζήσει το μπεμπέ, να σας ζήσει, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο Θεόφιλος από την Ξάνθη, αλλά μου στέλνει τώρα καλησπέρα από τη Γερμανία, το 9 με τόνο, Horst Grubes. Έλα, εντάξει τώρα, τι μου λες τώρα. Το θορυκτό, θορυκτό, Horst Grubes.
17: Αντένα Πάτρας, 105,3.
18: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
19: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
20: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Κονιτσιουά. Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
22: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
23: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
22: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
23: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
22: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
23: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
22: Η κορυφαία επιλογή.
24: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
25: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
9: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεξέλεγκτη συνεχίζει το καταστροφικό της έργου η δασική πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Πριν από λίγο εκενώθηκαν οι περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταή, καθώς οι κάτοικοι έλαβαν δεύτερο μήνυμα του 112 που τους καλούσε να κατευθυνθούν προς τα Στήρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται περαιτέρω, γιατί στην περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι και εκφράζονται φόβοι για την εξάπλωση του πύρνου μετόπου. 14 εναέρια μέσα συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ τα πύρνα μέτωπα στην Κορινθία. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Το Ιράν κλείνει ξανά τα στενά στο Ορμούζ, καταγγέλλοντας σύμφωνα με μέσα ιρανικό μέσο την παραβίαση κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το κλείσιμο των στενών αποτελεί το πρώτο βήμα, ωστόσο δεν διακόπτει τις συνομιλίες στην Ελβετία, για την οποία αναχωρεί απόψε η ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Τσάν 12, ο Ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας της χώρας να συγκρατήσει τα πυρά του στο Λίβανο. Η εντολή έρχεται μετά από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το δίκτυο, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μέχρι στιγμής η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνελήφθη 39χρονος που οδηγούσε με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου. Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Γάλλου Χάφ Ετιέν Καμαρά που έπαιζε στη Βελγική Σαρλερουά ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Ισπανός τερματοφύλακας Ινάκη Πένια, προκειμένου να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα που ανήκει. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βορεί έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

11 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει. Πολλά θέματα σήμερα και στην ελληνική επικαιρότητα και φυσικά λόγω Μουντιάλ που τώρα μπροστά μας έχουμε δύο αγώνες. Στις 8 Ολλανδία-Σουηδία και στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ Γερμανία-Αχτή Ελεφαντοστού. Κυριαρχή η είδηση που μεταφέρεται από σερβικά μέσα ενημέρωσης ότι έκλεισε στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς και αναμένεται να ανακοινωθεί. Αυτό γράφουν όλα τα σερβικά μέσα, ότι υπήρξε συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να προχωρήσουν στην επίσημη ανακοίνωση. Μάλιστα, πριν από λίγο, άλλο σερβικό μέσο λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει τον Μπράντοβιτς τη Δευτέρα στα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με το Sport Club. Είναι είναι η ανάρτηση του σερβικού μέσου ενημέρωσης. Μια που λέμε για Παναθηναϊκό, ο Έτιεν Καμαρά μέχρι το 2030 στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Χαφ υπέγραψε και ανακοινώθηκε πρώην παίχτης της Σαρλερουά, ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Προχωράει και το θέμα με τον τερματοφύλακα που ανήκει στην Μπαρτσελώνα, έπαιζε στην Έλτσε. Πρόκειται για τον Ισπανό, τον Ινάκη Πένια, που όλα δείχνουν ότι και αυτός θα γίνει παίχτης του Παναθηναϊκού και αύριο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Αντώνης Μορτάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, τα ηχητικά επιμελείται η Μαρία Ψάλτη. Η κυρία Βασιά Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, Δημήτρης Σταυρακάκης, στα δελτία ειδήσεων. Σήμερα μαζί μας η Πελαγία Κατσούλη. Πάντα κοντά μας, Ιντερβέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.

0: Να θυμίσουμε πριν περάσουμε στο μπάσκετ επιγραμματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και δεύτερη νίκη κλείδωσαν την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ότι το Μαρόκο έκανε την πρώτη του νίκη 1-0 τη Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Πρώτες νίκες για Βραζιλία και Μαρόκο πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Η Παραγουάη 1-0 πρώτη νίκη κέρδισε την Τουρκία και οι Τούρκοι με την ομάδα της Αϊτής είναι οι δύο χώρες που οι δύο ομάδες που από τη δεύτερη αγωνιστική ξέρουν πλέον ότι θα εγκαταλείψουν το παγκόσμιο κύπελλο, δεν θα μπορέσουν να προκριθούν στους 32 στα νοκάουτ. Είπαμε στις 8 Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντουστού το σημερινό πρόγραμμα, ενώ έχουμε μετά ώρα 3 Εκουαδόρ-Κουρασάο, 7 η ώρα την Ισία-Ιαπωνία. Είναι τα παιχνίδια που γίνονται τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τώρα, ο Δαμιάνος Παπαγατζής είναι μαζί μας, γιατί όλα τα μέσα από τη Σερβία αναφέρουν ότι έκλεισε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Καλησπέρα, Δαμιανέ.
1: Καλησπέρα σας. Όντως, σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ζελικό Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό τριετέ συμβόλαιο εναντί 10.500.000 ευρώ συνολικά. Ο Παναθηναϊκός δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Αναφέρει ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές. Αναφέρει ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές.

0: Ολλανδία που αναμενόταν στην αρχή της σεζόν, δηλαδή δεν φαινόταν ότι μπορούσε να πετύχει τους βασικούς στόχους που ήταν η πρόκριση στο Final Four που έγινε στο κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ στην έδρα του Παναθηναϊκού και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος. Οι συζητήσεις αφορούσαν όλες τις λεπτομέρειες της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς ο Μπράντοβιτς την προηγούμενη θητεία του 13 ετών στον Παναθηναϊκό με τους αείμνηστους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο να είναι στην κεφαλή της διοίκησης, είχε τον έλεγχο των αποδητηρίων του αγωνιστικού τμήματος.
1: Είχε τα κλειδιά του μαγαζιού αυτό, να το πούμε απλά και για να κατανοήσει ο κόσμος.
0: Εντάξει, ο Παύλος Καθανάς Γιαννακόπουλος έλεγαν κάτι χαρακτηριστικό, ότι εντός των τεσσάρων γράμμων το αφεντικό είναι ο προπονητής. Το λέγανε για κάθε προπονητή, όχι μόνο τον Μπράντοβιτς. Και είναι αλήθεια ότι ήταν αυτής της φιλοσοφίας. Οπότε ο Μπράντοβιτς σε αυτή την επιστροφή στον Παναθηναϊκό θέλει να έχει τις ίδιες συνθήκες, να έχει ένα επιτελείο συνεργατών, το οποίο θα αποτελείται κυρίως από παλιούς παίχτες που είχε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι εφικτό να επιστρέψει ο Μάικ Μπατίστ, γιατί κάνει μια καριέρα assistant coach στο NBA, όπου εκεί υπάρχει η προοπτική κάποια στιγμή να αναλάβει και πρώτος προπονητής. Αν έρθει στην Ευρώπη, ίσως αυτή η προοπτική να μην είναι τόσο ορατή. Σίγουρα θα ήθελε στο πλευρό τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος είναι εκτός Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος είναι στον Παναθηναϊκό. Γενικά στο επιτελείο το τεχνικό και της υποστήριξης του Παναθηναϊκού θα υπάρχουν αλλαγές εάν επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, όταν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, κάποια μεταγραφή, κάποια συμφωνία με προπονητή, να χαλάσει. Γι' αυτό και δεν λέμε ότι 100% ο Μπράντοβιτς θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ναι, στα 13 χρόνια της πρώτης θητείας του Δαμιανέ, να συμπληρώσω εγώ τον Παναθηναϊκό, από το 1999 έως το 2002, κατέκτησε 5 φορές την Ευρωλίγκα, το 2000, ναι, το 2002, το 2007, το 2009 και το 2011, mm-hmm, 11 πρωταθλήματα, mm-hmm, το 2000, το 2001 και από το 2003 έως το 2011, mm-hmm, 7 κύπελλα Ελλάδος, το 2002, από το 2005, 6, 7, 8, 9 και το 2012. Οπότε καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος του ονόματος για κάποιον που δεν τα ξέρει καλά. Μιλάμε για ένα προπονητή της κορυφής του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Εντάξει, βάσει τίτλων του Ευρωλίγκας που έχει κατακτήσει, είναι ο κορυφός των, ναι, κορυφαίων. Δηλαδή έχει 9 τίτλους Ευρωλίγκας και τώρα προφανώς το χείπι με τον Παναθηναϊκό να πάρει τουλάχιστον το 10ο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο μέγεθος προπονητικά. Είναι ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: γενικά,
1: ναι,
0: για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικά για την ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ανέφερες, από τα 7 ευρωπαϊκά τρόπαια που έχει ο Παναθηναϊκός, τα 5 τα έχει κατακτήσει με τον Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία. Οπότε θεωρείται ότι και θα είναι και ένα ιδανικό φινάλε για την καριέρα του Μπράντοβιτς να έχει νέες επιτυχίες με τον Παναθηναϊκό και να κλείσει την καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Γιατί το όνομά του έχει συνδεθεί από όσες ομάδες έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα σχεδόν 35 χρόνια καριέρας. Το όνομά του έχει συνδεθεί κυρίως με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο πέρασε 13 χρόνια και ετοιμάζεται για μια νέα θητεία. Οι συμβολισμοί είναι πολύ ισχυροί. Σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα κινητοποιηθεί μετά από μια σεζόν η οποία ήταν απογοητευτική για τους πράσινους. γιατί δεν πέτυχαν τους στόχους τους, γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγα μέσα στο

0: σπίτι τους. Οπότε το timing νομίζω και για τις δύο πλευρές είναι ιδανικό, για τον Παναθηναϊκό να κάνει επανεκκίνηση και για τον ίδιο τον Αμπράντοβιτς να κάνει και εκείνος μια νέα αρχή με στόχο ένα ωραίο φινάλε της καριέρας του, καθώς με την Παρτιζάν δεν μπόρεσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει μειωθεί η αξία του. Έτσι.
1: Εννοείται. Τώρα, κλείνοντας, ο Γκριγόνης έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Στις Αλγκύριες νομίζω συνεχίζει.
0: Ναι, ο Γκριγόνης στάθηκε άτυχος γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στη μέση. Χρειάστηκε να κάνει επέμβαση. Και ναι, το πιθανότερος προορισμός είναι στην Αλγκύριες. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει κορμό.
1: Ναι.
0: Για την νέα σεζόν. Δεν είναι ομάδα που θα ψαχτεί για μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στη front line. Πάντως ο DJ Shorts από ό,τι φαίνεται θα φύγει για τη Βαλένθια, η οποία αυτή την περίοδο παίζει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Από τη Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο θα έρθει εκτός αυτού στον Ολυμπιακό. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει, οι περισσότεροι παίκτες του έχουν συμβόλαια αρκετοί από αυτούς και πέραν του 27 και πέραν δηλαδή της τρέχουσας
1: αγωνιστική
0: σεζόν.
1: Οπότε αναμένονται, εντάξει, αναμένονται, δηλαδή τι θα κάνει όταν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, πώς θα χτίσει τη νέα ομάδα.
0: Θα κάνει κάποιες λίγες ποιοτικές προσθήκες, αυτό. Αυτός θα είναι ο στόχος από ό,τι φαίνεται, μια ποιοτική προσθήκη στα γκάρ και τουλάχιστον δύο προσθήκες στους ψηλούς.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, μια που είπες για τον Μοντέρο, η Βαλένθια παίζει απόψε 9 η ώρα με την Μπαρτσελώνα. Προηγείται τελικός του Ισπανικού Πρωταθλήματος, προηγείται η Μπαρτσελώνα με 1-0 στη σειρά. Εκεί είναι στις 3 νίκες.
0: Ναι. Στις 4 νομίζω.
1: Στις 4, ναι. Οπότε
0: υπάρχει μέλλον.
1: Υπάρχει μέλλον και μόλις τελειώσει από την ιστορία εκεί ο Μοντέρο θα έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι νομίζω πλέον δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ήταν η πρώτη ήττα της Βαλένθια στα play-off του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή η Βαλένθια συνεχίζει μια εξαιρετική πορεία που είχε στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, να δούμε αν θα αντέξει στο τέλος για να φτάσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Δαμιάννη, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον Δαμιανό Παπαχατζή. Μας είπε για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος συμφώνησε, έρχεται στους πράσινους. Απομένουν φυσικά τα επίσημα, γιατί όλα αυτά διακινούνται από τα σέρβικα μέσα. Καταλαβαίνει κανείς ότι λόγω Ομπράντοβιτς οι Σέρβοι σε αυτό έχουν το πρώτο λόγο και γίνεται από εκεί μεγάλη διοχέτευση ειδήσεων. Τώρα, μια που θα... Η ήχη αυτή που ακούσατε είναι από τους Βαλκανικούς Αγώνες του Στίβου που γίνονται στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο. 8:30 θα συμμετάσχει εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος και η Κατερίνα Στεφανίδη σήμερα την έχουμε στο Επικοντό στις 8:30.

Στο βόλεϊ των γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε στο Ταλίν της Εστονίας. Είναι η τελευταία σειρά αγώνων για την πέμπτη αγωνιστική στο European League, στη League Phase του European League. Η ελληνική ομάδα ήταν αίτητη μέχρι τώρα και σήμερα έχασε 3-2 σετ από την Λετωνία. Και αύριο θα πρέπει να κερδίσει την Εστονία για να μπορέσει, χρειάζεται καθαρή νίκη, 3-0-3-1 την Κυριακή απέναντι στην ομάδα της Εστονίας, για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι στην συνέχεια της διοργάνωσης για το European League στο βόλεϊ των γυναικών. Οι άντρες παίζουν στις 7.30 πάντα για το European League στο βόλεϊ, όπου η ελληνική ομάδα 7.30 αντιμετωπίζει σήμερα την Αυστρία. Οι αγώνες της εθνικής ομάδας των ανδρών γίνονται στο Λουξεμβούργο.

0: στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός ο Λύση θα είναι αύριο στην Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιηθεί ο Αλέσιο Λύση, για να οριστικοποιηθεί με τις τελευταίες συζητήσεις για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα 105,3. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Εκενώθηκαν με μήνυμα του 112 τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπταί. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταφερθούν στα Στήρα. Ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Κλείνει ξανά τα στενά του ορμού, ζει Τεχεράνη. Καταγγέλει παραβίαση τσεκεχηρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο και προειδοποιεί με λήψη περαιτέρω μέτρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενδείξει ότι κλείνουν τα στενά, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Στην Ελβετία, για διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται, βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Βίτκοφ, ενώ μεταβαίνει και η Ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία. Περισσότερα στο real.gr.

πάντα λοιπόν εδώ στο Real FM. Η Ιντερβέτεν είναι στην παρέα μας. Η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μουσταφά Φαλ. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον ευχαριστεί, τον Γάλλο Σέντερ, για την πολιτική προσφορά του στο σύλλογο. Έχουμε λοιπόν τίτλου τέλους στη συνεργασία του Μουσταφά Φαλ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ολοκληρώνει τη συνεργασία με τον 34χρονο Γάλλο Σέντερ και αποχωρεί από το καλοκαίρι του 2021, είναι στον Πειραιά. Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, 3 κύπελλα και 4 Super Cup.

0: Τώρα θα υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, τον Μιχάλη Κυρίτση, γιατί ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που κάνει ο Σύλλογος Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης και έχει μια σπουδαία δράση. Έκανε μάλιστα πριν από λίγες καιρό ο Σύλλογος των Παλεμάχων, είχαμε Πρωτάθλημα Παλεμάχων Ελλάδος-Κύπρου και στις γυναίκες, έγινε το αρχές Μαΐου στο παραλίμνη της Κύπρου, δράσεις όπου μετέχουν οι βετεράνοι, παλέμαχοι, όπως θέλετε πείτε το, αλλά άνθρωποι που έχουν δοξάσει στα ελληνικά παρκέ και δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν να είναι σε δράση. Κύριε Κυρίτση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι και ο αθλητής όταν σταματάει την ενεργό δράση και αρχίζει ηλικιακά και μεγαλώνει, είναι σε δράση σε επίπεδο παλεμάχων, βετεράνων, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, είναι αλήθεια και κοιτάξτε, οι σημερινές συνθήκες που πλέον το όριο της, το ηλικιακό όριο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει, πιστεύω, στον περισσότερο κόσμο, όχι μόνο στους παλιούς αθλητές, να γυμνάζονται. Διότι αυτό τους βοηθάει να είναι πιο υγιείς και πιο δραστήριοι. Φυσικά, όταν μιλάμε για παλέμαχους αθλητές, το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι όταν σταματάνε τη δράση τους, την αγωνιστική, είτε επαγγελματική, είτε σε χαμηλότερο επίπεδο, τα παρατάνε τελείως. Και ξαφνικά παχαίνουν.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Ότι χάνουν τη φόρμα τους, να το πούμε.
1: Βέβαια. Διότι όταν είσαι αθλητής και έχεις ειδήσει να γυμνάζεις κάθε μέρα, όταν από τη μία μέρα στην άλλη περάσει την απραξία, πολλά συμβαίνουν. Παίρνεις κιλά και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή και ιατρικώς οι αθλητές, όταν γυμνάζει, ιδίως οι επαγγελματίες, έχουν μεγάλο καρδία. Δηλαδή μεγαλώνει η καρδιά τους, γιατί η καρδιά είναι ένας μυς. Και ξαφνικά σταματήσεις, έχεις προβλήματα υγείας. Και πρέπει, είναι καλό, πλέον ο κόσμος δεν πεθαίνει στα 60 του, πεθαίνει στα 90 του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια καλή. Και αυτό προσπαθούμε εμείς να οργανώσουμε, να περάσουμε, και όχι μόνο για τους επαγγελματίες αθλητές, για κάθε ένα αθλούμενο να ξεκινήσει να κάνει μια δραστηριότητα. Αυτό το κάνουμε.
0: Τώρα εσείς τι κάνατε, αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τι ακριβώς
1: είχε? Εμείς κάνουμε ένα δικό μας Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διοργανώνει ο ΣΠΑΚΕ, Σύλλογος Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, είναι τα αρχικά. Κάνουμε ένα δικό μας πρωτάθλημα με 12 ομάδες και τελειώνει αύριο, γίνεται ο τελικός. Και την Τρίτη έχουμε ένα γεύμα, ένα τραπέζι δείπνο βραβεύσης, όπου θα βραβεύσουμε τις ομάδες που κερδίσανε, βγήκαν δεύτερη, τρίτη. Επίσης, όπως είπατε σωστά, το Μάιο έγινε, όπως κάθε χρόνο γίνεται, και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων, από όλους τους συλλόγους των βετεράνων. Και φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε η Κύπρος και το διοργάνωσε στο παραλίμνη που είπατε. Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση με πολλές ομάδες παλεμάχων από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και εκεί η ομάδα των ανδρών μας κέρδισε την πρώτη θέση και των γυναικών μας τη δεύτερη θέση. Και έτσι θα βραβεύσουμε και αυτά τα γόρια κορίτσια. Έχουμε βάλει στο βετεραρισμό και τις γυναίκες. Πέραμε και τις γυναίκες εδώ και 3-4 χρόνια. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και από τις γυναίκες που βγαίνουν από τα σπίτια τους και από τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχουν και ξαναξεκινάνε να γυμνάζονται.
0: Ο τελικός αύριο με ποιοι θα είναι και πού είναι?
1: Είναι ο Παναθηναϊκός, θα παίξει απέναντι στη Δίκαια και γίνεται στο γήπεδο του Χολαργού αύριο το μεσημέρι σε 11.30 ώρα το πρωί. 11.30 ώρα με μία.
0: Ναι. Οπότε εκεί θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα.
1: Εκεί θα κριθεί το πρωταθλήματός μας, οι οποίες βραβεύσεις θα γίνουν την Τρίτη που έχουμε μία.
0: Στην εκδήλωση που έχετε.
1: Ναι, την εκδήλωση. Ναι.
0: Πάντως είναι σημαντικό, υπάρχει αποδοχή, δηλαδή έρχεται παλέμαχοι, παίκτες, πρωτοκλασσά τα ονόματα ή κάποιοι που έχουν αγωνιστεί σε πρώτη εθνική έρχονται.
1: Ναι, βεβαίως έχουμε, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, σε εμάς μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε έχει παίξει σε οποιοδήποτε επίπεδο μπάσκετ. Δεν είναι ανάγκη να έχει παίξει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει παίξει σε μικρότερες κατηγορίες. Απλώς πρέπει να έχει παίξει σε κάποιο σύλλογο, ώστε να έχεις μια εμπειρία, ας πούμε. Δεν παίρνουμε ανθρώπους που δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ και θέλουν να ξεκινήσουν να παίζουν.
0: Ναι, για χόμπι, όπως το έχουν συνηθίσει τώρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό εδώ.
1: Αλλά υπάρχουν άλλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες τους στέλνουν. Απλώς εμείς είναι και θέμα, κοιτάξτε, όταν έχεις παίξει κάποιας μορφής μπάσκετ, δεν ανάγκη να είσαι ένα τόπο επαγγελματίας, οπουδήποτε μαθαίνεις να κοντρολάρεις το κορμί σου καλύτερα και έτσι σε μια ηλικία που είναι πιο μεγάλη και γίνεσαι λίγο πιο άτσαλος, γιατί τα πόδια δεν πάρε μου, έχεις λιγότερες πιθανότητες να τραυματιστείς γιατί ξέρεις να κοντρολάρεις το κορμί σου.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει παίξει. Είναι λίγο πιο
0: επιρρεπείς στον τραυματισμό. Επιρρεπείς στον τραυματισμό.
1: Ακριβώς. Και κινδυνεύεις να τραυματιστείς ή να τραυματίσεις εσύ κάποιον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ κάποιος που έχει παίξει έστω και σε τοπική κατηγορία μπορεί να φτάσει να ξέρει το όριό του και πώς λειτουργεί το κορμί του.
1: Αυτή είναι η διαφορά του πρωταθλήματος που κάνουμε εμείς ως ΠΑΚΕ και τα πρωταθλήματα για κόσμο που δεν έχει παίξει ή ενδιαφέρεται να παίξει τώρα που κάνουν διάφοροι άλλοι οργανισμοί που είναι επαγγελματικοί βεβαίως. Έτσι δεν βγάζουν, πληρώνεις για να παίξει εκεί με εμάς, δεν πληρώνεις, απλώς να είσαι μέλος μας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντική δράση και χρειάζεται στήριξη γιατί είναι παίκτες που έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες και στους πρωταθλήματα διάφορα και έρχονται.
1: Δίνει και ένα σήμα ότι πρέπει να γυμναζόμαστε ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι καλό για την υγεία σου, είναι καλό για την ευεξία σου, είναι καλό για πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια που σας έχουμε εδώ, κύριε Κυρίτση, μπασκετικά δεν μπορούσα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ένα είναι αν ο Ολυμπιακός πράγματι κατά εσάς ήταν ο καλύτερος, έφτασε στην Ευρωλίγκα, πήρε κατάκτηση, πήρε πρωτάθλημα, αν το πιστοποιεί στο 100% αυτή η παρουσία του και πώς την είδατε αυτή την παρουσία του Ολυμπιακού αρχικά.
1: Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός αδικεί το τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια όπου είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, διότι ξέρετε ο κόσμος θεωρούσε τον Ολυμπιακό και τον coach Μπαρτζόκα αποτυχημένο επειδή τελευταία τρία χρόνια πάει στο παραλφόν και δεν κερδίζει την κούπα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να συνειδητοποιεί.
0: Σκληρό, ότι να σας ρωτήσω κάτι, εσείς έχετε φυτεύσει coach. Σκληρό είναι αυτό όμως, να νομίζει ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι πολύ σκληρό και να σας εξηγήσω και
0: ναι.
1: Διότι αυτά τα 3 χρόνια ο Ολυμπιακός βγαίνει πρώτος στο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι 40 αγώνες. Όταν εκεί πραγματικά φαίνεται μια ομάδα αν είναι καλή ή όχι. Και όχι στο Final Four που όλα κρίνονται σε ένα αγώνα. Σε ένα αγώνα χίλιοι παράγοντες διαφορετικοί επεμβαίνουν και μπορεί πάντα, συνήθως δεν κερδίζει και ο καλύτερος. Αλλά είναι δυνατόν να μην κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ όταν παίζει 40 αγώνες, δεν γίνεται δηλαδή. Μόνο ο καλύτερος μπορεί να κερδίσει. Και ο Ολυμπιακός 3 χρόνια βγαίνει πρώτος. Για να μην πούμε ότι πάει 5-6 χρόνια πώς πάει συνέχεια στο Final Four. Δίκαια και καθυστερημένα δικαιώθηκε, παίρνοντας την Ευρωλίγα και φυσικά ήταν η καλύτερη ομάδα να κερδίσει και το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Ήταν πιο ολοκληρωμένη κατά την άποψή σας ή πιο αποφασιστική?
1: Όχι, ήταν η πιο ομάδα, η πιο ολοκληρωμένη ομάδα, πραγματικά που παίζει και το πιο μοντέρνο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα πολύ μοντέρνο μπάσκετ, ομαδικό, δεν στηρίζει σε άτομα, στηρίζει στο σύνολο, αυτή είναι η φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα και τα τελευταία χρόνια έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία. Φέτος τον πλησίασε λίγο η Βαλένθια. Έπαιξε και αυτή το ίδιο στυλ μπάσκετ. Δηλαδή ένα ομαδικό παιχνίδι χωρίς να στηρίζεται σε μεγάλα ονόματα, σε βεντέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Μπράντοβιτς. Αναφέρουν τα σερβικά μέσα ότι συμφώνησε. Έρχεται στον Παναθηναϊκό. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός τι δεν έκανε καλά, κατά τη γνώμη σας?
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ομάδα. Δεν ήταν ομάδα. Είχε ενδεχομένως τις μία από τις καλύτερες συνθέσεις, τις καλύτερες μονάδες στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν ήταν ομάδα. Ο καθένας έπαιζε για τον εαυτό του ένα ατομικό μπάσκετ χωρίς κίνηση, ένας εναντίον ενός. Και αυτό ήταν γιατί η ομάδα έγινε λάθος, χτίστηκε λάθος. Εγώ είχα προειπεί από τον Αύγουστο ότι ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που είχε πάρει θα ήταν πολύ δύσκολο να πάει στο Final Four ή να έχει καλή πορεία. Διότι Οι παίκτες που έχει είναι πολύ καλοί, εξαιρετικές μονάδες, αλλά δεν έχουν το στυλ του μπάσκετ που να βοηθήσει να έχουν χημεία και σαν σύνολο. Και έτσι ήταν το παράδοξο ότι ενώ είχαν τις καλύτερες μονάδες, είχαν μια από τις χειρότερες ομάδες σαν σύνολο.
0: Μάλιστα, οπότε εκεί όλη η ιστορία σταματάει, κολλάει μια ομάδα.
1: Και τα αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Ο Παναδιακός, μην ξεχνάμε, επειδή είχε άτομα, μπορεί σε μία μέρα να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Και πραγματικά έκανε νίκες, κέρδισε τη Ρεάλ που ήταν από τις καλύτερες ομάδες μέσα στην Ισπανία, κέρδισε τη Φενέρμπαξε μέσα στην Τουρκία, αλλά έχανε στο γήπεδο του από χειρότερες ομάδες. Έτσι δεν είναι φανερό ότι δεν ήταν σύνολο.
0: Να παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή, να παίξουμε τη διαφήμιση που έχουμε και να σας ρωτήσω μετά τι βλέπετε τώρα ότι μπορεί να αλλάξει ο Μπράντοβιτς. Μείνετε στη γραμμή, πάντα μαζί μας ο Μιχάλης Κυρίτσης, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρησης της Ελλάδος, τον Μιχάλη Κυρίτση, τον διεκεκριμένο coach. Μιλάμε για τις δράσεις του Συλλόγου Παλεμάχων, αλλά τώρα μας λέει και για τα υπόλοιπα μπασκετικά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς, όπως αναφέρουν τα σερβικά μέσα. Ο Μπράντοβιτς με μια θητεία φοβερή στον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, τι μπορεί να κάνει? Έχει μαγικό ραβδάκι ένας προπονητής?
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη λύση και για τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, αλλά και για τον Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός. Για να σας εξηγήσω και το γιατί. Ο Ζέλικο είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από την Ευρώπη, με τους τίτλους του και με, όχι μόνο τους τίτλους, με πόσες ομάδες το έχει κάνει, που αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο την κλάση του. Άλλο να κάνει επιτυχίες με μία ομάδα και άλλο να κάνει με πέντε ομάδες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα και πλησιάζει στο τέλος της μεγάλης του θητείας, θέλει να τελειώσει με μεγαλοπρέπεια. Για να τελειώσει με μεγαλοπρέπεια πρέπει να πάει σε ένα σύλλογο που να του προσφέρει τη δυνατότητα να κλείσει τη μεγάλη του καριέρα με ένα τίτλο ακόμα. Αν είναι δυνατόν μια Ευρωλίγα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η μόνη ομάδα που μπορεί να του το προσφέρει αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Ήταν και η Ρεάλ, αλλά τελικώς η Ρεάλ κράτησε τον Σκαριόλο και είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός για τον Ομπράντοβιτς, πέραν το ότι λατρεύεται από τον κόσμο, πέρα ότι ο ήλιος αγαπάει την Αθήνα, έχει σπίτι εδώ και τον περισσότερο και το περνάει εδώ, είναι και η μόνη ομάδα η οποία έχει τη δυνατότητα πολλαπλώς να μπορέσει να πάρει τίτλο αμέσως.
0: Παίζει ρόλο και παίζει ρόλο.
1: Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δεν φύδεται χρημάτων. Ναι. Έχει ένα καλό πυρήνα, δεν χρειάζεται να χτίσει ομάδα. Παραδεκώς έχει ήδη ένα καλό πυρήνα που χρειάζεται 2-3 αλλαγές προσθήκες και προς το αφαιρέσεις. Δεν είναι ότι θα πας κάπου να χτίσεις από την αρχή μια ομάδα, γιατί τότε θα είσαι 2-3 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Γιατί οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται.
0: Σωστό.
1: Και επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό, άμα πας 10 Mike Jordan, δεν πάνε να πει ότι θα χάσει την καλύτερη.
0: Βέβαια. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι φίλαθλοι όμως. Οι φίλαθλοι αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
1: Όχι, οι φίλαθλοι νομίζουν άμα πάρει του καλύτερου παίκτε.
0: Έτσι κάνει.
1: Έτσι για του καλύτερου παίκτε. Αλλά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν γιατί ο καθένα ήθελε μια μπάλα μόνο του. Και το μπάσκετ όπω και να το κάνουμε είναι ομαδικό. Ο Μπράντοβιτ πιστεύω ότι είναι και για αυτόν ευκαιρία και φυσικά για τον Παναθηναϊκό είναι. Δεν υπήρχε άλλο προπονητή, α πούμε, ο οποίο να ταιριάζει αυτή τη στιγμή τόσο πολύ για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί. Και έτσι ήταν κάτι το οποίο ήταν win-win situation και για τους δύο.
0: Μάλιστα. Έρχεται Άρης δυνατός. Έρχεται Άρης δυνατός με Σπανούλη. Έρχεται ΠΑΟΚ επίσης δυνατός. Η ΑΕΚ παραδοσιακά είναι μέσα στην τετράδα, πεντάδα. Θα ανακατευθεί λίγο η τράπουλα ή ακόμα και αυτή τη χρονιά που έρχεται θα δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά
0: ναι.
1: Ξεκινάει μια αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ, διότι και ο ΠΑΟΚ μπήκε ένας άνθρωπος πολύ οικονομικά δυνατός και φέρε έναν προπονητή της Ευρωλίγκας, ο οποίος ξέρει να φτιάχνει ομάδες. Και από την άλλη πλευρά και ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, έχει μια οικονομική άνεση και πήρε και έναν προπονητή, ο οποίος είναι ταλαντούχος, όπως είναι ο Σπανούλης. Και η ΑΕΚ είναι με όποιες οικονομικές δυνατότητες, έχει όμως ήδη ένα κορμό και η ΑΕΚ όπου μπορεί και αυτή να διεκδικήσει. Αυτό παραπεί ότι το πρωτάθλημα μας θα αρχίσει να γίνεται πιο ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι και φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η διαφορά της με την τρίτη ομάδα ήταν 20 πόντους, 30 πόντους διαφορά.
0: Ναι, ναι, μην κοιτάμε τώρα στα ότι έγινε. Ότι...
1: Δεν είχαμε πρωτάθλημα, έτσι. Τώρα βεβαίως όμως. Τα χρήματα, όπως είπα, οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται. Και έτσι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι οι καινούριες δύο ομάδες που έχουν μια οικονομική άνεση, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια, τουλάχιστον με σωστές κινήσεις, χωρίς λάθος κινήσεις, για να πλησιάσουν στο επίπεδο του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε αυτό το πανηγυρτζίδικο που θεωρούμε ότι επειδή ήρθε ο Σπανούλης θα μας κάνει και θα πετάμε. Δεν είναι έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ ρίσκο γιατί στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε, αλλά εξίσου εύκολα απογοητευόμαστε και έχουμε τη συνήθεια να αποδομούν ανθρώπους οι οποίοι δεν το αξίζονται. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην κρίση μας. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, όπως και όλοι οι προπονητές. Την μία εβδομάδα είσαι θεός, genius, προπονηταρά, την άλλη εβδομάδα είσαι χασοδίκης, είσαι άσχετος, είσαι. Εν πάση περιπτώσει, είσαι τίποτα.
0: Όλα τα κακά.
1: Όλα τα κακά. Αυτό δεν είναι γιατί και οι προπονητές δεν είναι μάγοι. Έτσι, δεν χρειάζονται χρόνο και χρήματα για να μπορέσεις να πάρεις κάποιους σχετικά καλούς παίκτες. Αλλά και τους καλούς παίκτες να πάρεις χρειάζεται χρόνος. Να περάσεις τη φιλοσοφία σου, να δουλέψεις. Το μπάσκετ είναι 12 παίκτες και είναι πολύ δύσκολο 12 παίκτες να τους κάνεις να παίξουν ομαδικά γιατί πρέπει να τους βάλεις να βάλουν το εγώ τους κάτω από το εμείς. Το εμείς είναι που κερδίζει, το σύνολο. Και όσο πιο καλούς παίκτες παίρνεις, τόσο πιο ισχυρές αλλά και ατομικές προσωπικότητες έχουν. Γιατί ο καθένας από αυτούς είναι όπως παλιά που εμείς παίζαμε για τη φανέλα.
0: Τώρα
1: ο καθένας παίζει για το επόμενο συμβόλαιό του.
0: Σωστό. Οπότε
1: πρώτα σκέφτεται τα νούμερα, τις στατιστικές και μετά να μοιράσει την μπάλα για να κερδίσει η ομάδα. Και αυτό είναι το κατόρθωμα του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει περάσει τη φιλοσοφία ότι κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε άτομα, έχουμε σύνολο. Αλλά για να το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας είναι, μην ξεχνάτε, 5-6 χρόνια.
0: Και έχει δεινοπαθήσει κιόλας.
1: Έχει δεινοπαθήσει, αλλά είναι και έχει ακούσει τα χίλια μίλια. Αλλά είναι 5-6 χρόνια. Μπόρεσε και έχει προέδρους που το στηρίξανε και μπόρεσε και πέρασε τη φιλοσοφία του. Αυτά δεν μπορεί να περάσουν σε ένα χρόνο. Γι' αυτό σου είπα ότι χρειάζεται χρόνο και ο ΠΑΟ και ο Άρης για να χτίσουν ομάδα. Εάν ας πούμε ο Σπανούλης χάσει μερικά παιχνίδια ή του χρόνου ή τέταρτος, ξέρω εγώ, τι έχει να ακούσει.
0: Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες πάντα στο Σύλλογο Παλεμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος και στις προσπάθειες που κάνετε για να είστε σε δράση. Είμαστε ανοιχτοί πάντα εδώ να ό,τι χρειαστεί να το προβάλλουμε. Πολλά μπράβο που τους μαζεύεις, που πάνε άνθρωποι έστω μεγάλης λίγο ηλικίας, έτσι να το πούμε διακριτικά, και αθλούνται και κάνουν σωστό πρωταθλητισμό. Μια δεύτερη ευκαιρία έχουν στην καριέρα τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι καλό γιατί.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
14: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
15: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
16: Πάρε Στρώμα.
15: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
16: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
15: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
17: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
18: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
19: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
20: Κτέλα Χαΐας.
21: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
20: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
22: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Αντένα 105,3.
23: Ελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Κλείνει ξανά τα στενά στο Ορμούζι Τεχεράνη, καταγγέλλοντας παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση στον Λίβανο. Προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ωστόσο δεν διακόπτει τις συνομιλίες στην Ελβετία, για την οποία αναχωρεί απόψε η Ιρανική Διπλωματική Αντιπροσωπεία. Δεν έχουμε ενδείξει ότι κλείνουν τα στενά, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενημερώνοντας ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι βρίσκονται ήδη στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι Channel 12, ο στρατός της χώρας έλαβε εντολή από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να συγκρατήσει τα πυρά του στον Λίβανο. Εντολή που έρχεται, όπως αναφέρει το δίκτυο, μετά από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από την νότια χώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς στον Αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Νωρίτερα, μήνυμα εκένωσης προς τα στήρα έλαβαν οι κάτοικοι στους οικισμούς Μεσοχώρια και Ραπταίοι, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 14 εναέρια μέσα συνδράμουν αυτή την ώρα το έργο της πυρόσβεσης. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην 45χρονη γυναίκα. Ωστόσο, η σύλληψή του μέχρι στιγμής δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευσή τους μέσω γραφείου ερωτικών ραντεβού. Συνελήφθησαν στην Αττική 4 άτομα, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Την απόκτηση του Γάλλου Χαφ Ετιέν Καμαρά που αγωνιζόταν στη Βελγική Σαρλερουά ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία της με το Γάλλο Σέντερ Μουσταφά Φαλ, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
28: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

10 λεπτά μετά τις 8 και η Ολλανδία προηγείται με γκολ του Brian Μπορμπέι με 1-0 από το 5ο λεπτό της Σουηδίας στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη τώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι ακούτε την εκπομπή Real Sports, πάντα Ιντερβέτε Live, καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Νωρίς το απόγευμα έχει γίνει γνωστό ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα ενημέρωση, έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα, με τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, και τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η επιστροφή του στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τέλος ο Μουσταφά Φαλ.

0: Το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο Ετιέν Καμαρά υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι εδώ στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη επιμελείται ηχητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακιάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Στα δελτία ειδήσεων ακούσαμε την Πελαγία Κατσούλη, η υποστήριξη της εκπομπής από την Βάσια Κούτρα. Πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 2012, όταν είχα πάει στη Λάρισα, μία Τρίτη ή Τετάρτη ήταν, και έπαιζε Champions League ο Ολυμπιακός με τη Manchester United στην Αγγλία. Και ψάχναμε τώρα να βρούμε μια καφετέρια για να δούμε το παιχνίδι με την, του Ολυμπιακού με την United. Καμία καφετέρια, τίποτα. Τίποτα. Δεν υπήρχανε. Δεν υπήρχε. Δεν έδειχναν κανένα παιχνίδι. Γιατί? Για τον πολύ απλό λόγο ότι πρέπει να ξέρετε ότι η Λάρισα είναι η μόνη πόλη της χώρας που δεν υπάρχει σύνδεσμος οπαδών ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Είναι μόνο ΑΕΛ. Γιατί αυτός ο πρόλογος? Γιατί την τελευταία εβδομάδα είχαμε πολύ ένταση εκεί στη Λάρισα. Ο μέχρι τώρα ιδιοκτήτης, ο κύριος Νταβέλης, είπε ότι παραχωρεί την ομάδα. Είχαμε κάποιες ακραίες καταστάσεις που πήγαν οι οργανωμένοι κάτω του σπίτι του και δημιούργησαν επεισόδια με την αστυνομία. Γενικά γίνεται ο κακός χαμός στη Λάρισα, και επειδή δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και η Λάρισα μπορεί να μην είναι στην Super League 1, να έχει υποβιβαστεί, όμως είναι ένα από τα πολύ δυνατά brand name του ελληνικού ποδοσφαίρου, που εκεί οι άνθρωποι είναι Λάρισα. Τέλος, δεν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Λάρισα. Ξεκινάμε, είναι Λάρισα και μόνο Λάρισα. Έχουμε μαζί μας την συντροφιά μας εδώ, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Ελευθερία της Λάρισας, τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σωτήρη Κέλλα, να μας μεταφέρει λίγο τι γίνεται, σε τι κατάσταση είναι η πόλη. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα, τις ακροάτες σου. Πολύ σωστά το λες. Η Λάρισα είναι το ποδοσφαιρικό Βατικανό της χώρας. Έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Είναι μια πόλη όπου πραγματικά όλοι είμαστε ΑΕΛ. Εμείς οι δημοσιογράφοι βέβαια κρατάμε την ουδετερότητά μας σε ένα σημείο, αλλά αν βγάλουμε την κάποια στιγμή από πάνω μας το μανδύα της δημοσιογραφίας, είναι ότι ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ομάδα. Και όχι εμείς, δεν είναι δικό μας, όλη η πόλη. Η πόλη, μια πόλη, μια ομάδα είναι πραγματικότητα όμως, δεν είναι απλά ένα σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λάρισα επέστρεψε δυναμικά στη Super League 1, ανεξάρτητα αν υπομονήθηκε. Είχε 6.500 κόσμο, έκτη σε μέσο όρο αριθμό εισιτηρίων. Κάτι που δείχνει τη δυναμική αυτή της ομάδας, μιας ομάδας η οποία, ας υπενθυμίσουμε, ότι έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 1987-88, που την κάνει ξεχωριστή. Ένα πρωτάθλημα που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει με τα πολεμικά ο Άρης. Επίσης έχει χαρακτηρίσει δύο κύπελλα Ελλάδος, έχει παίξει άλλους δύο τελικούς, έχει φτάσει στο 8 του κυπέλλου κυπελούχων. Είναι γενικά μία ομάδα.
0: Ναι, αλλά αδικεί τον εαυτό της, γιατί βασανίζεται, Σωτήρη, πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Θα πούμε τώρα τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι το κορυφαίο brand name της πόλης. Η Λάρισα δεν έχει να δείξει τίποτε άλλο, και το λέω έτσι απλά. Μπορεί να έχει ένα αρχαιοθέατρο, μπορεί να έχει το ποτάμι των ποινιών, μπορεί οτιδήποτε.
0: Μπορεί να έχει αναμορφωθεί σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Μπαίνει στη Λάρισα και βλέπει ότι είσαι σε μια ευρωπαϊκή πόλη με παρακαμπτήριου, μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
1: Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πίνακα.
0: Πολυκαταστήματα και όλα αυτά, ναι. Νιώθεις ότι δεν είναι η Λάρισα του 1992-93 που είχα έρθει εγώ εκεί η πρώτη φορά.
1: Το 2026.
0: Ναι.
1: Μια πόλη πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια έχει να αντιμετωπίσει καιρικές συνθήκες. Παρόλο που τουλάχιστον έχει δώσει αυρέ τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι βρέχει και εξελίξει στην ΑΕΛ.
0: Τι ακριβώς, πού βρισκόμαστε τώρα? Ο κύριος Νταβέλης έχει πει ότι εγώ φεύγω.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το πρωί, έγινε.
0: Ο κύριος Νταβέλης έχει πει ότι εγώ φεύγω.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, το πρωί,

0: μεγάλο, που μπορεί να έχει κάποιες τεχνικές ατέλειες λόγω ότι δεν συντηρείται παρκώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αξιόλογο. Επίσης, είπε ότι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα πρέπει να πληρώσει τα χρέη, τα οποία είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς σε φορεία και περίπου 1 εκατομμύριο φιλές προς τρίτους, ενώ με παίκτες και οτιδήποτε. Αλλά παράλληλα περιμένει και έσοδα, τα οποία θα είναι είτε από τη συμμετοχή, είτε από τη συμμετοχή στην Εθνική Κονγκό, παρότι έχουν αγωνιστεί του Μαντουμιτσιγκά και του Κακοτά, κάποια δόση από τη χορηγό εταιρεία, η οποία υπάρχει στη σημαντική εταιρεία της ΑΕΛ, κάποια δόση από τα τηλεοπτικά. Γενικά, αυτή την υπάρχει περίπτωση, όποιος πάρει την ομάδα και το προπονητήριο, περίπου θα πληρώσει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ εκεί. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Δηλαδή, Σωτήρη, πριν πούμε γιατί να συνεχίσουμε, να έλεγε η Ολλανδία πέτυχε και δεύτερο γκολ, Ολλανδία-Σουηδία 2-0, θέλει να πάρει την ομάδα καθαρή.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος να φύγει από την ομάδα καθαρά. Ναι. Να φύγει από την ομάδα χωρίς καθαρός, χωρίς να τον βαρύνουν ούτε τα χρέη ούτε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ομάδα, όπως είναι το προπονητή του Δέλου.
1: Αυτός που θα την πάρει όμως τι θέλει από την. Τι ζητάει δηλαδή.
0: Ο κύριος Τηλεαρός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση. Θέλουν σίγουρα από την έννοια πληροφορία να μειωθεί το τίμημα του προπονητή των Δέλου. Το οποίο ο κύριος Νταβέλης λέει ότι μπορεί και να το νοικιάσει τώρα, δεν χρειάζεται να το πουλήσω. Και επίσης θέλει να δει ότι αν όντως είναι τα χρέη αυτά τα οποία λέει ο κύριος Νταβέλης. Γιατί γνωρίζεις πολύ καλά αγοροπολιτικές ομάδων, ότι πολλές φορές μπορεί να. Και επιχειρήσεων, δεν βλέπω ότι μπορεί να συμβεί στην Άρισα, αλλά ο καθένας θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Μπορεί ο άλλος να λέει μπροστά ή 1 εκατομμύριο, που τελικά χρωστάει και 3 και 4 εκατομμύρια. Ο κύριος Σιλανός είπε ότι εγώ λέει θα κοιτάξω την εταιρεία που έβαλε τους ορκωτούς λογιστές να είναι μέχρι να μπουν σύντομα στην ομάδα από Δευτέρα και μέχρι 26 Ιουλίου θα δώσει την τελική του απάντηση εάν πάρει την ομάδα ή όχι. Παράλληλα έβγαλα κοινή συνενέση μια ανακοίνωση αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ο κύριος Σιλανός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέρχεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση που σημαίνει ότι είναι σύμφωνος μαζί της, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαθέσεις, μία ρήτρα εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον έλεγχο που θα γίνει. Είχε ζητήσει αρχικά 45 μέρες του Χριστουγέννου, τελικά αποδέχτηκε και τις 10. Είναι τόσο μεγάλη δίψα του να πάρει την ομάδα και από εκεί και πέρα υπόθηκε ότι αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος, ναι, ο Χριστουγέννου θα έχει την πρώτη προτίμηση, αλλά δεν δεσμεύει καθόλου την ΠΑΕΑ, αλλά αν το έχουν πάρει και δεύτερη πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχαν γίνει άλλες δύο προτάσεις. Υπήρχε σε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, όχι επίσημη πρόταση, από ένα επιχειρηματία του κ. Ντολόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Νταβέλη μπορεί να ήθελε, αλλά δεν μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει. Το δεύτερο υπήρχε ένα ενδιαφέρον από έναν άλλο επιχειρηματία, αλλά την προηγούμενη χρονιά του κ. Κατσίδη και μέσω του νομικού του κ. Πάτση, γνωστό και στου αντριακού κύκλου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπός του και έκανε κάποιες επαφές ώστε να μπορέσει, ώστε μπορεί να σκοπούσε μάλλον, ώστε να καταθέσει πρόταση για την ομάδα, κάτι το οποίο είχε γίνει πέρυσι το Πάσχα, όταν η ομάδα ήταν στο Super League, αλλά οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον εκπρόσωπο του κ. Κασίδη και στην κυβέρνηση και τον κ. Κασίδη, που ήταν ο άμεσος ενδιαφέρομος, ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Μιλάμε για μία διαφορά που οι πληροφορίες μας αναφέρουν γύρω στα 6 εκατομμύρια. Το τίμημα βέβαια ήταν πολύ πιο υψηλό, μιλούσα τότε για 7 εκατομμύρια, καθώς η ομάδα ήταν στη Super League 1 και βέβαια είχε εγγυημένα έσοδα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την αγοροπολισία. Η φιλαθλή, επειδή ζει και αναπληρώνει με την ΑΕΛ, είναι ένα δυναμικό κομμάτι, ο παδί της ομάδος, δεν είναι τυχαίο η πορεία και το συλλαλητήριο, ξεπέρασε τις 2-3.000 κόσμο στην κεντρική πλατεία. Και αν αντιληφθούμε ότι η Λάρισα είναι μια πόλη περίπου 200.000 κατοίκων, είναι σαν να λέγαμε ότι στην Αθήνα, όταν βγαίνει το 10-15% ίσως και παραπάνω τις πόλεις στους δρόμους, είναι σαν να πούμε στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων να βγει το 10% που είναι ένα νούμερο 400.000.
1: Ναι, σωστό.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το μέγεθος των ομαδών για την πορεία, κατά την πορεία, λάθος προσωπική μου άποψη, που πήγα στην οικία του κ.

0: Μακιαβέλη, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την οργή του μεγαλομετόχου, αλλά και βέβαια καταδικάστηκε από πάρα πολλούς.
1: Από όλους τους φορείς βλέπω ότι καταδικάστηκε.
0: Τώρα... Και από τον Δήμαρχο, ναι, και από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και από το Επιμελητήριο. Και βέβαια ο κ. Ζαβέλης μαζί με τον νομικό του, τον κ. Απόστολο Λόγο, ο οποίος παντρεύεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι κατέθεσαν εγκλήσεις κατά των υπευθύνων που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν να λένε ότι υπάρχει και ονόματα και οι αυτοί οι οποίοι αν καταδικαστούν κινδυνεύουν με τον νέο αθλητικό
1: νόμο. Με τον νέο αθλητικό νόμο.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάντως εσύ βλέπεις ότι, γιατί οι μέρες περνάνε, και κάποια στιγμή η ομάδα, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει ποδοσφαιριστές, ξεκινάμε από εκεί, έχει κάποια συμβόλαια που είναι σταθερά.
0: Να πω κάτι, έχει κάποια συμβόλαια τα οποία υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι, το μοναστήρι δεν είναι καλά, από καλό καιρό βρίσκει.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να πάνε στην ΕΡΤ. Κάποιοι διάστηκαν.
1: Ακόμα και Β' Εθνική και Α και Super League 2 είναι μαγαζί γωνία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάποιο άλλο μαγαζί της Α2, της Super League 2 που να είναι τώρα εντάξει τρίτο-τέταρτο στον κόσμο.
0: Υπάρχουν καλές ομάδες όπως είναι ο Πανιόνιος, είναι και μόνο Πανιόνιος. Αλλά το Μαρκό, το οποίο ανέλαβε ο κ. Πίκουλας, αλλά νομίζω ότι έχει χρηματοδότηση.
1: Είναι η συγκρίση σου, δεν είναι. Είναι πολύ. Είναι άλλο μέγεθος.
0: Υπάρχει άλλο μέγεθος, όπως σωστά λέει Δημήτρη. Τώρα θα πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Οι παίκτες αυτή τη στιγμή υπάρχουν παίκτες που δεν δέχονται με συμβόλαια. Ο Ατανάσο πήγε στο Καταξάρι, ένα παίκτη ο οποίο είχε συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή έχει έναν από του κορυφαίου παίκτες πέρυσι, δεσμευμένο με συμβόλαιο το 2028. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με το δημοψήφισμα. Η Super League είναι ο Τούπ Τάουλο Μπεμπερτούπτα που βγήκε 7ο καλύτερο παίκτη. Να το πούμε αυτό. Είναι ένα παίκτη πολύ μεγάλο προδιάγραφο. Έχει παίκτε, περίπου 8 ή 9 παίκτε που έχουν συμβόλαια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και παίκτε οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαια. Ανάμεσα που έχουν λήξει τα συμβόλαια. Κάποιοι έχουν φύγει, όπω ο Γιάννη ο Πατάρη και ο Χάρη Τηδιάδη και ο Νόντα ο Παντεράκη που πήγαν στον Πανσεραϊκό. Κάποιοι φλερτάρουν με κάποιες ομάδες, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει. Ο Αραγωστόπουλος, παράδειγμα, μάλλον έχει συμφωνήσει ο Αραγωστόπουλος με την Κυψιά από ό,τι γνωρίζω. Και υπάρχουν και παίκτες παραπάνω που φλερτάρουν με άλλες ομάδες. Ο Σουρλής που είναι ένα μήνυμα της Έρηδος. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Καθώς στην Β' Εθνική υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι παίκτες. Και μια ισχυρή ΑΕΛ θα είναι όλος έλκτης για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Είδαμε και τη χρονιά που ανέβηκε. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΛ στην τεχνική τη χρονιά μπορεί να έχει ανέβει την τρίτη χρονιά του κ. Νταβέλη, τη δεύτερη χρονιά του κ. Νταβέλη του Παλίγκ, αλλά έκανε δύο χρονιές πλέον πρωταθλητισμό. Δηλαδή πάντα ήταν στη διάδα, ήταν η ομάδα πρωταθλητισμού. Και τώρα δεν είναι λόγος να εξετάσουμε και να πούμε για ποιο λόγο υποβιβάζεται η ομάδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι μια άλλη φορά. Τώρα το θέμα τη διατάφτα τι γίνεται. Κλείνοντας, τι χρονικό διάστημα δίνεις εσύ να.
0: Ο κ. Ζαβέλης είπε ότι μέχρι 28 Ιουλίου, θα πω εγώ μέχρι 30 Ιουλίου,
1: ναι,
0: γιατί έχει προγραμματίσει στις 6 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέα διοίκηση. Έχει προγραμματίσει η Γενική Συνέλευση ΠΑΕΑΡ. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι 5 Ιουλίου θα. Μακάρι να πάρει καλά η διαπραγματεύση, να έχει ένα νέο ιδιοκτήτη μετά την απόφαση των αδελφών Νταβέλη να αφήσουν την ομάδα δηλώντας, γιατί αν δεν υπάρξει ιδιοκτήτη, είπαν ότι θα ζητήσει ειδική κατάρρευση και βέβαια.
1: Α, τον μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες.
0: Θα παίξει στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Θα πάρει σε μεγάλες. Είναι σαν αδική αυτό για μια ομάδα στην Λάρισα.
0: Ακριβώς.
1: Σωτήρης, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τον διευθυντή της εφημερίδας Ελευθερία στο αθλητικό τμήμα, τον διακεκριμένο συνάδελφο Σωτήρη Κέλλα. Μας έδωσε όλο το στίγμα τι γίνεται με τη Λάρισα την επόμενη μέρα, γιατί φεύγει ο κ. Νταβέλης, ο ιδιοκτήτης, τι θα γίνει και μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα όπως φαίνεται. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο τον Σωτήρη Κέλλα. Τώρα, Ιντερβέτερ Live Καζίνο, πιο ενωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έρχεται η Πελαγία Κατσούλη, διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι να σας πω εγώ το Ολλανδία-Σουηδία 26ο λεπτό παραμένει 2-0 μπροστά η Ολλανδοί. Έχουμε μετάλλια στα Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου, θα τα δούμε σε λίγο. Και έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας πει για τον ΠΑΟΚ τι γίνεται με τον νέο προπονητή. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Νωρίτερα μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους σε μεσοχώρια και ραπταίους να μετακινηθούν προς τα Στήρα. Κλείνει ξανά τα στενά το Ορμούζι Τεχεράνη. Καταγγέλει παραβίαση και χειρίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο και προειδοποιεί με λήψη περαιτέρω μέτρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενδείξει ότι κλείνουν τα στενά, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff, ενώ μεταβαίνει και η Ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία. Περισσότερα στο real.gr.

Ο άσος της Βρετανικής της Αγγλικής Σάντερλαντ, ο Μπράιαν Μπρομπέι, συγγνώμη, στο 5ο και στο 17ο λεπτό έχει πετύχει 2 γκολ για τους Ολλανδούς και προηγούνται 2-0 της Σουηδίας. Αυτή την ώρα είμαστε 33ο λεπτό της αναμέτρησης στο παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω ότι στις 11 Γερμανία χτί ελεφαντοστού. Οι Ολλανδοί λοιπόν προηγούνται 2-0 αυτή την ώρα. Έρχεται σε λίγο Γιώργος Καστάνης για τον ΠΑΟΚ, γιατί στον ΠΑΟΚ έχουμε αλλαγή σελίδας. Τέλος χθες και επίσημα ο κύριος Λουτσέσκου. Λέγανε για τον Ολλανδοκροάτη προπονητή ότι θα έρθει αυτός. Τελικά έρχεται, βρήκαν λύση για τον συγκεκριμένα, για τον προπονητή, τον Ιταλό, τον Λύση. Αυτός θα έρθει στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη.

μέχρι να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη. Τώρα γίνεται η παρουσίαση στο Βόλο των αθλητών που μετέχουν στο μήκος. Εκεί είναι ο Μίλτος Εντόγλου και 35 είναι να ξεκινήσει το αγώνισμα, δηλαδή αυτή την ώρα βαλκανικοί αγώνες ανδρών γυναικών στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Να σας πω εγώ τα μετάλλια που έχει πάρει μέχρι τώρα η χώρα μας, 800 γυναικών. Δεύτερη θέση η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη με 2-0-2-14. Η Εμμανουέλα Πλάκα στην τρίτη θέση με 2-0-2-16. Στο 400 μέτρα των γυναικών, τρίτη θέση η Αναστασία Ράπτη με 52-82. Στη συνέχεια στο τριπλούν των γυναικών έχουμε το 1-2. Η Σπυριδούλα Καρύδη πήρε την πρώτη θέση στο αγώνισμα με 14-09 και η Οξάνα Κορένεβα τη δεύτερη θέση για τη χώρα μας με 14 μέτρα. Στο η δυσκολία των γυναικών η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου ήταν τρίτη με 56-71 στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Στη σφύρα των ανδρών με βολή στα 77 μέτρα και 22 εκατοστά ο Χρήστος Φραγκεντασκάκης κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο χρυσό για τη χώρα μας βαλκανικό πρωτάθλημα. Τρίτος ο Γιώργος Παπαναστασίου με 76-23. Τετρακόσια ανδρών, η καλύτερη ελληνική παρουσία είναι πίσω ο Ιωάννης Σιμώνης στη δέκατη θέση. 400 εμπόδια γυναικών, η Δήμητρα Ιγναφάκη τέταρτη με 57-91. Στα 400 εμπόδια ανδρών ο Δημήτρης Λεβεντίνος ήρθε τέταρτος με 50-63. Στο 10 αθλό έχουμε τα 4 από τα 10 αγωνίσματα. Ο Άγγελος Ανδρεόγλου δίνει μάχη με τον Βούλγαρο Κρουμ Ζακάριεβ, ο οποίος προηγείται με 2.493 βαθμούς μετά τα 4 πρώτα αγωνίσματα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ο Ανδρεόγλου έχει 2.369. Τρίτος είναι ο Κώστας Καραγιαννίδης με 2.326 εξέλιξη το 10 αθλό των ανδρών.

28 λεπτό πάντα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπράιαν Μπρομπέι με στο 5ο και στο 17ο λεπτό τα δύο γκολ για τους Ολλανδούς, που στην αρχή μπήκαν πολύ δυνατά στο πρώτο 20 λεπτό. Τώρα έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Ο Γιόκερες πριν από λίγο βρήκε σουτ από, μετά από αρκετά λεπτά για τον αγώνα. Το σουτ σταμάτησε πάνω στον τροφλέκα των Ολλανδών. Παραμένει το 2-0. Ολλανδία-Σουηδία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή, πρώτη νίκη. Το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία, πολύ σημαντική επιτυχία για το Μαρόκο, πρώτη νίκη. Πρώτη νίκη για την Παραγουάη, 1-0 την Τουρκία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν 2-0 την ομάδα της Αυστραλίας, έκαναν το 2-2 και κλείδωσαν την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Προκρίνονται ο πρώτος και ο δεύτερος από κάθε όμιλο, είναι 12 οι όμιλοι, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Έτσι θα συγκροτηθεί το πλάνο των 32 της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που ανακοινώθηκε χθες την απόκτηση για τον 28χρονο αργεντινό δεξιό μπακ τον Παύλο Μαφέα, ο οποίος έπαιζε στην Μαγιόρκα και επισημοποιήθηκε η παρουσία του πλέον στον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η επιστροφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Παύλο Μαφέο είναι ο παίκτης που ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους, η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή, και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια, υπέγραψε συμβόλαιο για 3-1. Για να τον ακούσουμε τη δήλωση, πρώτες του δηλώσεις, το νέο απόκτημα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Pues la verdad que me siento muy contento, muy ilusionado.
0: Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και ανυπομονώ να ξεκινήσω να παίζω και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο. Όταν ενημερώθηκα για την πρόταση του Ολυμπιακού ένιωσα χαρά, ευτυχία και συγκίνηση που μια ομάδα τέτοιων διαστάσεων ενδιαφέρθηκε για μένα. Είναι ό,τι εύχεται ένας ποδοσφαιριστής να έρθει σε έναν μεγάλο σύλλογο με την υποχρέωση να κερδίζει τίτλους. Επικοινώνησα με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω. Γνώριζα ήδη το μέγεθος αυτού του συλλόγου. Πριν από 2 χρόνια βρέθηκα με τον Ορτέγκα στην Εθνική Αργεντινής και μου μίλησε για το πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος αυτός. Δεν χρειάστηκα τίποτα άλλο για να πιστώ ώστε να πάρω την απόφαση. Ξέρω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού το ζει με έναν τρόπο όμορφο και δένεται με την ομάδα. Αυτό σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο κίνητρο στο παιχνίδι. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συλλόγου. Είμαι ένας παίκτης που παίζει με ένταση. Νομίζω πως αυτό θα αρέσει. Δεν σταματάω να παλεύω και να δίνω το 100%. Θα δώσω μέχρι την τελευταία σταγόνα υδρότα για να υπερασπιστώ αυτή τη φανέλα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω οι φίλαθλοι μας να πιστέψουν πως φέτος θα κάνουμε όμορφα πράγματα. Να το δείξουν στην κερκίδα όπως εμείς θα το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο, διότι όλοι μαζί είμαστε πολύ καλύτεροι. Θα σας πω και αργότερα για τον Ολυμπιακό τι έχουμε από μεταγραφές. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί αύριο αναμένεται ο κύριος Λύση, ο Ιταλός προπονητής, μόλις 40 χρονών, Αλέσιο Λύση, θα είναι διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχει κλειδώσει, καλησπέρα στον Γιώργο Καστάνη, έχει κλειδώσει Γιώργο.
2: Καλησπέρα Δημήτρη Σταυρακάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Η διαφαινόμενη συνεργασία του κυρίου Λύση με την ΠΑΟΚ, ναι, έχει κλειδώσει. Απλά περιμένουμε το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή υπογραφές συμβολέων για τα επόμενα 2 χρόνια και την ανάληψη, την επίσημη ανάληψη, δηλαδή των καθηκόντων του. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια δεδομένη συμφωνία την οποία έτρεξε σε εισαγωγικά, βάζω τη λέξη χωρίς εισαγωγικά, ο Λέο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο προπονητή που έφυγε από την Οσασούνα πριν από λίγες ημέρες και εν πάση περιπτώσει διέκρινε θετικά στοιχεία ως προς τον τρόπο δουλειάς του, αυτό εννοώ, και μέσα σε ένα φάκελο που υπήρχαν και άλλα ονόματα προπονητών κατέληξε σε αυτόν. Τον πρότεινε στη δίκη, στο μεγαλομέτωχο, και ελήφθη η απόφαση να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τον 40χρονο προπονητή. Τώρα θέλω να κάνω μια πολύ μικρή διευκρίνηση, αν μου επιτρέψει,
0: ναι.
2: Δημήτρη. Ότι δεν πρέπει να μας επηρεάζει η ηλικία.
0: Όχι βέβαια.
2: Δηλαδή, ναι, το αναφέρω, γιατί ακούω και σχόλια και διαβάζω.
0: Εντάξει, ναι. Να σου πω, είναι τα σχόλια που έχετε στη Θεσσαλονίκη. Θέλει τώρα να άστο πάνω μου αυτό που λέω. Και για τον Τάισον, ο οποίος άνθρωπος έβγαζε μάτια στα 38 του και κάποιοι συνάδελφοί μας, συνάδελφοί μας, πες το τώρα, μην κάνω ανάλυση, τον έβγαλαν ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Λοιπόν, ο κόσμος. Όχι, εντάξει, ο κόσμος βλέπει την ηλικία, αλλά δεν βλέπει ούτε το βιογραφικό που έχει, ούτε τις επιτυχίες, ούτε τι θέλει να κάνει μια ομάδα με αυτόν τον προπονητή.
2: Θα το πω, σωστά το αναφέρεις, θα το πω ευθαρσώς. Σε αυτή την ηλικία των 40 ετών είχε έρθει πριν από 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ναι, το 2019, και ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο οποίος είχε έρθει από την Μπράγκα, θεωρούνταν έτσι ένας από τους ελπιδοφόρους νεαρούς προπονητές, έδωσε έμφαση στην ανάδειξη νέων παικτών τότε. Για παράδειγμα, αυτός ανέδειξε τον Χρήστο Τζόλι.
0: Σωστό.
2: Ο οποίος αργότερα πουλήθηκε έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό στην Νόριτς και ο ΠΑΟ καρπόθηκε πάρα πολλά, πολλά χρήματα. Αυτός ανέδειξε τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Αμπέλ Φερέιρα τότε ήταν, κλείνεται για μένα, παρότι το γνωστό ότι έφυγε κακήν κακός από τον ΠΑΟ, κλείνεται ως πετυχημένος. Ήστερα πήγε στην Παλμέρα και τα σάρωσε όλα. Θέλω να πω ότι έρχεται και ένας Ιταλός προπονητής, ο οποίος έχει θητεία στην Ισπανία, στην Οσασούνα πρόσφατα, ο οποίος έρχεται σε αυτή την ηλικία. Εγώ δεν μπορώ να υποτιμήσω και δεν πρέπει να υποτιμήσω σε καμία μα καμία περίπτωση ως δημοσιογράφος, πριν τον δω και πριν κατανοήσω το έργο του, δεν μπορώ να τον αποδομήσω. Το λέω ευθύς εξ αρχής. Πάντα πάει η αρχή μου είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε το έργο ενός προπονητή, ενός ποδοσφαιριστή και συνέχεια σε βάθος έτσι μικρό, σε βάθος πρώην να κρίνουμε ένα προπονητή, ένα ποδοσφαιριστή από τις πράξεις. Για να πετύχει ο κύριος Λύση, ο Ιταλός προπονητής, με θητεία στην Ισπανία, στη Λαλίκα και στην Οσασούνα πρόσφατα, πρέπει να έχει ένα βασικό εχέγγυο ο Δημήτρης Σταυρακάκη. Την απόλυτη απεριόριστη στήριξη της διοίκησης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εκτός από την ανάδειξη νέων παικτών που προφανώς έρχεται και για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει το ρόστερ του ΠΑΟΚ να πλησιωθεί με ικανούς, ικανότατους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στον προπονητή να κάνει αυτό το παντρέμα, αυτή τη χημεία και παράλληλα να βοηθήσει να αναδείξει τον ΠΑΟΚ σε πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το στοίχημα. Κάθε άλλο εγχείρημα νομίζω θα θεωρείται πάρα πολύ άσχημο. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει από την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν τι θα κάνει μια ομάδα στο τέλος της σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σωστό αυτό.
2: Για καμία ομάδα.
0: Για καμία.
2: Αλλά για να δώσεις μια όθηση στο έργο αυτού του προπονητή, του νεαρού που προφανώς έρχεται από μια ομάδα όπως η Οσασούνα. Λα Λίγκα. Εμπειρίες. Δεν έχει σημασία αν είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες και αν εξασφάλισε την παραμονή της όντως την τελευταία αγωνιστική. Έχει σημασία ότι διαπαιδαγωγήθηκε και φτιάχτηκε εκεί πέρα. Και γενικότερα ως Ιταλός έχει εξαρτώνει ομάδα στην Ισπανία. Και στη Σεκούντα Ντιβιζιόν και στη Λα Λίγκα. Άρα, στο κρατήσουμε αυτό.
0: Σωστό.
2: Η στήριξη, η ενίσχυση από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ θα δώσει όθηση στο νέο αυτό, στο 40χρονο προπονητή, για να δείξει έργο. Και από εκεί πέρα θα δούμε και θα κρίνουμε. Αυτά ως μια σύντομη.
0: Θεωρείς ότι η ιστορία έχει κλειδώσει?
2: Ναι, για τον προπονητή εννοείς.
0: Ναι.
2: Ναι, θεωρώ ότι έχει κλειδώσει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Είναι ελεύθερος. Αποχώρησε από την Οσασούνα, η διοίκηση της οποίας έκρινε ότι δεν θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του, παρά το γεγονός ότι είχε ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Νομίζω χώρισαν φιλικά οι άνθρωποι, οι δύο πλευρές. Μάλιστα, από τον ΠΑΟΚ προωθείται και ένα σχέδιο αξιοποίησης προπονητών από τα τμήματα υποδομής της ομάδος για υποστήριξη στον Αλέσιο Λύση. Ένας εκ των ανθρώπων που θα τον πλησιώσουν ως στενός συνεργάτης του είναι ο κύριος Πέτρος Τσιαπακίδης, προπονητής της ομάδος νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών, η οποία ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, κατέκτησε τον double δηλαδή πριν από περίπου ένα μήνα χοντρικά. Άρα έχει παρουσιάσει έργο, έχει τη δυνατότητα να δείξει κάποια πράγματα και φυσικά το θέμα να ταιριάξει και στη συνεργασία του με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος και αυτός θα έχει και κάποιους δικούς του συνεργάτες. Το αυτονόητο είναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, μην με ρωτήσεις για οικονομικά δεδομένα, ανεξάρτητα τι.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτήσω. Όχι, άλλη ερώτηση έχω να σου κάνω. Εντάξει, όχι, τα οικονομικά δεδομένα δεν τα ξέρουμε. Γιατί ξέρεις αυτά.
2: Όχι,
0: γιατί στον αθλητισμό εγώ έχω καταλάβει ότι λέμε πολλά, λένε πολλά μουσου ψουτού, μπαίνουν πολλοί παράμετροι σε μια μεταγραφή, σε μια συνεργασία και εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι θέλουμε. Λοιπόν, ας αν δεν τα δεις. Η ερώτηση μου είναι εξής, ότι.
2: Ή αν δεν έχω διασταύρωση πληροφορία.
0: Ναι, σωστό.
2: Ότι θα αμυφθεί με αυτό το ποσό.
0: Σωστό.
2: Ή θα αμυφθεί με άλλο το ποσό. Γράφονται πολλά.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, δεν λέω τίποτα μέχρι να το συνειδητοποιήσω, μέχρι να ξεκάρω τι ακριβώς.
0: Το ρεζουμέ είναι ότι είναι αυτός. Ένα. Δεύτερον, ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλη. Όλο αυτόν τον καιρό που μαθεύτηκε ότι τέλειωσε ο Λουτσέσκου, ότι
2: μάλιστα
0: θα είναι ο Πούσιτς. Καλά τον είπα, τον Μαρίνο Πούσιτς, ένα
2: Μαρίνο...
0: Ναι, που ήταν στην Αλτζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και θα ήταν αυτός. Γιατί βιάστηκαν να πάνε να βγάλουν προς τα έξω αυτό, γιατί αυτό δεν το βγάλε κάποιος που μασούσε φύλλα στους Δελφούς?
2: Ωραίο ερώτημα.
0: Κάτσε, δηλαδή και ξαφνικά δεν μας κάνει ο Ολλανδοκροάτης και πάμε στον Λύση. Βιάστηκαν εδώ, κάπου απειρία από Μάτος και Βιερίνια, τι έγινε εκεί?
2: Ο Μάτος δούλεψε την υπόθεση του Ιταλού, του Λύση. Προφανώς, επειδή με τον Πούσιτς είχαν ασχοληθεί και πέρσι, τέτοια εποχή Ιούνιο, όταν πάλι ήταν μετέωρος ο Ράσβαν Τσέσκου και τελικά παρέμεινε στον ΠΑΟΚ, ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο νούμερο ένα επικρατέστερος. Διοχετεύτηκε το όνομά του, εγώ θα το πω ενδεχομένως και έτσι έξυπνα διοχετεύτηκε, για να υπάρχει ένας μείνει από προσανατολισμός των περισσότερων, και παράλληλα δουλεύτηκε από τον Λέο Μάτος, τον νέο αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, που ανέλαβε πριν από περίπου δύο εβδομάδες τα καθήκοντά του, δουλεύτηκε αυτό το project του Λύση. Δουλεύτηκε, επεξεργάστηκε, συζήτησε μαζί του. Παράλληλα, προφανώς είχε επαφές και με άλλους προπονητές, όχι δεν ήταν μόνο ο Λύση. Κατέληξε σε αυτόν, προχώρησε πιο αθόρυβα αυτή η περίπτωση, εισηγήθηκε μαζί με τον Ανδρέ Βιερίνη, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, στην απόκτησή του. Έγινε προφανώς μια συσκέψη με την διοίκηση και εκεί αποφασίστηκε ότι η περίπτωση του Αλέσιο Λύση είναι αυτή την οποία θα προκρίνει ο ΠΑΟΚ. Μην με ρωτάς μόνο γιατί ο Πούσιτς έμεινε εκτός ή γιατί ο Λύση προκρίθηκε.
0: Αυτό ήθελα, αυτό είναι τώρα η ιστορία.
2: Σε αυτό το ερώτημα, ναι, οι απαντήσεις είναι, οι απόψεις δίθανται. Δηλαδή έχει ακουστεί κάτι το οποίο διαψεύδει η πλευρά του ΠΑΟΚ επίσημα, ότι υπήρξε μια διαφορά στο οικονομικό με την πλευρά του Μαρίνο Πούσιτς. Εδώ υπάρχει διάψευση από τον ΠΑΟΚ, λένε δεν υπάρχει ποτέ κανένα θέμα οικονομικό, τη διαπραγμάτευση με τον Πούσιτς. Αυτό το οποίο τουλάχιστον περνάει προς τα έξω είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να δουλέψει και θέλει να δουλέψει με ένα νέο προπονητή 40 ετών, ο οποίος είναι θειασότης μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, ο οποίος έχει μια άλλη εμπειρία από τη Λα Λίγκα ή από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μειονέκτημά του σαφώς είναι ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Μειονέκτημά του σαφώς είναι ότι δεν είναι παροτοκαπνισμένο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι ένα μείον. Υπό την έννοια της εμπειρίας εννοώ μείον. Αλλά από την άλλη, προσμετρήθηκε η θέλησή του να δουλέψει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, να παράγει έργο και να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει πράγματα τη νέα σεζόν. Μην με ρωτάς τι πράγματα θέλει να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη σεζόν. Αυτό περιμένουμε πρώτα να ανακοινωθεί ο προπονητής. Κατά 99% θα είναι ο Αλέσιο Λύση, μέσα στους συνεργάτες του, και συνέχεια με την παρουσίαση να πάμε στη διαδικασία της καταγραφής των στόχων που θα τεθούν από τον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Αν είναι το πρωτάθλημα, αν είναι το κύπελο, αν είναι η Ευρώπη. Αν δεν είναι αυτοί και είναι το μότο πηγαίνουμε βήμα προς βήμα, από παιχνίδι σε παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί περιμένουμε τις υπεύθυνες τις επίσημες κινήσεις, τις επίσημες ενημερώσεις, οι οποίες θα προκύψουν φυσικά μετά την συμφωνία, επιστημοποίηση της συμφωνίας με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη, αν θυμάμαι καλά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Ανεβαίνεις το αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚΤ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.